από τους Τζάνιν Τζάνσεν βιολί, Άντερς Νίλσον βιολί, Τζούλιαν Ρέιτσλιν βιόλα, Τόρλιφ Θερντίν βιολοντσέλο και Ιταμαρ Κόλαν πιάνο, ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο ρυθμός 2 σε λα μίζωνα, έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Ο Κώστας Κυριακάκης είναι υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας Νοτούρνο συνεχίζεται με τον Γκεόργ Φίλιπ Τέλεμαν 1681-1767 και ακούμε αποσπάσματα από την ουβερτούρα σουίτα σε φα μίζωνα. Ουβερτούρ, σαραμπάντ, μενουέτ, ρεζουισάνς, φανφάρ. Τα μέρη ακούμε από το σύνολο κονσέρτο της Κοπενχάγης. Διευθύνει ο Δανός τσεμπαλίστας Lars Ulrik Mortensen.

από το σύνολο κονσέρτο της Κοπενχάγης με διευθυντή τον Lars Ulrik Mortensen ακούσαμε αποσπάσματα από την ουβερτούρα σουίτα σε φα μείζωνα του Georg Philipp Telemann. Και τώρα θα ακολουθήσουν δύο γη του Johann Sebastian Bach. Και πρώτα ο Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788 και ακούμε το κονσέρτο του για βιολοντσέλο σε La Mizona. Τα μέρη Allegro Largo con Sordini Mesto Allegro Assai. Σολίστ είναι ο Andreas Brandelit, βιολοντσέλο και το σύνολο κονσέρτο της Κοπενχάγης και πάλι με διευθυντή τον Lars Ulrik Mortensen.

Από τον Ανδρέας Μπραντελίτ βιολοντσέλο και το σύνολο κονσέρτο της Κοπενχάγης με διευθυντών Lars Ulrich Mortensen, ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε λαμίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach. Ακολουθεί το δεύτερο παιδί και ο μεγαλύτερος γιος του Johann Sebastian Bach, ο Wilhelm Friedemann Bach 1710-1784, και ακούμε τη συμφωνία του σε φα μίζωνο, την παράφωνη συμφωνία του, τα μέρη Vivace, Andante, Allegro, Menuetta 1 και 2. Και πάλι το έργο θα ακούσουμε από το σύνολο, η ορχήστρα, κονσέρτο της Κοπενχάγης με διευθυντών Lars Ulrich Mortensen.

Από το μουσικό σύνολο Κόνσερτο της Κοπενχάγης με διευθυντή τον Lars Ulrich Mortensen ακούσαμε τη Συμφωνία σε Φα Μίζωνα, την παράφωνη συμφωνία του Wilhelm Friedemann Bach. Ακολουθεί ο αυστριακός συνθέτης Joseph Haydn 1732-1809, ο πατέρας της Συμφωνίας και του Κουαρτέτου Εγχόρδων, και ακούμε το κονσέρτο του για βιολοντσέλο και ορχήστρα ρυθμός 1 σε ντο μίζωνα. Τα μέρη: Moderato, Adagio, Finale, Allegro, Molto. Σολίστ είναι και πάλι ο Andreas Brandelit και μαζί του το μουσικό σύνολο κονσέρτο της Κοπενχάγης με διευθυντή τον Lars Ulrich Mortensen.

Από τον Andreas Brandelit Violoncello και το σύνολο Κονσέρτο της Κοπενχάγης με διευθύντη τον Lars Ulrich Mortensen, ακούσαμε το Κονσέρτο για Violoncello αριθμός 1 σε ντο μίζωνα του Joseph Haydn. Ludwig van Beethoven για τη συνέχεια 1770-1827 και ακούμε τη συμφωνία του αριθμός 1 σε ντο μίζωνα έργο 21. Τα μέρη Adagio Molto Allegro con Brio, Andante Cantabile con Moto, Menuetto Finale. Την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Δανίας διευθύνει ο Άντων Φίσερ.

Από την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Δανίας με διευθύντη τον Άνταμ Φίσερ ακούσαμε την πρώτη συμφωνία σε ντο μίζωνα έργο 21 του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Ακολουθεί ένας ακόμα γερμανός συνθέτης, ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, 1786-1826, και ακούμε το κονσέρτο του για κλαρινέτο αριθμός 2 σε μη ύφεση μίζωνα έργο 74. Τα μέρη Allegro, Andante con moto, alla Polacca, και το έργο ακούμε από τον κλαρινετίστα Κάρι Κρίκου και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φινλανδίας. Διευθύνει ο Φινλανδός Σακάρι Όραμο.

από τον Κάρι Κρίκου κλαρινέτο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φιλανδίας με διευθυντή τον Σακάρι Όραμο ακούσαμε το κονσέρτο για κλαρινέτο αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 74 του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Ο Κώστας Κυριακάκης είναι υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Και το απόψινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τον Ερνέστ Σοσόν, 1855-1899, σεμνός, τρυφερός, ρομαντικός συνθέτης που πέθανε αναπάντεχα και πάνω στην ακμή της καριέρας του, ακούμε το ποίημα «Της αγάπης και της θάλασσας», έργο 19, έργο για φωνή και ορχήστρα, πάνω σε τρία ποίηματα του Μπουσόρ, 1891. Το λουλούδι των νερών, Ιντερλούδιο και ο θάνατος της αγάπης. Το έργο ακούμε από τη μετζοσοπράνο Λάουρις Έλμς και τη συμφωνική ορχήστρα του Σίδνεϊ, διευθύνει ο Ρόμπερτ Μπάκλερ.

Από τη μετσοσοπράνο Λάουρις Έλμς και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ με διευθυντών Ρόμπερτ Πάικλερ ακούσαμε το ποίημα της αγάπης και της θάλασσας, έργο 19 του Ερνέστ Σοσόν. Βόλφγαν Αμαντέους Μότσαρτ, 1756-1791, και ακούμε το κουιντέτο του για έγχορδα σε σόλε λάσονα, Κιόχελ 516, τα μέρη. Αλέγκρο μενουέτο, αντάτζο μενον τρόπο, αντάτζο αλέγκρο. Και το έργο ακούμε από τους σολίστες δωματίου του Όσλο.

Οι σολίστες δωματίου του Όσλο ερμήνευσαν το κουιντέτο για έγχορδα σε σόλε Λάσονα και όχι 516 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ακολουθεί η Γκραζίνα Μπρατσέβιτς, 1909-1969, συνθέτρια και βιολονίστα από την Πολωνία, και ακούμε το έργο της Σερενάτα για ορχήστρα, έργο του 1950. Η ηχογράφηση έγινε στη Βαρσοβία το 2003 και το έργο ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας με διευθυντή τον Γιάν Κρέντς.

Από ηχογράφηση που έγινε στη Βαρσοβία το 2003, ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας με διευθυντή τον Γιάν Κρέντς να ερμηνεύει τη σερενάτα για ορχήστρα έργο της Κραζίνα Μπρατσέβιτς. Φερούτσιο Μπουζόνι για τη συνέχεια, 1866-1924, Ιταλός συνθέτης, και ακούμε δύο φινλανδικά παραδοσιακά τραγούδια μεταγραφή για δύο πιάνο, έργο 27. Τα μέρη: Andante molto espressivo, allegretto moderato, andantino vivace. Ερμηνευτές είναι οι Eric Tauscherna και Hui Jingliu, πιάνο.

οι Eric Tau Cerna και Hugh Ying Liu Piano ερμήνευσαν δύο φινλανδικά παραδοσιακά τραγούδια σε μεταγραφή για δύο πιάνο, έργο 27, του Φερούτσιο Μπουζόνι. Ακολουθεί ο Βραζιλιάνος συνθέτης Eitor Villa-Lobos 1887-1959 και ακούμε το κονσέρτο του για κιθάρα. Λούκατς Κουροπατσεύσκι κιθάρα και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας διευθύνει ο Χωσέ Μαρία Φλορέντσιο.

0: Ο Λούκατς Κουροπατσεύσκι, κιθάρα, και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας με διευθυντή τον Χωσέ Μαρία Φλορέντσιο ακούσαμε το κόνσερτο για κιθάρα του Αιτόρ Βίλα Λόμπος. Και εδώ τελείωσε το ποψινό μας νοτούρνο. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για την μεγάλη φυσιογνωμία, τον αποκαλούμενο και Μπετόβεν της Βυζαντινής μουσικής, τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Σε πρόσφατη διδακτορική διατριβή που είδε το φως της δημοσιότητας από τον Μανώλη Σουριαδάκη με τίτλο «Η ψαλτική τέχνη στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 18ο αιώνα», ανακαλύπτουμε μία ολοκληρωμένη αλλά και επιστημονική σκιαγράφηση της εμβληματικής φυσιογνωμίας του Πέτρου Πελοποννησίου.

Στο ίδιο πόνημα διαβάζουμε χαρακτηριστικά. Ο Πέτρος Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Πελοποννήσιος, ο Έξαρχος των Μουσικών, ο Ξυγράφος Κάλαμος Πάσης Εκκλησιαστικής και Εθνικής Μελοποιίας, ο της Μουσικής Μέγας Διδάσκαλος, ο Αδαμάντινος, ο Μουσικοδιδάσκαλος των διαφόρων εθνών, είναι σίγουρο πως καταγόταν από την Πελοπόννησο, εκ Μοραίος, και ειδικότερα από τη Λακωνία. Γι' αυτό μαρτυρείται και ως Λακεδαίμων ή Λάκων. Στενότερη καταγωγή του θεωρείται το χωριό Αναβριτή ή τα χωριά Γοράνη και Κολίνες. Η επενετική ομηρική στίχη της πρώτης έντυπης έκδοσης του Ιρμολογίου Πέτρου Λαμπαδαρίου και Πέτρου Βυζαντίου από κάποιον Παναγιώτη Παπαϊωάννου Χαρίση εκ Γανοχώρων, όπου ο Πέτρος ονομάζεται Αργίος, δεν σημαίνουν καταγωγή του μελοποιού από την Αργολίδα, αλλά γενικά την πελοποννησιακή του καταγωγή.

το επώνυμό του πιθανόν να ήταν Αλατζάς ή Αλατσάς ή Μπαρδάκης κατά τον Δημήτριο Λότο. Η μαρτυρία του Λότου σε αυτόγραφο κώδικά του σχετικά με το επώνυμο του Πέτρου

επαφή με τον Πέτρο μετά την αναχώρησή του τελευταίου για την Κωνσταντινούπολη. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη δημοσιευμένη αλληλογραφία του με τον Αδαμάντιο Κοραή. Όταν έγραφε χειρόγραφό του κατά τα 1774, γνώριζε ότι ο Πέτρος ήταν λαμπαδάριος. Τον γνώριζε προσωπικά, αν υποθέσουμε ότι ήταν σύγχρονός του ή συμμαθητής του στον Θεοδόσιο, είτε είχε ακούσει πολλά για τις ικανότητες και το ταλέντο του από ανθρώπους που είχαν γνωρίσει τον Πέτρο στη Σμύρνη κατά την εκεί μαθητεία του σε νεαρή ηλικία. Το πώς και το κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε παιδιόθεν ο Πέτρος στη Σμύρνη και το ποια ήταν η πρώτερη σχέση του με την Ψαλτική ή ακόμα ποιοι και γιατί τον οδήγησαν στον Θεοδόσιο δεν είναι ιστορικά γνωστό. Για το θέμα αυτό γράφτηκαν διάφορες εικασίες ή διασώθηκαν προφορικές τοπικές παραδόσεις που σε συνδυασμό με ιστορικά γεγονότα μπορεί να έχουν κάποια βάση. Το ότι η Σμύρνη ήταν προσφυλής τόπος εγκατάστασης Πελοποννησίων που έφταναν συνεχώς εκεί για βιοποριστικούς λόγους, κυρίως όμως λόγω των αποτυχημένων επαναστατικών κινημάτων ή των ποικίλων καταπιέσεων και κατακτητών, είναι γνωστό. Στα 1770, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος, ο και Οικουμενικός Πατριάρχης αργότερα, όντας ο ίδιος Πελοποννήσιος, ασχολείται με την αποκατάσταση των συνεχώς αφυκνουμένων εκ της Πελοποννήσου Ελλήνων, οι οποίοι εγκαταλείπουν την πατρίδα των για να αποφύγουν την μανία των αλβανικών στιφών. Στην ανακούφιση των χιλιάδων προσφύγων συνέβαλε δραστήρια και ο πρωτοσύγγελός του Γρηγόριος, ο μετέπειτα πατριάρχης και εθνομάρτυρας.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα ο λόγος για τον περίφημο μεταβυζαντινό μελοποιό Πέτρο Πελοποννήσιο, έναν άνθρωπο ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη της καθημάς εκκλησιαστικής μουσικής. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δόβολος.

Από τη Σμύρνη, όπου με το Θεοδόσιο επέρασαν αρκετά μαθήματα, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και μαθήτευσε στον πρωτοψάλτη Ιωάννη. Το φωνητικό του τάλαντο και η μουσική του ευστροφία δεν άργησαν να ξεδιπλωθούν. Προφανώς, με πρόταση του Ιωάννη, εισήλθε στη χωρία των Πατριαρχικών Χωρών ως δεύτερος δομέστικος πριν από το Μάρτιο του 1764 επί Πατριάρχη Σαμουήλ του Πρώτου, συμβάλλοντας με τον τότε λαμπαδάριο Δανιήλ για μία εξαετία ως το 1770, μισθοδοτούμενος από τον Πατριαρχικό Ναό. Τον ίδιο μήνα εκδόθηκε ευεργετήριο γράμμα του Πατριάρχη «Χορηγούν το μουσικολογιωτάτο δομεστίκο της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κυρ Πέτρο εφόρου ζωής». Την εξαρχία της Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου κάπου στην Λακεδαιμονία, από την οποία θα καρπωνόταν τα εξαρχικά δικαιώματα αναφερέτως και αναντηρήτως. Παρά το ότι ο Πέτρος ήταν μόλις αριστερός δομέστιχος σε νεαρή ηλικία για τα ψαλτικά και μουσικά δεδομένα της εποχής, περίπου 30 έως 35 χρονών, ή πολύ μικρότερος αν ευσταθεί η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι το 1753 ήταν δεύτερος δομέστιχος, θα πρέπει να μετακινήσουμε προς τα πίσω την πιθανή χρονολογία γέννησής του. Φαίνεται πως η αξία του ως ταλαντούχου και πολλά υποσχόμενο μουσικού αναγνωριζόταν από την επίσημη εκκλησία, ώστε να αποκαλείται στο Πατριαρχικό Ευεργετήριο Γράμμα μουσικολογιώτατος, λίαν αγαπητός και κατά πνεύμα Υιός του Πατριάρχη. Φράσεις που δεν συναντούμε συχνά στα αντίστοιχα έγγραφα της εποχής. Στην αναγνώριση αυτή έρχεται να προστεθεί η παραχώρηση των εξαρχικών δικαιωμάτων για τη συμπλήρωση των εισοδημάτων του, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό για ένα νέο ψάλτη, ο οποίος ήταν ο τελευταίος στην ψαλτική ιεραρχία ως αριστερός δομέστιχος, αφού είναι γνωστό ότι πάντοτε το σκεπτικό της εκχώρησης εξαρχικών δικαιωμάτων ήταν η ανταπόδοση προς όσους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι η εξαρχία που του παραχωρήθηκε βρισκόταν στον τόπο της καταγωγής του, τον οποίο πιθανόν να επισκεπτόταν κάποτε για την τακτοποίηση υποθέσεων που τον αφορούσαν.

Η χρονολογία του Πατριαρχικού Εγγράφου ενισχύει την άποψη ότι ο Πέτρος ίσως ήταν δομέστιχος μερικά χρόνια πριν, τουλάχιστον πριν το 1763, ώστε πράγματι να ικανοποιούνται στοιχειωδώς οι απαιτήσεις μιας τέτοιας τιμητικής παροχής. Στην περίπτωση που όντως εισήλθε ως αριστερός δομέστιχος στους πατριαρχικούς χορούς τα 1764, τότε η εξαρχία δόθηκε κυριολεκτικά ως πρίκα στο νέο δομέστιχο και αυτό είναι μάλλον χωρίς προηγούμενο. Λαμπαδάριος ανέλαβε στα 1770 ή 71 επί Πατριάρχη Θεοδοσίου του Δευτέρου, αμέσως μετά το θάνατο του πρωτοψάλτη Ιωάννη, τον οποίον εμιμήτω τα μέλη του κατ' εκείνον εκφράζουν αυτά, ψάλλοντας απέναντι στον Δανιήλ μέχρι το θάνατό του, κατά παρέκκληση της επικρατούσας τάξης της διαδοχής των πατριαρχικών ψαλτών. Ότε δε πλήρωσεν το κοινόν χρέος ο πρωτοψάλτης Ιωάννης και έγινε πρωτοψάλτης ο Δανιήλ, έπρεπε μεν να γίνει λαμπαδάριος ο Ιάκωβος ως πρώτος δομέστικος. Ο δε Πέτρος, δια μεσητείας δυνατοτέρων παραβά στην τάξην, έγινε λαμπαδάριος. Εκ τούτου γούν ευθονήτω λέγουσιν υπό του Ιακώβου και του δασκάλου Δανιήλ, μας αναφέρει ο Χρύσανθος στο θεωρητικό του.

στην ανάρρηση του Πέτρου στο αξίωμα του λαμπαδαρίου, χωρίς να θητεύσει στη θέση του πρώτου δομεστίχου, δεν ήταν δυνατό να συμβάλει μόνο η παρέμβαση των δυνατοτέρων που ίσχυσαν στην αταξία, δηλαδή που ενθάρρυναν την παράκαμψη του Ιακώβου υπέρ του Πέτρου, αλλά και τα σπάνια προσόντα του, τα οποία τον έκαναν να υπερισχύσει έναντι παντός άλλου συνυποψηφίου του, σημειώνει ο Εμμανουήλ Σουριαδάκης. Τα προσόντα αυτά δεν ήταν άλλα από την σπάνια φωνή του και την εγνωσμένη καταγραφική του και μελουργική δυνότητα. Για τις πρωτοφανείς ικανότητές του ως μουσικού έχουν παραδοθεί τρία εξαιρετικά περιστατικά. Το ένα σχετικά με το τόλμημα του Πέτρου να υποκλέψει δια της γραφής το αμίμητο νάσμα των περσών μουσικών κατά την άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη, διασώζοντας το γόητρο των Οθωμανών μουσικών. Το δεύτερο σχετικά με το ατόπιμά του να ανέλθει κατά πάσα πιθανότητα όταν ήταν ακόμα δομέστιχος στον μιναρέ του Γενή Τζαμί και να ψάλει καθιερωμένο μέλος σε λακ και μάλιστα σε άλλο ήχο από τον συνήθι, κάτι που στήχησε την προσαγωγή του σε ιεροδικείο και τον εγκλεισμό του στο φρενοκομείο του Εκρικαπού. Και τέλος, τα όσα συγκινητικά και ενδεικτικά της φήμης και της αξίας του θρυλείται ότι διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας και της ταφής του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Δανιήλ και Ιακώβου από τη μία και Πέτρου Πελοποννησίου και του μαθητή του Πέτρου Βυζαντίου, η πρόσληψη του οποίου που έγινε κατόπιν προσωπικής επιλογής του δασκάλου του ενέτεινε τη διένεξη και μάλιστα διακρίνεται χάσμα που είχε ως αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση των δύο Πέτρων από το περιβάλλον και τις αντιλήψεις του Δανιήλ με άμεσες προεκτάσεις στο όλο έργο και δράση τους. Ο Πέτρος Λαμπαδάριος δίδαξε στη δεύτερη πατριαρχική μουσική σχολή. Οπωσδήποτε όμως είχε αρχίσει να διδάσκει τη μουσική τουλάχιστον ως δομέστιχος, αφού όταν ανέλαβε Λαμπαδάριος πήρε ως δομέστικό του έναν μαθητή του, τον Πέτρο Βυζάντιο. Μέγιστο προτερήμά του ήταν η δυνότητα στη γραφή κάθε μέλος. Γι' αυτό ονομάστηκε μεν από τους ομοεθνείς του «Μέγας ένεκεν του Φιλοπόνου αυτού», από τους Οθωμανούς «Χιρσίζ», δηλαδή «κλέφτης», και «Χότζας», διότι όταν πρώτη φορά ήκουε κανένα ποίημα, το έκλεπτε με το να το έγραφε. Άρχισε να μελουργεί πριν εισέλθει στον Πατριαρχικό Ναό ως δομέστικος. Σε πρώιμα μελουργήματά του αναφέρεται Πέτρος ο Νέος, μάλλον σε αντιδιαστολή προς τον παλαιότερο μελουργό Πέτρο Μπερεκέτη ή απλά Πέτρος. Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνει την εντύπωση ότι παρά το σχετικό νεαρό της ηλικίας, ο Πέτρος είχε αρχίσει ήδη να αναγνωρίζεται και να εισερχόταν με δυναμισμό στο ψαλτικό στερέωμα της εποχής. Ο Πέτρος, σύμφωνα με πληροφορίες που εν πολλοίς συγκλίνουν, πέθανε στην ακμή του βίου και του έργου του πρόωρα, υπό του λοιμού αφαρπαστής, καταγινόμενος ή να καλοποιήσει και τι περίτασή μεικτά από πανόλη νόσων, συνθέτοντας ακόμα και εντιμεγίστη αυτού ασθενία, λαμπαδάριος αιτιών, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει το έργο του και χωρίς να αξιωθεί να ανέβει στο πρωτοψαλτικό στασίδι της Μεγάλης Εκκλησίας. Οι πολλές πληροφορίες για τη φοβερή επιδημία πανόλου στην πόλη στα 1778, η οποία συνέπεσε με πρωτοφανή χειμώνα, οπότε λέγεται ότι ίσως το 1/3 του πληθυσμού της χάθηκε από την πανόλη και η οικονομία της ακινητοποιήθηκε πλήρως, μεταφέρουν την μέχρι πρότινος διατυπωμένη άποψη για το θάνατο του Πέτρου στα 1777. Σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα αναφέρεται ότι το 1778 έτος και εν τη βασιλευούση ο λοιμός υπερήφξησε. Στα αρχεία του ναού του Αγίου Ιωάννου των Χίων στο Γαλατά διαβάζουμε σχετικά με τη φοβερή επιδημία πανόλους του 1778 τα ακόλουθα. Απριλίου 5, Μεγάλη Πέμπτη, με το να ακολούθησεν πανούκλα, ανεχώρησεν ισχύον οι πλοίονες. Έγινε μάζοξη με τους πρωτομαστόρους των ρουφετίων μας να εκλέξουμε άλλους ξεπανουκλιάριδες, δηλαδή ανόσους. Η τόσο σφοδρή επιδημία μαζί με την ασταθή πολιτική κατάσταση της εποχής έγινε αφορμή για να γραφτούν και μερικά σατυρικά ποίηματα. Το Φιλόπονο και Φίλεργο του Πέτρου συνοψίζεται στις φράσεις του Χρυσάνθου «Γράφουν αΐ ημέρας και νυχτός
και επίησε πάντα εν ολίγο διαστήματι καιρού, διότι λαμπαδάριος αιτιών τον βίο μετήλαξε, λοιμού παρανάλωμα γενόμενος. Με δεδομένο ότι η ψαλτική του σταδιοδρομία διήρκησε λίγα χρόνια και η ηλικία του δεν ήταν στην πλήρη οριμότητά της, αν σκεφτούμε ότι η μάθηση της τέχνης ήταν μακροχρόνια και κοπιαστική, αντιλαμβανόμαστε την εργατικότητα και παραγωγικότητα του μουσικού αυτού, την ευρηματικότητα και αποφασιστικότητά του για καινοτόμες δράσεις, των οποίων τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα είχε ενστερνιστεί πλήρως. Το έργο του μπορεί να διαιρεθεί σε μελουργικό, καταγραφικό, σημειογραφικό, εξηγητικό και διδακτικό.

Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία οδός έφτασε στο τέλος της. Ακούστηκε ο περίφημος πολυέλεος Δούλη Κύριον σε ηχοπλάγιο του πρώτου, από την φωνή του αείμνηστου Λεωνίδα Σφίκα, του Χιώτη Πρωτοψάλτη, και αυτό από ηχογράφηση του Κέντρου Ερευνών σε επιμέλεια από τον αείμνηστο μεγάλο δάσκαλο και μουσικολόγο Μανώλη Χατζηγιακουμή. Επίσης, ακούστηκαν εξωτερικά άσματα, τα οποία και αυτά είχε μελοποιήσει ο Πέτρος και τα οποία έχουν περάσει στο ρεπερτόριο Ελλήνων και Τούρκων μουσικών. Σίγουρα, σύντο χρόνο, θα μας δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε στην εμβληματική φυσιογνωμία του Πέτρου Πελοποννησίου, μιας και δεν εξαντλείται. Από τον Νίκο Σαμπορογινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Σας καλημερίζω στην τελευταία εκπομπή του μηνός Ιουνίου. Κυριακή, 28 του μηνός σήμερα, και η χρονολογική παράθεση των μουσικών έργων που θα σας παρουσιαστούν το επόμενο δίωρο αναφέρονται στην επέτειο από τη γέννηση του Ελβετού Hans Huber, και ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή, 28 Ιουνίου, που έκαναν πρεμιέρα το μπαλέτο Ζιζέλ του Adolphe Adam και το βάλες Γαμήλιες Προπόσεις του Johann Strauss. Αλλά εκτός αυτών θα ακούσουμε και Max Bruch, Elgar, Kraft, Mozart, την κυρία Florence Price, Villa-Lobos, Vivaldi και Clara Schumann. Για το τέλος, Strings on Fire του Mancini και τα νεκρά φύλλα με τον Στέφαν Γκραπέλη. Από μια μάλλον σπάνια όπερα του Βιβάλντι θα ακούσουμε μια άρια τώρα. Πρόκειται για την όπερα Il Giustino, η Αναστάσιο, σε τρεις πράξεις και αριθμό καταλόγου του Ριόμε 717, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Καπράνικα στις 23 Ιανουαρίου του 1724, όταν ο Βιβάλντι ήταν 46 ετών. Η άρια του Αναστάσιο, Βεντρό κον Μιοντιλέτο, πόση ευχαρίστηση θα μου δώσει, έχει γίνει γνωστή ως ανεξάρτητο τραγούδι και έχει τραγουδηθεί σε συναυλίες και ηχογραφήσεις από κοντρατενόρους συνήθως. Μια τέτοια ηχογράφηση θα ακούσουμε και εμείς τώρα, την άρια του Αναστάσιο, από τον Πολωνό κοντρατενόρο Γιάκουμπ Ιόζεφ Ορλίνσκι.

Πιθανώς δεν θα γνωρίζαμε σήμερα τον Τσέχο τσελίστα και συνθέτη Αντονίν Κραφτ. Αλλά τον θυμόμαστε σήμερα και τον έχει καταγράψει η ιστορία, γιατί ήταν στενός φίλος με τον Χάιντν, τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Μάλιστα, για πολλά χρόνια πιστεύαμε πως ο Χάιντν είχε γράψει το δεύτερο κοντσέρτο για βιολοντσέλο για τον Κραφτ, όμως αυτό αναθεωρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ο Αντονίν Κραφτ γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1749 και από τα έργα του θα ακούσουμε το «Κοντσέρτο για βιολοντσέλο όπους 4, Σέιντελ». Επωνομάζεται το πρώτο του μέρος, το εισαγωγικό, από τον τσέχο τσελίστα Γίρζι Χόζεκ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας.

Ενδέκατη από τις 18 σονάτες για πιάνο του Μότσαρτ. Ο Αμαντέους έγραψε τη σονάτα αυτή μαζί με 4 ακόμη στο Παρίσι, όταν ήταν 26 ετών, 1778. Το τρίτο μέρος αυτής της σονάτας για πιάνο χαρακτηρίζεται ρόντο αλλά τούρκα. Η συγκεκριμένη ήταν από τη φύση της εντυπωσιακή και είχε αυτόν τον ανατολίτικο χαρακτήρα που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή. Και όπως σημειώνουν μελετητές εκείνης της περίοδου, η όριστη μουσική σλαβικός, τσιγκάνικος, ρουμάνικος, τούρκικος σήμαιναν μουσική με εξωτικό ύφος, οριεντάλ, και ήταν χαρακτηρισμοί σχεδόν χωρίς ουσιαστικές διαφορές και σίγουρα χωρίς σχέση με τη χώρα αναφοράς. Το τρίτο μέρος με το φορτεπιάνο του Άντωνι Νιούμαν.

Την εποχή που εργαζόταν στο Λονδίνο, στον Μούτσιο Κλεμέντι, επιδεικνύοντας τα καινούργια του πιάνα, ο 20χρονος Ιρλανδός πιανίστας Τζον Φίλντ πήγε μαζί με το αφεντικό του, τον Κλεμέντι, στο Παρίσι και αργότερα σε Γερμανία και Ρωσία. Ο Φίλντ γρήγορα εξασφάλισε την αναγνώρισή του ως πιανίστας και συνθέτης. Το 1803, 21 μόλις ετών, ο Τζον Φίλντ εγκαταστάθηκε στη Ρωσία, γινόμενος για ένα διάστημα δημοφιλής και μοντέρνος δάσκαλος. Έπαιξε σε όλη την Ευρώπη για τα επόμενα 30 χρόνια και είχε μεγάλη επιτυχία με ένα από τα κοντσέρτα του για πιάνο σε μια συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου το 1832. Του πιστώνεται μάλιστα ότι ήταν ένας από τους πρώτους που ανέπτυξαν τη χρήση του πεντάλ τόσο στις συνθέσεις του όσο και στη δική του ερμηνεία. Τζον Φίλντ, νυχτερινό αριθμό 7, έργο του 1821.

Σε ηλικία μόλις 11 ετών, ο Σούμπερτ έγινε δεκτός ως μέλος της χοροδίας του αυτοκρατορικού παρεκκλησίου της Βιέννης και ξεκίνησε να σπουδάζει μουσική στο αυτοκρατορικό εκπαιδευτήριο, όπου ήρθε σε επαφή με το συμφωνικό έργο των Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν. Υπό την καθοδήγηση του σημαντικού συνθέτη Αντώνιο Σαλιέρη, ο Σούμπερτ εκπαιδεύτηκε όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά και στο βιολί, στη θεωρία και στη σύνθεση. Ως εξάρχων βιολονίστας της ορχήστρας του εκπαιδευτηρίου, ο Σούμπερτ είχε κάποιες φορές την ευκαιρία να διευθύνει το σύνολο αυτό, για το οποίο και συνέθεσε τις πρώτες του συμφωνίες. Το φθινόπωρο του 1816, σε μια περίοδο μόλις λίγων εβδομάδων, συνέθεσε την πέμπτη του συμφωνία, που παρουσιάζει μια σειρά από ιδιαιτερότητες. Είναι η συμφωνία του με την πιο λιτή ενορχήστρωση, η μόνη που δεν περιλαμβάνει κλαρινέτα, τρομπέτες και τύμπανα, και μαζί με την ημιτελή είναι η μόνη που δεν έχει αργή εισαγωγή στο πρώτο της μέρος. Κι όπως σχεδόν όλες οι συμφωνίες του Σούμπερτ, έτσι και η πέμπτη εκδόθηκε πολλά χρόνια μετά από το θάνατό του. Πρώτη φορά ακούστηκε σε ιδιωτική παράσταση το 1816 στο Σότενχοφεν. Η επίσημη δημόσια πρεμιέρα της Πέμπτης Συμφωνίας του Σούμπερτ δόθηκε στο θέατρο Josefstadt της Βιέννης στις 17 Οκτωβρίου του 1841, μετά το θάνατό του φυσικά. Από τα τέσσερα μέρη της ακούμε το τρίτο, ένα μινουέτο, από την Hanover Band και τον Roy Goodman.

Είναι ένα ρομαντικό μπαλέτο σε δύο πράξεις. Ζιζέλ ή αλλιώς η Λάμνιας. Το έγραψε ο Γάλλος συνθέτης Αντόλφ Αντάμ. Πρεμιέρα στο Παρίσι στις 28 Ιουνίου του 1841. Πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Ζιζέλ η Ιταλίδα χορεύτρια Καρλότα Γκρίζι. Ήδη από την πρεμιέρα του το μπαλέτο αυτό σημείωσε μεγάλη επιτυχία και άρχισε σύντομα να παρουσιάζεται από την Ευρώπη στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προέρχεται το μπαλέτο Ζιζέλ από το παραμύθι του Θεόφιλου Γκοτιέ και η Ζιζέλ, μια νεαρή χωρική που είναι ερωτευμένη με τον αριστοκράτη Άλμπρεχτ, χάνει τα λογικά της όταν ανακαλύπτει ότι ο αγαπημένος της είναι αραβωνιασμένος με κάποιαν άλλη. Από την πρώτη πράξη το βάλς με την ορχήστρα Φιλαρμόνια που διευθύνει ο Ρόμπερτ Ίρβινγκ.

Ήταν μόλις 16χρονη η Κλάρα Βίκ, μετέπειτα Σούμαν, το έτος 1936, όταν έγραψε ένα σύνολο 6 κομματιών για πιάνο, το Soirée Musicale Opus 6. Τα κομμάτια είναι γραμμένα σε ανάλαφρο και λυρικό ύφος, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Κλάρα στη μελωδία και την τεχνική του πιάνου και την ικανότητά της να συνδυάζει στοιχεία του ρομαντισμού με κλασικές δομές, και παραμένει ένα από τα πιο ωραία έργα της στο σόλο ρεπερτόριο για το πιάνο. Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Κλάρα ήταν μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιανίστρια συναυλιών. Έχουν διασωθεί πάνω από 1.300 προγράμματα συναυλιών από τις εμφανίσεις της σε όλη την Ευρώπη. Υπερασπίστηκε τα έργα του συζύγου της, του Ρόμπερτ Σούμαν, αλλά και άλλων σύγχρονών της όπως ο Μπραμς, ο Σοπέν και ο Μέντελσον. Soirée Musicale Opus 6. Από τα 6 μέρη θα ακούσουμε το τρίτο, μια μαζούρκα από τον Joseph de Beinhauer.

Τον Απρίλιο του 1843, τη Μεγάλη Παρασκευή συγκεκριμένα, ο φίλος του Johann Strauss πατέρα, ο Joseph Lanner, άφησε την τελευταία του πνοή σε κλινική της Βιέννης σε ηλικία μόλις 42 ετών. Από τύφο. Ασθένεια που αποτελούσε τη μάστιγα της εποχής. Η κηδεία του Lanner έγινε 2 ημέρες αργότερα και ο Strauss διεύθυνε την ορχήστρα της αστυνομίας της Βιέννης. 20.000 Βιενέζοι συνόδευσαν τον πατέρα του Βάλς στην τελευταία του κατοικία. Από την ημέρα εκείνη, ο Johann Strauss πατέρας έγινε ο αδιαφιλονίκητος διάδοχος του Lanner. Μετά από 4 μήνες, ο Johann Strauss παρουσίαζε το Βάλς «Lorelei Rheinklänge», «Αντίλαλη του Ρήνου», με όπους 154, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για παιδιά στην αίθουσα Wasserglasses και ήταν 19 Αυγούστου του 1843. Την εκδήλωση λέγεται ότι παρακολούθησαν 3.500 άνθρωποι και τους αντίλαλους του Ρήνου ακούμε από την ορχήστρα Βιέννα Johann Strauss υπό τον Βίλι Μποσκόφσκι.

Θα θυμηθούμε τώρα έναν γάμο που έγινε στις 28 Ιουνίου του 1853, το γάμο του πρίγκιπα Αλβέρτου I της Αξονίας με την πριγκίπισσα Καρόλα Βάσα, εγγονή του βασιλιά Γουστάβου του IV της Σουηδίας. Είναι προφανές πως η ατμόσφαιρα στην πόλη ήταν γιορταστική. Ομοίως και στη Βιέννη επικρατούσε και εκεί ένα κλίμα ευθυμίας. Ο Γιώχαν Στράους γιος συνέλαβε το πνεύμα του κοινού και τίμησε το βασιλικό γάμο με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Διοργάνωσε και διεύθυνε μια σειρά εκδηλώσεων στο Volksgarten με τίτλο «Erinnerung an Dresden», εν θυμίω από τη Δρέσβη, στο πλαίσιο των οποίων έγραψε και το βάλς «Vermählung Stoste», «Γαμήλιες προπόσεις», 10 ημέρες μετά από το γάμο. Ο συνθέτης μάλιστα είχε πολλά να θυμηθεί από τη Δρέσβη, αφού την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη στην πόλη αυτή. «Γαμήλιες προπόσεις, όπους 136». Φιλαρμονική του Κόζιτσε, Άλφερντ Βάλτερ.

Οι γαμήλιες προπόσεις τελείωσαν. Βρισκόμαστε περίπου στο μέσον της εκπομπής και λίγο μετά το μέσον του 19ου αιώνα. Είναι τα κλασικά και άλλα, η εκπομπή που επιμελείται, παρουσιάζει και ηχογραφεί ο Νίκος Κανελόπουλος. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούμε γερμανόφωνους ελβετούς συνθέτες. Σας μιλώ για τον Hans Huber, γιος ερασιτέχνη μουσικού που γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου του 1852 και σπούδασε αρχικά στο Οδείο της Λειψίας. Η πρώτη συμφωνία σε ρε ελάσσονα του Huber, με υπότιτλο «Tell Symphony», έχει 4 μέρη και ένα προγραμματικό στοιχείο, αφού προέρχεται από την ιστορία του ελβετού εθνικού ήρωα Γουλιέλμου Τέλου και η συμφωνία είναι ίσως παρόμοια με το στυλ και την τυπική δομή του Brahms, αν και υπάρχει και ένα μικρό ίχνος από Sibelius. Πρώτη συμφωνία του Hans Huber, το φινάλε της, από την φιλαρμονική της Στουτγκάρδης και τον Γιώργ Πέτερ Βάιγκλε.

Από τον καιρό που ο Έλγκαρ έδωσε την πρεμιέρα της πρώτης του συμφωνίας στο Μάντσεστερ στις 3 Δεκεμβρίου του 1908, το έργο αυτό παίχτηκε πάνω από 100 φορές μονάχα μέσα στην επόμενη χρονιά. Αυτή την πρώτη του συμφωνία του Έλγκαρ δεν την αγάπησε μόνο το κοινό, αλλά και η κριτική, πράγμα συνήθως σπάνιο. Πρώτη συμφωνία του Έλγκαρ με όπους 55, το δεύτερο μέρος ένα αλέγκρο μόλτο από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου και τον Λέοναρντ Σλάτκιν.

Ας μεταφερθούμε όμως τώρα στη Νάπολη, στην υπέροχη αυτή περιοχή της Ιταλίας όπου γράφτηκαν υπέροχες καντσονέτες και όλοι οι μεγάλοι τενόροι και Ιταλοί και εκτός Ιταλίας τις έχουν τραγουδήσει. Αυτή η καντσονέτα γράφτηκε το 1911 για τον Ενρίκο Καρούζο. Την έγραψε ο Σαλβατόρε Καρντίλο και έχει τον τίτλο «Καταρί, καταρί, κόρενγκράτο, άσπλαχνη καρδιά». «Καταρί» είναι η σύντομη εκφώνηση για την Κατερίνα, το οποίο τραγούδι ακούμε από τον Χωσέ Καρέρας και το πρώτο κοντσέρτο των τριών τενόρων, Μάντζο Μουζικάλε Φιωρεντίνο, Ζουμπίν Μέτα.

τον βιολίστα Βίλι Ες και τον γιο του συνθέτη κλαρινετίστα Μαξ Φέλιξ Μπρουχ. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε από το κοντσέρτο για βιολί και βιόλα, το διπλό κοντσέρτο του Μπρουχ, τον Γιούρι Μπασμέτ να παίζει βιόλα και τον Βίκτορ Τρετιάκοφ. Είναι το τρίτο μέρος, Allegro Molto.

ακόμη ένας Πολωνός πιανίστας και συνθέτης της ύστερης ρομαντικής περίοδου, χωρίς να έχει τη μεγάλη δημοφιλία των άλλων συνθετών της εποχής του και της πατρίδας του. Ζίγμουντ Στοϊόφσκι γεννήθηκε στις 4 Μαΐου του 1870. Ξεκίνησε τη μουσική του εκπαίδευση με τη μητέρα του και με τον Πολωνό συνθέτη Βλαντίσλαβ Ζελένσκι. Στην Κρακοβία, ως 17χρονος μαθητής, έκανε τον ντεπούτο του ως πιανίστας με το 3ο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν με την τοπική ορχήστρα. Σε ηλικία 18 ετών, ο Στοϊόφσκι μετακόμισε στο Παρίσι και σπούδασε πιάνο και σύνθεση με τον Λέον Ντελίμπ και 2 χρόνια αργότερα, στο Οδείο του Παρισιού, κέρδισε πρώτα βραβεία στην εκτέλεση πιάνου, στην αντίστοιξη και τη φούγκα. Σύμφωνα με τον Στοϊόφσκι, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σε περιοδικό της Βαρσοβίας, οι δάσκαλοι που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή σε αυτόν ως μουσικό ήταν ο Πολωνός πιανίστας και συνθέτης Ιγνάτσε Γιάν Παντερεύσκι. Από τα έργα του Ζίγμουντ Στοϊόφσκι θα ακούσουμε ένα μέρος από το 2ο κονσέρτο για πιάνο, που περιλαμβάνει πρόλογο, σκέρτσο και παραλλαγές. Σύνθεση του 1909 με 10 και το οποίο έκανε πρεμιέρα στη Βρετανική πρωτεύουσα στις 23 Ιουνίου 1913 με τη διάσημη Συμφωνική του Λονδίνου. 2ο μέρος, σκέρτσο. Jonathan Plow Wright, BBC Σκωτίας, Martin Brabins.

Η έμπνευση ήρθε στον Ραλφ Βον Γουίλιαμς να γράψει την τρίτη του συμφωνία, που επωνομάζεται επιμενική, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αφού άκουσε έναν σαλπικτή να εξασκείται και να παίζει κάτι λάθος. Αυτό οδήγησε τελικά στην καντέντσα της τρομπέτας στο δεύτερο μέρος. Αυτή η τρίτη συμφωνία είναι από τα λιγότερο ερμηνευμένα συμφωνικά του έργα, αλλά έχει τη φήμη ότι είναι μια ελεγεία για τους νεκρούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως πολλά από τα έργα του συνθέτη, η τρίτη ποιμενική του συμφωνία δεν είναι προγραμματική, αλλά το πνεύμα της είναι υποβλητικό. Κανένα από τα τέσσερα μέρη δεν είναι ιδιαιτέρως γρήγορο ή αισιόδοξο. Πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 26 Ιανουαρίου του 1922. Και από την τρίτη συμφωνία του Ραλφ Βον Γουίλιαμς ακούμε το τρίτο μέρος, Moderato Pesante. Είναι η Royal Philharmonic υπό τον Vernon Handley.

Είναι ο σημαντικότερος συνθέτης που ανέβηξε η Βραζιλία αλλά και η Λατινική Αμερική γενικότερα. Ο Έιτορ Βίλα-Λόμπος γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1887 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και έμαθε από μικρός μουσική δίπλα στον ερασιτέχνη πατέρα του. Τα ταξίδια που πραγματοποίησε ο Βίλα-Λόμπος σε δυσπρόσιτες περιοχές της πατρίδας του τον βοήθησαν να γνωρίσει σε βάθος την παραδοσιακή μουσική της Βραζιλίας που επρόκειτο να αποτελέσει την πηγή έμπνευσης για το μετέπειτα συνθετικό του έργο. Σόρος αριθμός 1 για κιθάρα ερμηνεύει ο διακεκριμένος και διεθνής Έλληνας κιθαριστής Κώστας Γρηγορέας.

Η πρώτη Αφροαμερικανή συνθέτρια και πιανίστρια που αναγνωρίστηκε ως συμφωνική συνθέτρια και η πρώτη που έπαιξε μια σύνθεση με μεγάλη ορχήστρα το 1933 ήταν η Αμερικανίδα Florence Price. Η Price συνέθεσε πάνω από 300 έργα, 4 συμφωνίες, 4 κοντσέρτα, χοροδιακά και μουσική δωματίου. Και σχετικά πρόσφατα, το 2009, μια σημαντική συλλογή έργων και εγγράφων της βρέθηκε στο εγκαταλελειμμένο εξοχικό της. Florence Price. Από την τετραμερή πρώτη συμφωνία της θα ακούσουμε το φινάλε από τη Φιλαρμονική του Λίβερπουλ υπό τον Jamie Phillips σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

και τα έγχορδα παίρνουν φωτιά. Strings on Fire. Ένα πρωτότυπο κομμάτι για συναυλίες που συνέθεσε ο Χένρι Μαντσίνι για το πρώτο άλμπουμ του με την ορχήστρα Philadelphia Pops υπό τη διεύθυνσή του, ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε το 1969. Είναι ένα δημοφιλές ορχιστρικό κομμάτι και χρησιμοποιήθηκε συχνά στις συναυλίες του Χένρι Μαντσίνι. Ηχογραφήθηκε επίσης και από τη Cincinnati Pops, από την οποία θα το ακούσουμε τώρα. Strings on Fire.

Ελάτε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο γαλλικό τραγούδι που γράφτηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1945. «Τα νεκρά φύλλα». Η μουσική γράφτηκε από τον ουγγρικής καταγωγής Γάλλο συνθέτη Ζωζέφ Κοσμά και τα αγγλικά λόγια γράφτηκαν από τον Αμερικανό στιχουργό Τζόνι Μέρσερ. Ακουγόταν η υπέροχη αυτή μουσική στην ταινία «Paris is always Paris», μια γαλλοϊταλική παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και ο Ιβ Μοντάν. Ας απολαύσουμε την υπέροχη αυτή μουσική από τον Στεφάν Γκραπελί που παίζει βιόλα και τον Γεχούντι Μενουχίν που παίζει βιολί.

Το Παρίσι είναι πάντα Παρίσι. Και ήταν τα νεκρά φύλλα που μόλις ακούσαμε. Και έτσι, πάλι νοσταλγικά, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή Κυριακή!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μόλις 60 χιλιόμετρα νότια από το Παρίσι βρίσκεται ένα εκπληκτικό δάσος. Τεράστιο, 220.000 στρέμματα, ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα δάση της Γαλλίας. Προστατευόμενο από την UNESCO ως παγκόσμιο καταφύγιο βιοποικιλότητας. Μεγάλες βελανιδιές, οξιές, καστανιές και πεύκα σκεπάζουν τις κοιλάδες και τα φαράγγια. Το δάσος του Φοντένμπλο. Παλιότερα κυνηγετικό κτήμα των βασιλιάδων της Γαλλίας. Στην καρδιά του βρίσκεται μια γραφική πόλη με το περίφημο ιστορικό ανάκτορο, το μόνο βασιλικό ανάκτορο το οποίο είχε κατοικηθεί συνεχώς επί 7 αιώνες. Για ένα διάστημα έζησε εκεί και ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Το δάσος ήταν από τότε ένας τόπος αναψυχής για τους Παριζιάνους και πηγή έμπνευσης για ζωγράφους, ποιητές και μουσικούς. Εδώ είναι και το μονοπάτι ανάμεσα στις μεγάλες οξιές που ζωγράφισε το 1865 Μονέ.

Το 1858, ένας νεαρός Γάλλος συνθέτης πηγαίνει με τους φίλους του στο δάσος να κάνουν πικνίκ. Έχουν μαζί τους καλάθια με κρασιά και τυριά. Είναι χαρούμενοι, ξέγνιαστοι και δεν χορταίνουν να απολαμβάνουν τη φύση. Παίρνουν ένα μονοπάτι και μετά από 45 λεπτά φτάνουν στη λιμνούλα Μαροφέ. Είναι φθινόπωρο. Μαζεύουν μανιτάρια και κάστανα πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Γυρνώντας στο Παρίσι, οι εικόνες και τα συναισθήματα από αυτή την εκδρομή γίνονται νότες. Γίνονται το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 12ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, τα δύο πρώτα κοντσέρτα του Σενσάνς. Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, σε ρεμίζωνα, γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν 23 ετών και αφιερώθηκε στη Μαρί Ζαέλ. Η Μαρί Ζαέλ ήταν πιανίστα και συνθέτης. Όταν της αφιέρωσε το κοντσέρτο Σενσάνς ήταν 20 ετών, ήδη μια καταξιωμένη μουσικός. Ο Σενσάνς, εκτός από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, της αφιέρωσε και τη σπουδή στη φόρμα του βάλς και την πρότεινε στην Εταιρεία Μουσικών Συνθετών. Μεγάλη τιμή για μια γυναίκα εκείνη την εποχή. Αυτό δεν ήταν μόνο το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο που έγραψε ο Σενσάνς, αλλά και το πρώτο σημαντικό κοντσέρτο για πιάνο Γάλλου συνθέτη, καθώς οι παραδοσιακές μορφές όπως το κοντσέρτο και η συμφωνία αποφεύγονταν εκείνη την εποχή προς χάρη της όπερας και της οπερέτας, που ήταν πολύ δημοφιλής, ειδικά στη Γαλλία. Το κοντσέρτο ανοίγει παράξενα με ένα σόλο κόρνου που θα σβήσει μέσα στα έγχορδα. Το κόρνο και τα έγχορδα έχουν σημαντικό ρόλο σε ολόκληρο το πρώτο μέρος. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει είναι κατά τη γνώμη μου κορυφαία. Παίζει η Συμφωνιέτα Ταπιόλα, μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 1987 στην πόλη Έσπο της Φινλανδίας. Στο πόντιουμ, ο Ζαν-Ζακ Καντορό, ένας μαέστρος με αλάνθαστη τεχνική και μια ομορφιά στην ερμηνεία που συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της γαλλικής και της ρωσικής σχολής. Στο πιάνο, σολίστ, ο γιος του, ο Αλεξάντ Καντορό, βραβευμένος με χρυσό μετάλλιο στο Διεθνή Διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι, ένας φλογερός δεξιοτέχνης με ποιητική γοητεία. Από έκδοση του 2022, Σαρλ Καμίγη Σενσάνς, κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη Ρε Μίζωνα, μέρος 1, Αντάντε. Νικόλας Βιβλάκης, από το 3ο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

ήταν το πρώτο μέρος, Αντάντε, από το κονσέρτο αριθμό 1 σε ρεμίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Το κονσέρτο είναι απολαυστικό, αλλά δυστυχώς παραμελημένο έργο, με το πρώτο και το τρίτο μέρος εμποτισμένα με αισιοδοξία και νεανικό σθένος. Το δεύτερο μέρος είναι πολύ διαφορετικό, πολύ σκοτεινό. Τα βιολοντσέλα παίζουν σε αργό ρυθμό και το πιάνο αναπτύσσει τις ιδέες, ενώ τα βιολιά συνοδεύουν διακριτικά πιτσικάτο. Ένα εντυπωσιακά πρωτότυπο μέρος, στο οποίο η συνοδεία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έγχορδα. Τα σόλο του πιάνου είναι ρευστά, πάνω σε μια υπέροχη, σχεδόν ιμπρεσιονιστική γραφή. Αντάντε σοστενούτο, quasi adagio, δεύτερο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 1, σε ρεμίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς.

Μέρος, Αντάντε Σωστενούτο, Quasi Adagio, από το κονσέρτο αριθμός 1, σε ρε μίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Το τρίτο μέρος, Allegro con Fuoco, είναι ένα βροντερό, φλογερό φινάλε, στο οποίο επανέρχονται όλα τα θέματα από τα κόρνα, το πιάνο και τα έγχορδα, οδηγώντας σε ένα ξεσηκωτικό, εμπνευσμένο, λαμπερό και ένδοξο τέλος. Το πιάνο σε ένα δύσκολο, δεξιοτεχνικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μέρους. Allegro con Fuoco.

Ήταν το κοντσέρτο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς από εξαιρετική ηχογράφηση Ερμηνεία που εκδόθηκε το 2022. Έπαιξε η Συμφωνιέτα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με σολίστ στο πιάνο τον Αλεξάντρ Καντορό, το γιο του. Ο Σενσάνς εκτός από συνθέτης ήταν ένας εξαιρετικός πιανίστας και οργανίστας. Ο συνθέτης ήταν πολύ παραγωγικός. Έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι όπως η μιλιά που κάνει μήλα. Δεν άφησε κανένα είδος μουσικής. Όπερες, συμφωνίες, κοντσέρτα, συμφωνικά ποίηματα, μουσική δωματίου, τραγούδια, χοροδιακή μουσική. Τα πάντα. Συνέθεσε ακόμα και μια παρτιτούρα για κινηματογραφική ταινία. Από τις πρώτες που γράφτηκαν ποτέ. Το εντυπωσιακό είναι ότι έφτιαχνε όλα αυτά τα μουσικά έργα ασχολούμενος συγχρόνως με ένα σωρό άλλα πράγματα. Έγραφε άρθρα σε εφημερίδες. Έγραψε πάνω από 10 βιβλία, ποίηση και θεατρικά έργα. Ενδιαφερόταν για την αστρονομία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία και την κλασική λογοτεχνία. Συγχρόνως μάθαινε γλώσσες, πολλές γλώσσες, και βρίσκε χρόνο και για ταξίδια. Ταξίδεψε από τη Σκανδιναβία, τη Ρωσία, την Ινδοκίνα έως την Ουρουγουάη και την Αφρική. Ένας άνθρωπος με τεράστια ενέργεια. Το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο ήταν και το πιο δημοφιλές από τα 5 που έγραψε. Γράφτηκε για τον σπουδαίο Ρώσο πιανίστα, συνθέτη και μαέστρο Άντον Ρούμπενστάιν. Την άνοιξη του 1868 ο Ρούμπενστάιν ήταν στο Παρίσι, όπου έδωσε μια σειρά από 8 συναυλίες ως πιανίστας, όλες υπό τη διεύθυνση του 33χρονου τότε Σενσάνς. Πριν ολοκληρωθεί η σειρά, ο Ρούμπενστάιν αποφάσισε ότι ήθελε επίσης να κάνει σε αυτό το ίδιο ταξίδι τον ντεμπούτο του στο Παρίσι ως μαέστρος, με το Σενσάνς ως σολίστ. Η πιο βολική ημερομηνία ήταν μετά από μόλις 3 εβδομάδες. Ο Σενσάνς συμφώνησε. Τελείωσε σε 17 ημέρες το έργο. Αυτό το κοντσέρτο έμελε να γίνει το πιο δημοφιλές και από τα 5 που έγραψε και παρέμεινε στο ρεπερτόριό του σε όλη τη ζωή του. Το έπαιξε για τελευταία φορά με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης το 1906. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από κορυφαία ηχογράφηση που σάρωσε τα βραβεία το 2001 όταν κυκλοφόρησε. Κυρίες και κύριοι, η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ με μαέστρο τον Φινλανδό Σάκαρη Όραμο και σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Στίβεν Χαφ ερμηνεύουν το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Σόλε Λάσσονα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Μέρος πρώτο, Αντάντε Σοστενούτο.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Και εκεί που όλοι περιμένουν ένα δεύτερο μέρος αργό, έρχεται ένα γρήγορο σκέρτσο. Οποιοδήποτε δραματικό στοιχείο από το πρώτο μέρος εξαφανίζεται και η διάθεση αλλάζει και θα συνεχίσει έτσι έως το τέλος του έργου. Με έξυπνα ανάλαφρα θέματα. Το πιάνο τρέχει ασταμάτητα σε φρενήρι ρυθμό και τα δάχτυλα του Στίβεν Χαφ δεν χάνουν νότα. Όποτε ακούω κάτι τέτοιο, θυμάμαι τον γάτο, τον Ντόμ, που κυνηγά τον ποντικό, τον Τζέρι. Και ο Τζέρι παίζει μαζί του και τον κοροϊδεύει. Μουσική γεμάτη χιούμορ και με δύο θέματα που κολλάνε εύκολα στο αυτί. Οτοσκόλικες. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Αλέγκρο σκερτσάντο και πρέστο.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Ερμήνευσαν από βραβευμένη ηχογράφηση του 2001 η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ με μαέστρο τον Φιλανδό Σάκαρη Όραμο και σολίστα τον Βρετανό πιανίστα Στίβεν Χαφ. Ο Πολωνός συνθέτης και πιανίστας Ζίγμουντ Στογιόφσκι περιέγραψε αυτό το κονσέρτο συνοπτικά ως εξής. Ξεκινά από τον Μπαχ και καταλήγει στον Όφενμπαχ. Αντιπαραβάλλω τα λόγια του ίδιου του Σενσάνς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να μιλάς για τη μουσική. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 12ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το πρώτο και το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Με το Σενσάνς δεν τελειώσαμε. Έπεται συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς που θα μας οδηγήσει στην Αίγυπτο να ταξιδεύουμε στα νερά του Νείλου. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ.
2: Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.

με τους μουσικούς του συνόλου κοντσέρτο Ντελεντάμε Ντι Φεράρα σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Σέρτζιο Βάρτολο, ακούσαμε σύνθεση από το 1607 από τη συλλογή Σκέρτσι Μουζικάλι με υπογραφή Μοντεβέρντι, που αποδείχθηκε πως δεν είναι αποκλειστικά μουσική του διάσημου Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Οι δύο τελευταίες συνθέσεις είναι του μικρότερου αδερφού του, ο οποίος επιμελήθηκε τη συλλογή και έγραψε και το κείμενο στο εμπροστόφυλλο της έκδοσης. Ακούσαμε σύνθεση για τρεις φωνές που παίρνει τίτλο από τους πρώτους στίχους «Dispiegate quance amate», «Ξεδιπλώστε ροδαλά αγαπημένα μάγουλα» του Τζούλιο Τσέζαρε Μοντεβέρντι. Ο Τζούλιο έζησε από το 1573 έως το 1630. Πέρασε από τη Μάντοβα, τη Βενετία και το Καστελεόνε. Για πολλά χρόνια ήταν ο βοηθός του αδερφού του Κλάουντιο και πάντα υπερασπίστηκε τους επαναστατικούς νεοτερισμούς του. Αλλά έβγαλε και αυτό το ψωμί του με τη δική του μουσική, φωνητικής πολυφωνίας, μοτέτα θρησκευτικά και κοσμικά. Και τότε, στη σκιά του μεγάλου αδερφού μάστορα του μαδριγαλιού και της όπερας, όπως επίσης και αργότερα υπό την σκιά του, στις γενικές επισκοπήσεις της ιστορίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Σήμερα θα ακούσουμε μουσική συνθετών που μοιράστηκαν το ίδιο επίθετο από συγγένεια αίματος και μοιράστηκαν και την αγάπη για τη μουσική. Αλλά είτε έγραψαν και επί των ημερών τους τη μουσική τους στη σκιά του περισσότερου ταλαντούχου αδερφού, πατέρα ή θείου, είτε αργότερα η ιστορία έγραψε το όνομά τους με μικρότερα γράμματα στα πρώτα βιβλία Γενικής Επισκόπησης της ιστορίας αυτής της τέχνης. Σε κάθε περίπτωση για τη διαδρομή μας σήμερα επιλέξαμε ορισμένους από εκείνους που μοιράζονται ένα διάσημο επίθετο, ορισμένους από όσους είχαν ως επάγγελμα αυτό του μουσικοσυνθέτη. Και αμέσως πηγαίνουμε στην Οξφόρδη, όπου από τα 14 του εργάζεται ως οργανίστα σε εκκλησία και από όπου ξεκινά για το Λονδίνο και εμείς τον ακολουθούμε. Είναι Νοέμβριος του 1695. Μόλις έχει πεθάνει ο αδερφός του ή ο πρωτοξάδερφός του, ακόμα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα το βαθμό συγγένειας. Έρχεται μάλλον για την κηδεία, εμείς θα πούμε του αδερφού του Χένρι, και επίσης επειδή καλείται να τελειώσει τη μουσική που έχει ξεκινήσει να συνθέτει ο αδερφός του για ένα δράμα με μουσική παραγωγής μεγάλου θεάτρου της πόλης, με τίτλο «The Indian Queen». Αυτή είναι μια πιθανή εκδοχή της ιστορίας του Ντάνιελ, ο οποίος έζησε από το 1664 περίπου έως το 1717. Και από τη στιγμή που έρχεται στο Λονδίνο, συνεχίζει να συνθέτει για τη μουσική σκηνή της πόλης. Δεν γίνεται ίσως το μεγάλο αστέρι ο αγαπημένος του βασιλιά και πάντα τον συγκρίνουν με τον αδερφό του. Χωρίς αμφιβολία όμως, η μουσική του αρέσει, καθώς συνθέτει τη μουσική για περισσότερα από 40 θεατρικά έργα που ανεβαίνουν στις θεατρικές σκηνές της πόλης. Επίσης, οδές, καντάτες και έργα μουσικής δωματίου. Βέβαια, το όνομα του Henry Purcell, του μεγαλύτερου αδερφού ή πρωτοξάδερφου, όταν στον 20ο αιώνα ανακαλύφθηκε η μουσική του, μπήκε πρώτο στην ιστορία της μουσικής και κρατά ακόμα τη χρυσή θέση του. Σήμερα όμως θα ακούσουμε μουσική του Ντάνιελ Πέρσελ. Τραγούδι από τη μουσική που συνέθεσε για ένα από τα 40 θεατρικά έργα που ανέβηκαν στο Λονδίνο. Όταν η Δάφνη πρωτοείδε τον βοσκό της. When Daphne first her shepherd saw. Με την Evelyn Tubb και μουσικούς του συνόλου Σπρετσατούρα.

Ο επόμενος συνθέτης στην επισκόπηση της ιστορίας της μουσικής είναι στη σκιά όχι ενός, αλλά δύο επαγγελματιών μουσικών συνθετών της ίδιας οικογένειας. Ζει από το 1666 έως το 1742 και επί των ημερών του συνθέτει μουσική στη σκιά του μεγαλύτερου αδερφού του, του Αλεσάνδρο, του μάστορα της Ναπολιτάνικης Όπερας. Από το Παλέρμο της Σικελίας φτάνει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, με ενδιάμεσους σταθμούς στη Νάπολη και το Λονδίνο. Ίσως όχι τόσο γνωστός ή όχι τόσο τυχερός όσο ο αδερφός του Αλεσάνδρο, ωστόσο σίγουρα αρκετά καλός για να κερδίζει τις θέσεις για τη δουλειά που τον ζει. Συνθέτει μουσική ορχιστρική και φωνητική, θρησκευτική και κοσμική. Θα ακούσουμε μουσική του αδερφού του Αλεσάνδρο Σκαρλάτι, θείου του Ντομένικο Σκαρλάτι. Θα ακούσουμε μουσική του Φραντσέσκο Σκαρλάτι. Την εισαγωγή συμφωνία και το χοροδιακό Αλεστράτζι Αλεβεντέτε στις φαγές και στις πράξεις εκδίκησης από το πιο γνωστό ίσως έργο του Ορατόριο Μεγάλης Κλίμακας με τον τίτλο Il Daniele nel Lago de Leoni, ο Δανιήλ στο Λάκκο με τα Λιοντάρια, με τους μουσικούς του συνόλου Αρμόνικο Κόνσορτ σε διεύθυνση του Κρίστοφερ Μόγκς, μουσική του Φραντσέσκο Σκαρλάτι.

Στο μεγάλο βιβλίο της ιστορίας της μουσικής μετά το τέλος του 19ου αιώνα, ένας τους επισκιάζει όλους. Η αλήθεια είναι ακόμη και όσους δεν φέρουν το όνομά του. Και μπορεί επί των ημερών τους ο πατέρας τους να μην είναι ακόμα διάσημος, αλλά ο Johann Christoph Friedrich, πέμπτος γιος από 22 παιδιά, είναι ίσως περισσότερο από όλους στη σκιά των τριών αδερφών του επαγγελματιών μουσικών. Ο Johann Christoph Friedrich γεννήθηκε στη Λειψία το 1732 και πέθανε το 1795 στο Bückenburg, όπου έφτιαξε όλη την ενήλικη επαγγελματική του σταδιοδρομία, στην αρχή ως μουσικός, τσεμπαλίστας, ως δάσκαλος και τέλος ως διευθυντής συναυλιών, στην αυλή του κόμη του Schauburg Lippe. Με δάσκαλο τον πατέρα του, ο Johann Christoph Friedrich ξέρει τι σημαίνει εργατικότητα. Όπως όλα τα αδέρφια, συνθέτει συνεχώς ό,τι είδος μουσικής χρειάζεται η αυλή του κόμη. Κομμάτια για διασκέδαση, για διδασκαλία, σονάτες, σονατίνες, μουσική δωματίου, 26 συμφωνίες, 25 κονσέρτα για πληκτροφόρο όργανο, ορατόρια, καντάτες, συνδυάζοντας τρόπους γραφής του πατέρα και των αδερφών του σε στυλ που οδηγεί από το ύστερο μπαρόκ στη μουσική της κλασικής περίοδου. Θα ακούσουμε μουσική του Johann Christoph Friedrich Bach. Τη συμφωνία σε ρε ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 1 κάθετος 3 και 3 μέρη. Allegro, Andante Amoroso, Allegro Assai. Με τον Gerald Hambitzer στο τσέμπαλο, τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Concerto Köln σε διεύθυνση του Werner Erhardt.

πατέρας της Συμφωνίας. Ο Μίκαλ γεννιέται το 1737 στο Ρόραο και πεθαίνει το 1806 στο Σάλτσμπουργκ. Ζει και εργάζεται ως μουσικός και συνθέτης επίσης στη Βιέννη και στο Κρόσβαρντάιν. Από μικρός είναι ο καλός και συνετός αδερφός του άτακτου σκανδαλιάρη, πολύ ταλαντούχου και ίσως πιο τολμηρού Γιώζεφ. Είναι επιτυχημένος συνθέτης της περίοδου και συνθέτει ό,τι μουσική χρειάζεται. Θρησκευτική, χοροδιακή μουσική, συμφωνίες, κοντσέρτα, αφήνοντας πίσω του και έργα ιδιαίτερου ρεπερτορίου. Στην ιστορία της μουσικής είναι σίγουρα στη σκιά του μεγαλύτερου αδερφού του, του Γιώζεφ Χάιντιν. Θα ακούσουμε μουσική του Μίκαελ Χάιντιν. Από το κονσέρτο για τρομπόνι σε Ρε Ελάσσονα, μέρος τρίτο, πρέστο. Με τον Άρμιν Ρόζεν στο τρομπόνι, την ορχήστρα δωματίου Wiener Kammerorchester σε διεύθυνση του Φιλίπ Αντρεμού.

Η σκιά γίνεται ίσως όλο ένα μεγαλύτερη. Πηγαίνουμε στη Βιέννη για το γιο του πιο διάσημου παιδιού θαύματος της ιστορίας της μουσικής και έπειτα και συνθέτη. Πρόκειται για το δεύτερο από τα δύο επιζώντα παιδιά του, Βόλφκαν και της Κονστάντσε. Παρόλο που γεννιέται μόλις 4 μήνες πριν τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του και δεν είναι το βαπτιστικό του όνομα, όλοι στην οικογένεια τον φωνάζουν Βόλφκαν. Δύσκολο να ξεπεράσει τη σκιά στα μάτια της μητέρας του, η οποία από ό,τι φαίνεται τον σπρώχνει να γίνει όπως ο πατέρας του, και όλοι περιμένουν στις νότες που γράφει την φρεσκάδα του απροσδόκητου, την απόλαυση της πληρότητας. Ζει τη ζωή του όπως και ο πατέρας του μέσα στη μουσική. Πιανίστας, δάσκαλος, διευθυντής ορχήστρας, συνθέτης. Γράφει μουσική όλων των μουσικών μορφών. Μουσική που παίζεται και χαίρει της εκτίμησης των συναδέλφων. Αλλά η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και η σκιά του πατέρα του τον ακολουθεί ακόμα και στο θάνατο. Ήθε το όνομα του πατέρα του να είναι ο επιτάφιός του, γιατί η λατρεία του ήταν η ουσία της ζωής του. Αυτή τη φράση σκαλίζουν στο μνήμα του. Πατέρας του ήταν ο Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε μουσική του Franz Xaver Mozart. Από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1 σε ντο μείζωνα, όπους 14, το τρίτο μέρος, Allegretto Rondo, με τον Henry Siegfriedson στο πιάνο, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Lemberg, σε διεύθυνση του Gunhard Mattes.

Ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολη η σκιά για τον επόμενο γιο, ενώ συνθέτει έργο με μνημειώδεις διαστάσεις. Γεννιέται το 1869, είναι το τρίτο παιδί και μόνο αγόρι που γεννιέται λίγο πριν οι γονείς του τελικά παντρευτούν από τη σχέση του Ρίχαρντ με την Κόζιμα φον Μπούλοου, την κόρη του Λίστ. Την περίοδο της γέννησής του, ο πατέρας του συνθέτει όπερα με ήρωα γερμανικού μύθου που τον στοιχειώνει. Την όπερα με τίτλο Siegfried την ολοκληρώνει στα πρώτα γενέθλια του γιού του. Αυτό το όνομα του έχει δώσει. Siegfried. Δύσκολη η ζωή του παιδιού στη σκιά του πατέρα, ακόμα και στα μάτια της μητέρας του, Κόζιμα, η οποία τον κακομεταχειρίζεται, τον τιμωρεί, τον χτυπά, γιατί πώς θα μπορέσει ποτέ να είναι άξιος του Ρίχαρντ, όπως γράφει στο ημερολόγιο της. Ο Siegfried, για ευνόητους λόγους, στην αρχή δεν θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι ζωής, που είναι ιστορία για μια άλλη φορά, αποφασίζει πως η ζωή του είναι στη μουσική. Θα συνθέτει μουσική. Ζει στη σκιά του πατέρα του και της δίστροπης μητέρας του, ακόμα και όταν ορίζεται καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ του Bayreuth. Εκεί φεύγει από τη ζωή. Ως συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας του ύστερου ρομαντισμού, με μουσικό έργο που περιλαμβάνει 18 όπερες, συμφωνικά ποίηματα και ορχιστρικά έργα. Θα ακούσουμε μουσική του Siegfried Wagner, του ιού του Richard Wagner. Μουσική από το 1904. Την εισαγωγή από μια όπερα σε τρεις πράξεις βασισμένη σε παραμύθι των αδερφών Γκριμ. Bruder Lustig, ο αδερφός Lustig, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης, σε διεύθυνση του Δημήτρη Κιταγένκο.

Με την θέλησή της ζει στη σκιά του πατέρα της, η λατρεία του και η προώθηση του έργου του είναι το επίκεντρο της ζωής της. Η Imogen γεννιέται το 1907 στο Richmond της Αγγλίας και πεθαίνει στο Altenburg της Αγγλίας το 1984. Εργάζεται και στο Darrington Hall και στο Λονδίνο. Ως μουσικός, συνθέτρια, διευθύντρια χοροδίας, διευθύντρια ορχήστρας, μουσικολόγος. Σε μια εποχή που οι γυναικείες φωνές στη μουσική και στη σύνθεση βρίσκουν το βήμα τους, ακούγονται περισσότερο και έχει και τις δικές της παραγγελίες. Για την πρωτότυπη σκέψη της στις καινοτόμες χοροδιακές διασκευές της, θα ακούσουμε μουσική της κόρης του Gustav Holst. Το έκτο τραγουδί από μια χοροδιακή σουίτα για γυναικείες φωνές και άρπα. Μη χύνεις δάκρυα, τα λουλούδια θα ανθίσουν και του χρόνου. Στέγνωσε τα δάκρυά σου, γιατί έμαθα στον παράδεισο να απαλύνω τον πόνο με μελωδίες. Μη χύνεις δάκρυ. Shed no tear. Με την χοροδία του Clark College Cambridge, την Άνια Χάουτον στην άρπα υπό τη διεύθυνση της Graham Ross. Shed no tear. Της Imogen Holst.

Ο Καρέν γεννιέται το 1920 και πεθαίνει το 2011, περνώντας ολόκληρη τη ζωή του σπουδές, διδασκαλία, μουσική δράση και δημιουργία στη Μόσχα. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα έργα που βγαίνουν από τα σύνορα της χώρας και σίγουρα υπό τη σκιά της μουσικής του θείου του Άραμ Χατσατουριάν. Θα ακούσουμε μουσική του Καρέμ Χατσατουριάν. Από το πιο διάσημο ίσως έργο του, παιδικό μπαλέτο με τίτλο «Τσιπολίνο, ο Κρεμμυδούλης». Από την πρώτη πράξη, σκηνή πρώτη, είσοδος και ο χορός του Κρεμμυδούλη. Από την τέταρτη πράξη, ο χορός του Πρίγκιπα Λεμόνι. Με την ορχήστρα του θεάτρου Μπολσόη σε διεύθυνση του Αλεξάνδρ Καπίλοφ.

0: κάπως έτσι τελειώνει η σημερινή διαδρομή μας σε μουσική που γράφτηκε από επαγγελματίες συνθέτες στη σκιά του ίδιου ονόματος και της μουσικής των διάσημων συγγενών τους. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruben Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικα Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας ένα αφιέρωμα σε κοντσέρτα και κονσερτάντε έργα με θέμα το καλοκαίρι, ξεκινώντας με ένα έργο του Ιλντεμπράντο Πιτσέτι, 1880-1968. Στους Ιταλούς συνθέτες της γενιάς του, ο Πιτσέτι καταλαμβάνει μια πολύ ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους μοντερνιστές. Αντίθετα από τους Καζέλα και Μαλιπιέρο, ο Πιτσέτι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τους ριζικούς νεοτερισμούς, αλλά Στραβίνσκι για παράδειγμα. Η μουσική του, μόλις τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να γίνεται ευρύτερα γνωστή και το νέο φιλόμουσο κοινό να ανακαλύπτει έργα τα οποία στο παρελθόν, αξίζει να σημειώσουμε εδώ, είχαν ερμηνευτεί και είχαν ηχογραφηθεί από κορυφαία ονόματα όπως είναι ο Αρτούρο Τοσκανίνη, ο Γεχούντι Μενουχίν, ο Νέιθαν Μίλστάιν και ο Τούλιο Σεραφίν μεταξύ άλλων. Εν έτη 2008 τώρα, ο Μύρωνας Μιχαηλίδης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ηχογραφούν για πρώτη φορά μετά από 40 και πλέον χρόνια ένα από τα αριστουργήματα του Πιτσέτι, το Concerto delle State, το καλοκαιρινό δηλαδή κοντσέρτο του 1928, ένα στην ουσία κονσερτάντε έργο για μεγάλη ορχήστρα, όπου συγκεκριμένα όργανα προβάλλονται ως πρώτοι μεταξύ ίσων, κυρίως για το ιδιωματικό ηχοχρωμά τους, παρά για μια απλή επίδειξη δεξιοτεχνίας. Ο συνθέτης θεωρούσε ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο έργο του, αποκαλώντας το ποιμενική συμφωνία. Ο Πιτσέτι έτρεφε μια παθιασμένη αγάπη για την Ήπεθρο, βρίσκοντας σε αυτήν δυνατά ερεθίσματα για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Στο ένθετο της εξαιρετικής αυτής έκδοσης, ο Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος σημειώνει μεταξύ άλλων και τα εξής. Καθώς η νοητή αυλαία σηκώνεται στο πρώτο μέρος πρωινό, βρισκόμαστε κατά μεσής στη σκηνή ενός ηλιόλουστου καλοκαιρινού πρωινού που σφίζει από ζωή, με τους πετινούς να λαλούν επίμονα μέσω ενός ανωδικού αρπισματικού μοτίβου που ξεχωρίζει στα ξύλινα πνευστά. Όλα ηρεμούν στο επόμενο τμήμα με την χρωματικά αλλοιωμένη γραμμή του όμποε, άτονη και απόμακρη, να υπενήσεται έναν αισθησιακό χορό. Η αριστοτεχνική ενορχήστρωση συνεχίζεται και στο τρίτο και τελευταίο τμήμα, με το κύριο θέμα να φτάνει σταδιακά σε ένα ηχηρό αποκορύφωμα με ασυγκράτητη δύναμη. Ιδού λοιπόν αμέσως αυτό το πρώτο μέρος ματουτίνο πρωινό, Vivace e Arioso, από το κονσέρτο του καλοκαιριού του Ιλντεμπράντο Πιτσέτι, με τον Δημήτρη Κίτσο εδώ στο σολοόμποε και τον Μύρωνα Μιχαηλίδη στην διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Από ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2008, ο Μύρωνας Μιχαηλίδης διήθινε την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και βέβαια τον σολίστε εδώ στο όμποε Δημήτρη Κίτσο, στο πρωινό πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του καλοκαιριού που συνέθεσε το 1928 ο Ιλτεμπράντο Πιτσέτι. Ένας από τους επιφανέστερους Ιταλούς συνθέτες της γενιάς του, με έργα που διακρίνονται για μια εκλεπτισμένη, ευγενή εκφραστικότητα, η οποία παρήχε το αναγκαίο αντίδοτο στην τραχύτητα μεγάλου μέρους της ιταλικής μουσικής στην αλλαγή του αιώνα. Στο κονσέρτο του τώρα αυτό, ο Πιτσέτι επεδίωξε περισσότερο να εχμαλωτήσει τα ανίποτα συναισθήματα που εμπνέει η φύση, παρά να απεικονίσει απλώς διάφορες σκηνές, δίνοντας έμφαση στην αφηγηματική λεπτομέρεια. Για τα δύο τώρα επόμενα μέρη του έργου, ο Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος σημειώνει και τα εξής στο ένθετο του άλμπουμ. Απόϊχοι του Ραβέλ και του Ντεμπισί γίνονται αισθητοί στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Νυχτερινό» που θυμίζει βουκολικό ειδήλιο. Έπειτα από μια εισαγωγική καντιλένα στα έγχορδα, η ελεγιακή μελωδία του φλάουτου υφαίνεται σε ένα διακριτικό ορχιστρικό φόντο με παστέλ χρώματα και διαπερνάται από τον πνιχτό ήχο των εγχόρδων. Τα καλέσματα των κόρνων ανοίγουν έναν ευρύχωρο συμφωνικό ηχητικό κόσμο που παραπέμπει στο στυλ του ύστερου ρομαντισμού. «Γκαλιάρντα και φινάλε τώρα» είναι ο τίτλος του τρίτου μέρους του έργου, ενός πιο συγκεκριμένου παραδείγματος νεοκλασικών τάσεων. Ο Πιτσέτι εδώ μετατρέπει το ήδη ζωηρό αναγεννησιακό πρότυπο σε έναν ρωμαλαίο αθλητικό χορό. Τέλειο μουσικό σκηνικό για μια καλοκαιρινή γιορτή. Στο φινάλε η ενέργεια διασκορπίζεται, δημιουργώντας συνειρμούς ενός αχανούς τοπίου και η μουσική αργοσβήνει. Είδου λοιπόν το Νοτούρνο, Λάργο και η Γκαλιάρντα φινάλε Αλέγκρο Βιγκορόζο, τα δύο τελευταία μέρη του κοντσέρτου του καλοκαιριού του Πιτσέτι και πάλι από τον Μύρωνα Μιχαηλίδη και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Στο σόλο φλάουτο ο Νικόλας Δημόπουλος και στο σόλο κλαρινέτο ο Κοσμάς Παπαδόπουλος.

έκφραση ασυγκράτητης χαράς και τέρψης στην παρουσία ενός τοπίου λουσμένου με το φως του ήλιου είτε ήδη μισοκαλυμμένου από βιολετές σκιές του λυκόφωτος. Αυτά σημειώνει ο σημαντικός Ιταλός μουσικοκριτικός Γκουίντο Γκάτι για το κονσέρτο του καλοκαιριού που συνέθεσε το 1928 ο προσωπικός φίλος του Ιλντεμπράντο Πιτσέτη, 1880-1968. Ένα από αυτά τα έργα του Πιτσέτη που ηχογράφησε με μεγάλη επιτυχία τον Ιανουάριο του 2008 ο Μύρωνας Μιχαηλίδης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και κυκλοφόρησε σε CD η εταιρεία Naxos με τη συμμετοχή εδώ του φλαουτίστα Νικόλα Δημόπουλου στο δεύτερο μέρος νυχτερινό και του κλαρινετίστα Κοσμά Παπαδόπουλου στο τρίτο μέρος γκαλιάρντα και φινάλε. Ας συνεχίσουμε όμως εμείς το σημερινό αφιέρωμά μας και από το Concerto delle State του Ιταλού Πιτσέτη περνάμε τώρα στο Concerto de Estío, κονσέρτο του θέρους δηλαδή, για βιολί και ορχήστρα του Ισπανού Χωακίν Ροδρίγο, ο οποίος εδώ πηγαίνει πίσω στο χρόνο για να αντλήσει έμπνευση από τα κονσέρτα για βιολί του Βιβάλτι. Το έργο γράφτηκε το 1943 και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 16 Απριλίου του επόμενου χρόνου στη Λισαβόνα, στο θέατρο Σάο Κάρλος, από τον βιολονίστα Ενρίκε Ινιέστα. Ένα θαυμάσιο κονσέρτο σε τρία μέρη, με το ξεκίνημα του πρώτου μέρους να θυμίζει κονσέρτο του Βιβάλτι, αφού εδώ ο Ροδρίγο αναθέτει στο σόλο βιολί την έκθεση του ανάλαφρου και ευκίνητου κύριου θέματος που βασίζεται στην συγχορδία της Μιελάσσονος. Το δευτερεύον θέμα έχει τα χαρακτηριστικά ενός ρετσιτατίβου και παίζεται πρώτα από τα ξύλινα πνευστά και μετά από το σόλο βιολί. Το πρώτο μέρος, Πρελούδιο Allegro Molto Leggero από το κονσέρτο του Θέρους του Χωακίν Ροδρίγο, ακούμε αμέσως από ηχογράφηση του 2000 με τον Μαξ Μπραγάδο Ντάρμαν να διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα της Καστήλης και της Λεών και βέβαια τον σολίστ Μικαήλ Οβρούτσκι.

Πρελούδιο Allegro Molto Leggero, το πρώτο μέρος από το Concierto de Estío, το κονσέρτο του Θέρους δηλαδή για βιολί και ορχήστρα, που συνέθεσε ενέτη 1943 ο Χωακίν Ροδρίγο. Ο Μικαήλο Βρούτσκι ήταν εδώ ο σολίστ, ενώ ο Μαξ Μπραγάδο Ντάρμαν διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα της Καστήλης και της Λεών σε αυτήν την ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 2000, που συναγωνίζεται επάξια την ίσως πιο ζεστή παλαιότερη στην EMI με σολίστ τον γαμπρό του Ροδρίγο, τον Αγουστίν Λεόν Άρα. Ας απολαύσουμε όμως τώρα και τα δύο υπόλοιπα μέρη αυτού του όμορφου κοντσέρτου του καλοκαιριού. Μια Σιτσιλιάν Ανταντίνο μελαγχολικού λυρισμού που αποτελείται από μια σειρά παραλλαγών, στις τελευταίες εκ των οποίων το θέμα αναμειγνύεται με το εναρκτήριο μοτίβο του πρελούδιου. Εδώ θα βρούμε επίσης και την καντέντσα του κονσέρτου. Το Ροντίνο, Αλέγκρο Μανον Τρόπο, ακολουθεί και αυτό μια ανάπτυξη βασισμένη σε παραλλαγές. Ένα φινάλε που περιέχει απόϊχους από ένα καταλάνικο λαϊκό τραγούδι και αρκετές σύνθετες πολυτονικές πινελιές. Ο Μικαήλο Βρούτσκι έχει και πάλι τον πρώτο λόγο.

Σιτσιλιάνα και Ροντίνο ήταν το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κονσέρτο του Θέρους για βιολί και ορχήστρα του Χωακίν Ροδρίγο. Από εξαιρετική ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 2000, ο Μαξ Πραγάδο Ντάρμαν διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα της Καστήλης και της Λεών και βέβαια τον βιολονίστα Μικαήλ Λουβρούτσκι σε ένα έργο του 1943 που οφείλει πολλά στα αντίστοιχα κονσέρτα για βιολί του Αντώνιο Βιβάλντι. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα το σημερινό αφιέρωμά μας στα κονσέρτα και κονσερτάντε έργα με θέμα το καλοκαίρι, με ένα πασίγνωστο ανάλογο κονσέρτο του Βιβάλντι, το καλοκαίρι από τις τέσσερις εποχές που εξέδωσε ο συνθέτης το 1725. Τα πρώτα από μια σειρά 12 κονσέρτων για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, με τον γενικό τίτλο «Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην αρμονία και την επινόηση», με τον Βιβάλντι να μεταφέρει με φαντασία και με θαυμαστή ακρίβεια τα σονέτα στις εποχές του χρόνου, χρησιμοποιώντας κάθε τέχνασμα για να μιμηθεί μουσικά τη φύση. Κονσέρτο σε σολελάσσονα λοιπόν, έργο 8, νούμερο 2, με αριθμό καταλόγου ριόμ 315. Η καλοκαιρινή ραστόνη ενός βοσκού που διακόπτεται από μια ξαφνική καταιγίδα, το πιο διάσημο μουσικό καλοκαίρι στην ιστορία της μουσικής, που θα απολαύσουμε αμέσως τώρα, από τον φοβερό και τρομερό και επιτέλους διάσημο δεξιοτέχνη του μπαρόκ βιολιού, τον Τζουλιάνο Καρμινιόλα, με τον Αντρέα Μαρκόν να διευθύνει από το τσέμπαλο την μπαρόκ ορχήστρα της Βενετίας. Τα μέρη του έργου: Allegro non molto, Adagio, Presto, Tempo impetuoso d'estate.

Από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1999, ο Ιταλός βιρτουόζος μπαρόκ και όχι μόνον βιολονίστας Τζουλιάνο Καρμινιόλα μας έδωσε την δική του αριστουρηματική εκδοχή του καλοκαιριού, του δεύτερου δηλαδή από τα 12 κονσέρτα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, έργο 8, με τον γενικό τίτλο «Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην αρμονία και την επινόηση» του Αντώνιο Βιβάλντι. Ο κέτσεμπαλίστας Ανδρέα Μαρκόν διεύθυνε την μπαρόκ ορχήστρα της Βενετίας και εμείς από το καλοκαίρι του Βιβάλντι περνάμε τώρα στο καλοκαίρι από τις ανάλογες Quattro Estaciones Porteñas του μεγάλου Αργεντίνου Άστορ Πιατσόλα, ένα έργο που γράφτηκε το 1968 από τον ριζοσπάστη και ανανεωτή αυτόν του τάγκο. Το Verano Porteño τώρα, καλοκαίρι στο Buenos Aires, αποτελείται από δύο απλά θέματα τυπικά της μεγάλης τέχνης του Πιατσόλα. Το πρώτο, βαρύ, καταθλιπτικό και βίαιο. Η φλόγα και το πάθος της ζωής στο Buenos Aires. Το δεύτερο, επικλητικό και απαθές. Καλοκαιριάτικο απόγευμα με ένα παγωμένο ποτό αναχείρας, κουβεντιάζοντας και ονειροπολώντας για αγάπες του μέλλοντος και του παρελθόντος. Τον Σεπτέμβριο του 1998, ο βιολονίστας Γιδεόν Κρέμερ είχε την όμορφη ιδέα να ηχογραφήσει με την Κράμερα τα Μπάλτικα τις τέσσερις εποχές του Πιατσόλα, εναλλάσσοντές τες με τις ανάλογες εποχές του Βιβάλντι. Από αυτήν την καταπληκτική ηχογράφηση ακούμε τώρα το Verano Porteño του Άστορ Πιατσόλα.

Βεράνο Πορτένιο ή άλλος καλοκαίρι στο Buenos Aires με νήξεις από Βιβάλντι, από την πένα του δημιουργού του νέου τάγκο Άστορ Πιατσόλα, μέσα από το έργο του Quattro Estaciones Porteñas εν έτη 1968. Η μεταγραφή από το πιάνο για βιολί και ορχήστρα ανήκει στον Λεωνίδη Τεσιατνίκοφ, ενώ η παθιασμένη ερμηνεία στον Γιδεόν Κρέμερ και στην δική του Κρέμεράτα Μπάλτικα. Η φλόγα και η όρεξη για ζωή στο Buenos Aires σε αυτό το εξάλεπτο καλοκαιρινό αριστούργημα, ενώ εσείς φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστα να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα αφιέρωμα στα κοντσέρτα και στα κοντσερτάντε έργα με θέμα το καλοκαίρι και με αφορμή το CD του Μύρωνα Μιχαηλίδη και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με αμιγώς ορχιστρικά έργα του Ιταλού Ιλντεμπράντο Πιτσέτη, ανάμεσα στα οποία θα βρούμε και το κοντσέρτο του καλοκαιριού που ήδη ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Από την Αργεντινή λοιπόν και την Λατινική Αμερική περνάμε τώρα αμέσως στην Βόρεια Αμερική για ένα καλοκαιρινό απόσπασμα από την σουίτα για κόρνο και ορχήστρα δωματίου Out of the Dark του Αμερικανού Kenneth Fuchs.

Από ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 2003, ο Τιμωθή Τζόουν στο Γαλλικό Κόρνο και η Τζοάν Φαλέτα με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου ερμήνευσαν το Summer Banner, τρίτο και τελευταίο μέρος από την σουίτα με τίτλο Out of the Dark, που συνέθεσε το 1984 ο Αμερικανός, γεννημένος το 1956, Kenneth Fuchs. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τρεις διαφορετικούς μεγάλους abstract εξπρεσιονιστικούς πίνακες της Αμερικανίδας ζωγράφου Helen Frankenthaler και αντιπροσωπεύει το ραφινάρισμα της μουσικής σκέψης του Fuchs σε σχέση με την δωδεκαφθογγική μέθοδο σύνθεσης, στην οποία ενσωματώνονται διατονικά, μινιμαλιστικά και σειραϊκά μουσικά στοιχεία. Ας έρθουμε όμως και πάλι στην Ευρώπη για να συνεχίσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας με ένα κιθαριστικό έργο μουσικής δωματίου της γεννημένης το 1954 Τσεχοσλοβάκας Σίλβιε Μποντόροβα. Το έργο φέρει τον τίτλο «Κονθιέρτο δε Εστίο», «Κονσέρτο του Θέρους», και είναι γραμμένο για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων. Ένα έργο του

1999, το οποίο παρήγγειλε και πρωτοπαρουσίασε την ίδια χρονιά στο Buenos Aires η Αργεντίνα κιθαρίστρια Μαρία Ισαμπέλ Σίδερς. Η ίδια η Μποντόροβα σημειώνει σχετικά: ο ισπανικός τίτλος αποτελεί αναφορά στην πατρίδα της Ισαμπέλ. Το θέρος του τίτλου αναφέρεται όχι μόνο στην εποχή του χρόνου, αλλά και στον σύνδεσμο με τους Ινδιάνους της Λατινικής Αμερικής και τους θεούς που λατρεύουν για την σοδιά και την γονιμότητα. Ταυτόχρονα είναι και ένα τελετουργικό εν είδη χορού αφιέρωμα στη χώρα όπου η διαδικασία της συμβίωσης του ανθρώπου με τη φύση δεν τελειώνει ποτέ. Το πρώτο μέρος, Τσιγκαρέσκα, ξεκινά με μια σόλο καντέντζα που περιέχει λατινοαμερικάνικα στοιχεία, αν και δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν και άλλα ευρωπαϊκά στοιχεία όπως ο χορός τσάρντας και άλλοι βαλκανικοί χοροί. Το δεύτερο μέρος, Προσευχή, στηρίζεται πάνω σε ένα παλιό Ινδιάνικο θρύλο για την γέννηση του ήλιου και τον αγώνα για τις ακτίνες του και την ζωογόνα δύναμή του. Το εν μέρη νέο μπαρόκ μελωδικό υλικό δουλεύτηκε εδώ και ενορχιστρώθηκε με σύγχρονο τρόπο. Το φινάλε, Μπάρμπαρο, αποτελεί εικόνα της δύναμης και της αιώνιας ενέργειας. Η διονυσιακή ροή του αποτελεί ταυτόχρονα και ένα αφιέρωμα στον αρχαίγωνο ρυθμό της γης, ένας τελετουργικός χορός που συμβολίζει μια αέναη κίνηση προς τα εμπρός. Κονσέρτο του θέρους λοιπόν για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων της Σίλβιε Μποντόροβα, με την Μαρία Ισαμπέλ Σίβερς φυσικά στη σόλο κιθάρα δίπλα στο κουαρτέτο Μάρτινου.

Από σπάνια στην Ελλάδα, δισκογραφική έκδοση του 2003, μια ηχογράφηση του 2002 στην Πράγα, η Μαρία Ίσαμπελ Σίβερς και το κουαρτέτο Μάρτινου ερμήνευσαν το Κονθιέρτο δε Εστίο, κονσέρτο του Θέρους, για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων που συνέθεσε το 1999 για την Αργεντίνα Σίβερς, η γεννημένη το 1954 στην Τσεχοσλοβακία Σίλβιε Μποντόροβα. Το έργο παρουσίασε ζωντανά για πρώτη φορά η Σίβερς στο Buenos Aires τον Σεπτέμβριο του 1999, ένα κονσέρτο που κυκλοφορεί πλέον σε δύο εκδοχές, για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων και για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων. Η Μποντόροβα, που έχει την χαρά βέβαια να βλέπει τα έργα της να ερμηνεύονται με μεγάλη συχνότητα, όχι μόνο στη χώρα της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, και εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας με τρεις γλυκύτατες δημοφιλείς ρώσικες πιανιστικές σελίδες, σε μεταγραφή όμως για βιολί και ορχήστρα. Πίσω λοιπόν στη Ρωσία του 1876 για να βρούμε τον Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι να τελειώνει τότε την σύνθεση 12 μικρών κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Οι εποχές», αν και ο πιο κατάλληλος τίτλος θα ήταν «Το ημερολόγιο», αφού στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με 12 μικρές συνθέσεις που αντιπροσωπεύουν τους 12 μήνες του χρόνου. Η ιδέα ανήκε στον εκδότη του περιοδικού Nouvelliste, ο οποίος δημοσίευε επί ένα χρόνο κάθε μήνα και μια διαφορετική σύνθεση του Τσαϊκόφσκι. Ιδού λοιπόν τώρα οι καλοκαιρινοί μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, έτσι όπως τους αποτύπωσε μουσικά ο σπουδαίος αυτός Ρώσος συνθέτης, και τους κατέθεσαν ερμηνευτικά η βιολονίστα Τακάκο Νησιζάκη και η συμφωνική ορχήστρα του Queensland υπό την διεύθυνση του και πιανίστα και συνθέτη Πέτερ Μπράινερ, του υπεύθυνου δηλαδή εδώ και για την μεταγραφή.

0: Ιούνιος Βαρκαρόλα, Ιούλιος τραγούδι του Θεριστή και Αύγουστος τραγούδι του Τρίγου από τις εποχές, έργο 37 για σόλο πιάνο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, εδώ σε μεταγραφή για βιολί και ορχήστρα του Πέτερ Μπράινερ, με τον ίδιο να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Κουίνσλαντ και βέβαια την βιολονίστα Τακάκο Νησιζάκη. Μια ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 1997 που μας έφερε σίως στο τέλος και του σημερινού αφιερώματός μας, ένα αφιέρωμα στα κονσέρτα και στα κονσερτάντε έργα με θέμα, τι άλλο, το καλοκαίρι. Γνωστά και άγνωστα έργα με κοινό καλοκαιρινό δηλαδή παρονομαστεί, παρόλες τις υπόλοιπες μουσικές και αισθητικές διαφορές τους.
1: Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουζικά Ρεζερβάτα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Γιαλίνης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργύλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Ποιος είπε πως οι διασκευές είναι η αποκλειστικότητα της εποχής μας? Ποιος είπε πως οι διασκευές είναι η ημαρμένη της τέχνης μόνο σε εποχές κενότητας που δεν είναι επαρκής η τραγωδία για να γεννήσει τέχνη? Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η υπερεπάρκεια της φωσφοριζέ δεκαετίας του 80 που ξέβραζε αφιδώς τα απόνερα των πολέμων και η ψευδέστηση της τεχνολογικής λύσης στο ζήτημα του πολιτισμού ανέπτυξε την μόδα των διασκευών στον ύψιστο βαθμό και μέχρι σήμερα καλά κρατεί αυτή η μόδα. Στη σημερινή εκπομπή όμως θα σας πω για έναν Βέλγο πιανίστα που έπαιξε αυτόν τον ρόλο του διασκευαστή στο Μεσοπόλεμο.

Αυτό που ακούσατε και πολύ σας θύμισε Σοπέν ονομάστηκε από τον Κλεμέν Ντουσέ Σοπενιάτα. Ο Κλεμέν Ντουσέ 1895-1950 ήταν Βέλγος πιανίστας μεγάλης ολκής. Γεννήθηκε και πέθανε στις Βρυξέλλες. Σπούδασε σε τοπικό οδείο με δάσκαλο τον Αρτούρ Ντε Γκρέφ, ο οποίος ήταν μαθητής του Λίστ. Ακούστε μία ακόμα πιανιστική διασκευή του, αυτή τη φορά σε έργα Βάγνερ.

Ο Λεόν Κλεμέν Ντουσέ αρχικά σπούδασε κλασικό πιάνο και αυτή ήταν η βάση του. Το 1920 ταξίδεψε στην Αμερική και κατά την επιστροφή του το 1923 στο Βέλγιο έφερε στις αποσκευές του ακούσματα jazz. Η τεχνική του αριστερού χεριού του, αδιαμφισβήτητα επηρεασμένη πλέον από το stride πιάνο, που ήταν της μόδας στη δεκαετία του 20 στη Νέα Υόρκη, του προσέδωσε αυτό το στυλ που τον κατέστησε περιζήτητο. Εδώ τον ακούμε να παίζει μια διασκευή του στο τραγούδι «OK» του George Gershwin.

Όταν ο Κλεμέν Ντουσέ επέστρεψε στην Ευρώπη, εργάστηκε ως πιανίστας σε ένα πολύ δημοφιλές καμπαρέ στο Παρίσι, όπου συνενώθηκε με έναν άλλο σπουδαίο του καιρού του πιανίστα, τον Ζαν Βιενέ, και ξεκίνησε μια συνεργασία που κράτησε από το 1924 μέχρι το 1939. Μαζί παίξανε σε 2000 κονσέρτα και έκαναν 100 ηχογραφήσεις που έμειναν κι αυτές στο επέκεινα να μας συστήνουν μια εποχή πολύ υψηλών αξιών. Εδώ ακούμε τους δύο πιανίστες να διασκευάζουν μια καντάτα του Μπαχ.

Μεγάλων απαιτήσεων ο αξιακός χάρτης στο Μεσοπόλεμο, πιανίστας ήταν ένας τίτλος τιμής που αποδίδεται με μεγάλη φιδό. Ο Κλεμάν Τουσέ, απ' τα πέρατα πλέον, με τις ηχογραφήσεις του, φωτίζει τις προσδοκίες ενός πολύ απαιτητικού κοινού στον καιρό του που δεν θα συμβιβαζόταν με τίποτα λιγότερο. Επέλεξε να διασκευάσει δύσκολα έργα, προσαρμόζοντάς τα στην αισθητική της εποχής του. Μια βόλτα τώρα από τον Κλεμέν Τουσέ στις ουγγρικές ραψοδίες του δασκάλου του δασκάλου του, του Φρανς Λίστ.

Ο Κλεμάν Ντουσέ, εκτός από σολίστ πιανίστας, εμφανίστηκε και ως σύνοδος στο πιάνο πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως ο Μωρίς Σεβαλιέ, η Εντιθ Πιάφ, ο Ζαν Σαμπλόν κλπ. Μετά από τον πόλεμο, χώρισε ο δρόμος του από τον επιχρόνια συνεργάτη του Ζαν Βιενέ και η αντίστροφη μέτρησή του ξεκίνησε με ένα ποτήρι στο χέρι μέχρι τον Οκτώβριο του 1950 που πέθανε στις Βρυξέλλες που τον είχαν υποδεχθεί 55 χρόνια πριν. Ακούστε τον εδώ να συνοδεύει στο πιάνο τη Germaine Samblon σε ένα τραγούδι.

0: le jour, mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie partout, y'a de la zan, zan, zan, joie.
1: Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Αρκετά για σήμερα με την γαλλική ατμόσφαιρα, ας έρθουμε στην πιο κοντινή μας ευρωπαϊκή χώρα, την Ελλάδα, με δύο ταγκό της ίδιας εποχής.

Αλλαγή εποχής τώρα με δύο τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, που κάθε φορά που κάποιος μουσικός τον προκαλούσε περιπεκτικά πως δεν έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη μανιέρα του ελαφρού τραγουδιού, ο ίδιος απαντούσε με κάποιο τραγούδι πολύ έξω από τα ταγκό, τα βάλση, τα φοξτρότ και έγραφε κάτι απόλυτα ανακόλουθο. Έτσι, για γούστο. Ακόμα και αυτά του τα πειράματα βραβεύτηκαν. Δύο πρώτα βραβεία του Κώστα Γιαννίδη εκτός ύφους θα ακούσουμε τώρα. Τις Αλυσίδες, 1962, πρώτο βραβείο στο πρώτο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, και το Ξύπνα Αγάπη μου, που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελόνης το 1960, που ερμήνευσε η Νάνα Μούσχουρη, και εδώ θα το ακούσουμε από την Τζένι Βάνου.

και τραγική. Μας έχουν δέσει τη ζωή οι αλυσίδες.

Ο Κώστας Γιαννίδης υπέγραψε ανεξίτηλα τα δύο προηγούμενα τραγούδια. Εκείνη η χαμένη αισθηματική ελληνική ταινία του 1947, η Μαρίνα, της Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου, είναι ίσως το μοναδικό στιγμιότυπο που μας δείχνει σε κίνηση την Στέλλα Γκρέκα να τραγουδάει. «Την τρεχαντήρα μου πουλώ», του Κώστα Γιαννίδη, σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Το ακούμε.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το τιμή Σένεκεν, το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, θυμάται τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η πρώτη εκπομπή ενός κύκλου, στον οποίο παρουσιάζουμε έργα μουσικής δωματίου του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η εργογραφία του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη περιλαμβάνει λίγα έργα μουσικής δωματίου. Το πρώτο από αυτά, σε χρονολογική σειρά σύνθεσης, είναι ένα μαθητικό και σύντομο αντάτζο μόλτο για κουαρτέτο εγχόρδων και άρπα, δίχως αρρύθμιση όπους, γραμμένο ίσως το 1863 ή το επόμενο έτος, κατά τη διάρκεια των σπουδών του Τσαϊκόφσκι στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης με τον Αντών Ρουμπινστάιν. Ακολούθησε ένα μέρος για κουαρτέτο εγχόρδων, δίχως αρρύθμιση όπους, τα τρία αριθμημένα κουαρτέτα εγχόρδων, έργα 11, 22 και 30 αντίστοιχα, η συλλογή τριών σύντομων κομματιών για βιολί και πιάνο, έργο 42, με γενικό τίτλο «Ενθύμιο από μια αγαπημένη τοποθεσία» στη γαλλική γλώσσα, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 50, με υπότιτλο «Εις μνήμην ενός μεγάλου καλλιτέχνη», και τέλος, το σεξτέτο εγχόρδων για δύο βιολιά, δύο φιόλες και δύο βιολοντσέλα, έργο 70, με την επωνυμία «Ενθύμιο από τη Φλωρεντία». Θα ακούσουμε πρώτα το μέρος για κουαρτέτο εγχόρδων δίχως αρρύθμιση όπους. Πρόκειται μάλλον για το μοναδικό σωζόμενο μέρος ενός νεανικού κουαρτέτου που είναι το πρώτο που έγραψε ο Τσαϊκόφσκι πριν από τα τρία αριθμημένα κουαρτέτα εγχόρδων. Ο Τσαϊκόφσκι ξεκίνησε να γράφει αυτό το κουαρτέτο τον Αύγουστο του 1865 στην πόλη Κάμιανκα της σημερινής Ουκρανίας. Η πόλη αυτή ήταν γνωστή την εποχή του συνθέτη ως Κάμενκα και ανήκε στην περιφέρεια του Κιέβου της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Την περίοδο 1865-93 ο συνθέτης επισκέφθηκε πολλές φορές αυτή την πόλη, στην οποία διέμενε η αδελφή του Αλεξάντρα με τον σύζυγό της. Το βασικό μελωδικό θέμα βασίζεται σε ένα λαϊκό τραγούδι που άκουσε ο Τσαϊκόφσκι από τους κυπουρούς της οικίας της αδελφής του. Ο αδελφός του Τσαϊκόφσκι, Μοντέστ, πίστευε ότι ο συνθέτης έγραψε και τα υπόλοιπα μέρη του κουαρτέτου, αλλά κατέστρεψε το χειρόγραφο. Σύμφωνα με άλλη θεωρία, η μουσική γράφτηκε ως ανεξάρτητο κομμάτι. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1865 σε μια συναυλία μαθητών και καθηγητών του Οδείου της Αγίας Πετρούπολης. Παρέμεινε ωστόσο αδημοσίευτο ως το 1940. Είναι γραμμένο σε σι ηφεσιμίζωνα με ενδείξεις αντάτζο μυστεριόζο αλεγκρο κον μότο. Παίζει το κουαρτέτο Μποροντίν από δισκογραφική εργασία άγνωστης χρονολογίας, μάλλον τη δεκαετία του 1950. Ραστισλάβ Ντουμπίνσκι, πρώτο βιολί, Γιαροσλάβ Αλεξάνδροφ, δεύτερο βιολί, Δημήτρη Σεμπαλίν, βιόλα και Βαλεντίν Μπερλίνσκι, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε ένα μέρος σε σύφεση μίζωνα για κουαρτέτο εγχόρδων δίχως αρρύθμιση όπους του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Όπως είπαμε, πρόκειται μάλλον για το μοναδικό σωζόμενο μέρος ενός νεανικού κουαρτέτου που είναι το πρώτο που έγραψε ο συνθέτης πριν από τα τρία αριθμημένα κουαρτέτα εγχόρδων. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Μποροντίν από δισκογραφική εργασία άγνωστης χρονολογίας μάλλον τη δεκαετία του 1950. Ραστισλάφ Ντουμπίνσκι, πρώτο βιολί, Γιαροσλάβ Αλεξάνδροφ, δεύτερο βιολί, Δημήτρη Σεμπαλίν, βιόλα και Βαλεντίν Μπερλίνσκι, βιολοντσέλο. Η πρώτη εκπομπή μας με έργα μουσικής δωματίου του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη συνεχίζεται με το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1, έργο 11. Γράφτηκε το 1871 στη Μόσχα και τυπώθηκε το επόμενο έτος. Αφιερώθηκε στον ακαδημαϊκό, βοτανολόγο και ερασιτέχνη μουσικό Σεργέη Ρατσίνσκι. Η επιτυχής πρεμιέρα δόθηκε στο πλαίσιο συναυλίας με έργα του Τσαϊκόφσκι από 4 μέλη της ρωσικής μουσικής εταιρείας με πρώτο βιολιστή τον Φέρντιναντ Λάουπ. Σύντομα, το πρώτο κουαρτέτο υπήρξε δημοφιλές όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη. Moderato Esemplice, Allegro non troppo ma con fuoco, σε ρε μίζωνα, και Andante Cantabile, σε σύ ύφεση μίζωνα. Ερμηνεύει και πάλι το κουαρτέτο Μποροντίν.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του Κουαρτέτου Εγχόρδων, αριθμός 1, έργο 11 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Σκέρτσο με ένδειξη Allegro non tanto e con fuoco se re lassona και φινάλε με ένδειξη Allegro giusto se re misona.

Ακούσαμε το πρώτο κουαρτέτο εν χόρδων, έργο 11 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Μποροντίν από δισκογραφική εργασία άγνωστης χρονολογίας, μάλλον τη δεκαετία του 1950. Ραστισλάβ Ντουμπίνσκι, πρώτο βιολί, Γιαροσλάβ Αλεξάνδροφ, δεύτερο βιολί, Δημήτρη Σεμπαλίν, βιόλα και Βαλεντίν Μπερλίνσκι, βιολόντσελο. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με μία ακόμη ερμηνεία του γοητευτικού δεύτερου μέρους, Αντάντε Καντάμπιλε, σε Σι Φεσιμίζωνα, από το πρώτο κουαρτέτο εν χόρδων. Ερμηνεύει το Ουγγρικό κουαρτέτο από δισκογραφική εργασία εν έτη 1952. Ζόλταν Σέκεϊ, πρώτο βιολί, Αλεξάνδρ Μοσκόφσκι, δεύτερο βιολί, Λοράν Αγιέ, βιόλα και Βίλμος Πάλο Τάι, βιολοντσέλο.

Από το Ουγγρικό Κουαρτέτο ακούσαμε το Andante Cantabile σε σύφεση μίζωνα από το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 11, του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το ίδιο μέρος σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο. Η μεταγραφή αυτή βασίζεται σε μια μεταγραφή του ίδιου του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος το 1888 μετέγραψε το Andante Cantabile για βιολοντσέλο και ορχήστρα εγχόρδων για τον επιφανή βιολοντσελίστα Ανατόλη Μπραντουκόφ. Το μελαγχολικό μελωδικό θέμα αυτού του μέρους βασίζεται στο ρωσικό λαϊκό τραγούδι «Ο Βάνια κάθισε στο διβάνι». Ο Τσαϊκόφσκι παραθέτει το μελωδικό θέμα αυτού του τραγουδιού και στη συλλογή για πιάνο με τέσσερα χέρια υπό τον γενικό τίτλο 50 ρωσικά λαϊκά τραγούδια δίχως αρρύθμιση όπους. Τον βιολιστή Λούι Κάουφμαν συνοδεύει ο πιανίστας Πάουλ Ουλανόφσκι από δισκογραφική εργασία το 1952.

0: Ακούσαμε το Andante Cantabile σε Si Fissimizona από το Quartetto in Chordon Αριθμός 1, έργο 11 του Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Λούι Κάουφμαν συνόδευσε ο πιανίστας Πάουλ Ουλανόφσκι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1952. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση Θόδωρας Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια Στέλιος Εφεντάκης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

διασωθείς ναύτης εκ ναυαγίου και να ασφαλή ευρισκόμενος εντός λιμένος πλοίο. Δώσ' μη να πει

Η μίσους η διαβολών δεν με εγγίζει κρύο, δότε να πιω.

ζωήν και κόσμον έχω νέον. Εν των όνειρων το ευρύ ευρίσκομαι πεδίο. Δώσ', δώσ' να πείω.

σε ποιήση αποκλειστικά Κωνσταντίνου Καβάφη, έργα και τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε ήδη ξεκινώντας το Βακχικόν από τα Αποκηρυγμένα, σε μουσική και ενορχήστρωση του Ξενοφόντα Ιφαντή, με τους Ιριδαμάρα Αλτιπαρμάκη κλαρινέτο, Διονύση Κοκόλη τρομπέτα και Δημήτρη Τσεκούρα κοντραμπάσο. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 154 ποίηματα αποτελούν το επίσημο έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, που βρίσκεται στους αντίποδες του Παλαμά. Ο Γιώργος Σεφέρης εδώ εννοεί τα αναγνωρισμένα. Είναι μια σπάνια περίπτωση ποιητή, που κινητήρια δύναμή του δεν είναι το ρήμα, η αυθονία του λόγου είναι ο κίνδυνός του. Επιθυμίες, σε μουσική Φίλιππου Περιστέρη, από τον δίσκο «Επίλεια» του 2008. Η ποίηση για σήμερα, πάντα, του Αλεξανδρινού ποιητή. Ερμηνεύει η Ιωάννα Φόρτη.

από τον δίσκο «Στα βαθιά νερά» του 2023 της Αθηνάς Καραταράκη ακούσαμε σε μουσική και ερμηνεία δική της το τραγούδι «Οι ψυχές των γερόντων», σε ποίηση βεβαίως Κωνσταντίνου Καβάφη. Ο Καβάφης ανήκε σε εκείνο τον ακμαίο ελληνισμό της Αιγύπτου που τώρα κοντεύει πια να εκλείψει. Έξω από ελάχιστες απουσίες πέρασε όλη του τη ζωή στην Αλεξάνδρεια όπου είχε γεννηθεί. Εκείνο που χαρακτηρίζει την τέχνη του είναι οι αρνήσεις του. Είναι επίσης το αίσθημά του της ιστορίας. Δεν εννοώ την ιστορία σαν μια αφήγηση των περασμένων. Εννοώ την ιστορία που ζει στο παρόν, που φωτίζει την παρούσα ζωή μας, το δράμα της και τη μοίρα της. Από την ομιλία του Γιώργου Σεφέρη στα γαλλικά στις 11 Δεκεμβρίου του 1963 με αφορμή την απονομή του βραβείου Νόμπελ. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Πανουσαβίδη. Επέστρεφε. Μουσική Λουκάς Αδαμόπουλος. Ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.

τον παρομοίασα με εκείνον τον πρωτέα της Αλεξανδρινής ακτής, που ο Όμηρος μας λέει πως άλλαζε αδιάκοπα μορφή. Η παράδοσή του δεν είναι η λαϊκή παράδοση του Σολομού ή του Παλαμά. Είναι η λόγια παράδοση. Εκεί που αυτοί εμπνέονται από ένα δημοτικό τραγούδι, από έναν λαϊκό θρύλο, εκείνος θα προστρέξει στον Πλούταρχο ή σε κάποιον ασήμαντο χρονογράφο, είτε στον βίο και την πολιτεία ενός Πτολεμαίου ή ενός Σελευκίδη. Η γλώσσα του είναι ένα κράμα από όσα του είχε κληροδοτήσει μια καλή οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, η δική του οικογένεια, και από όσα άρπαζε το αυτί του στους δρόμους της Αλεξάνδρειας. Ο Καβάφης είναι ένας άνθρωπος των πόλεων. Η πόλης, από τον δίσκο «Περιμένοντας τους βαρβάρους» του Γιάννη Γλέζου. Ερμηνεύει ο συνθέτης.

Στον Καβάφη αρέσουν οι χώρες και οι εποχές όπου τα όρια δεν είναι καθορισμένα, όπου οι χαρακτήρες και οι δοξασίες είναι ρευστές. Πολλοί από τους ήρωές του είναι εν μέρη εθνικοί και εν μέρη χριστιανίζοντες ή ζουν ανάμεσα σε έναν πληθυσμό πολύ ανάμεικτο, Σύριοι, Γρεκοί, Αρμένοι, Μίδοι, καθώς είπε.

Από τον Καβάφη του Θάνου Μικρούτσικου ακούσαμε «Επιθυμίες» με τη φωνή του Κώστα Θωμαίδη. Και από τον Γέρο της Αλεξάνδρειας του 1983 σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου πάμε 8 χρόνια πίσω, στο 1975 και στην τετραλογία του Δήμου Μούτσι, για να ακούσουμε σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη τον Χρήστο Λετονό στη θάλασσα του πρωιού.

αγαθώ κι ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του προϊού

αγαπώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ειδονής κι όχι κι εδώ. Τες αναμνήσεις μου.

Ο κόσμος του Καβάφη είναι ένας κόσμος των παρυφών που ξανάρχεται στη ζωή χάρη σε ένα νεανικό σώμα. Ο φίλος του, ο Άγγλος μυθιστοριογράφος Έντουαρντ Μόργαν Φόρστερ, μου διηγήθηκε πως όταν του απήγγειλε για πρώτη φορά μια μετάφραση ποιημάτων του, ο Καβάφης ξαφνιασμένος φώναξε «Ώστε λοιπόν καταλαβαίνετε, αγαπητέ μου Φόρστερ, καταλαβαίνετε». Τόσο είχαμε χάσει τη συνήθεια να μας καταλαβαίνουν.

Ακούσαμε το τραγούδι «Πολυέλεος» σε μουσική της Χριστέλλας Δημητρίου και ποιήση βεβαίως του Κωνσταντίνου Καβάφη. Η ερμηνεία του Σπύρου Σακά. Μια σοβαρή ανάγκη έσπρωχνε τον Καβάφη στα μικρά καφενεία της λαϊκής συνοικίας. Η ανάγκη της περιπέτειας. Να γνωριστεί με νέους του λαού. Να τους θαμπώσει με τη λάμψη του πνεύματός του. Να τους θέλξει. Να τους κατακτήσει. Του πλοίου. Μουσική Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου με τις Νέλη Σεμιτέκολο πιάνο και Κέτη Κοπανίτσα τραγούδι.

Αυτός ο αριστοκράτης αναζητούσε τα έμορφα παλικάρια της φτωχολογιάς. Καθόταν στο ίδιο τραπέζι μαζί τους. Τους έβαζε να του μιλούν. Τους άκουε προσεκτικά. Τους έβρισκε αρετές. Τους επενούσε. Τον συγκινούσε η γνωριμία τους, η παρουσία τους και αργότερα τη συγκίνηση του εκείνη την έκανε ποίημα. Τα ειδονιστικά του, απόσταγμα συγκινήσεων τυχαίων γνωριμιών, εκεί έχουν την αρχή τους.

Ακούσαμε «Ο καθρέφτης στην είσοδο» σε μουσική Γιώργου Κουρουπού και ποίηση «Πάντα για σήμερα» του Αλεξανδρινού ποιητή. Θανάσης Αποστολόπουλος, πιάνο. Τάσης Χριστογιαννόπουλος, τραγούδι. Τα ειδονιστικά του ποίηματα φανερώνουν πόσο παθαινόταν για τα νιάτα. Κουβεντιάζοντας μαζί τους, έψαχνε τα χτένιστα μαλλιά τους, τα ιδεώδη χείλη τους, τα ιδεώδη μέλη και έβλεπε στα μάτια τους να γυαλίζουν οι επιθυμίες της σαρκόστων. Από τα 10 τραγούδια σε ποίηση Καβάφη του Δημήτρη Μητρόπουλου, μια από τις πλέον εμβληματικές μελοποιήσεις του καβαφικού ποιητικού έργου, αλλά και η πρώτη απόπειρα προς αυτήν την κατεύθυνση, «Ο ήλιος του απογεύματος», «Φούγκα για 4 φωνές». Εδώ, με τον Γιώργο Κουρουπό στο πιάνο και τον Σπύρο Σακά, τραγούδι.

Ακούσαμε σε μουσική Σπύρου Δελιανόπουλου και ποίηση «Πάντα για σήμερα» του Αλεξανδρινού ποιητή, με τη χοροδία Indonation υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κτιστάκη και τη Φρόσο Κτιστάκη στο πιάνο «Θυμίσου σώμα». Ο Καβάφης, πρωτοτυπότατος ανάμεσα στους πρωτότυπους και ως άνθρωπος, στέκεται έξω από παραδοχή και υποτακτικότητα. Προσιλωμένος στους ανώτερους νόμους της υψηλής τέχνης, φαίνεται να παραβλέπει τα λεγόμενα παραδεγμένα, χωρίς αυτό και να σημαίνει για όσους εννοούν και αισθάνονται πως είναι επαναστάτης ενάντια του κοινού αστικού νόμου του πνεύματος. Αδιάφορος μπορεί να είναι, αλλά και αυτό όσο επιτρέπεται από την ανατροφή και το μέτρο της υπερβασίας. Μιλτιάδης Μαλακάσης. Σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και βεβαίως ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη, ο Γενάρης του 1904, με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τον Μίλτο Λογιάδη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη.

Αυτή όμως ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Για τον Κωνσταντίνο Καβάφη διαβάστηκαν κείμενα του Γιώργου Σεφέρη και του Γιάνγκου Πιερίδη. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ευρυβιάδης Σοφός προς Ζάουμε Καμπρέ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπούλου.

Αυτό που μένει είναι οι λέξεις, Ζάουμε, και αυτές εύκολα τις παίρνει ο αέρας.

Κοίταξε αριστερά-δεξιά. Η αρχιφύλακας φάντασμα είχε εξαϊλωθεί και εκείνος ήταν μόνος μπροστά σε ένα κτίριο στο τέλος ενός ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Το φανάρι πιο πέρα από το ίδρυμα ήταν αναμένο και μετά σκοτάδι. Ο Καπρέτ δεν φαινόταν. Είχε κρυφτεί ύστερα από ένα απίστευτο τρεχαλιτό, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τους σκύλους κάποιων φωνακλάδων και μάλλον πιωμένων κυνηγών μετά από μια άτυχη μέρα κυνηγιού. Ο Καπρέτ είχε σταματήσει μέσα στο σκοτάδι, εκεί όπου η βλάστηση ήταν ακόμα πυκνή, μακριά όπως ήλπιζε από τους κυνηγούς. Λίγα μόλις βήματα πιο πέρα έλαμπε το τελευταίο φανάρι του κακοασφαλτοστρωμένου εκείνου δρόμου. Δεν μπόρεσε να μην προσέξει τα ψυχάρια που στριφογύριζαν γύρω από το φανάρι διψασμένα για φως, ικανά να καούν ζωντανά μόνο και μόνο για να αγκαλιάσουν το φως, όπως εκείνοι που αγκαλιάζουν ανικανοποίητους έρωτες που πονάνε και προκαλούν συμφορές. Δίχως να έχει ιδέα που το είχε ακούσει, είπε «In girum imus nocte».

Γνωρίσαμε το ανεξάντλητο αφηγηματικό ταλέντο και το βάθος των γνώσεων του Ζάουμε Καμπρέ με τις φωνές του ποταμού Παμάνο, με το Κονφίτεορ, με τη σκιά του Ευνούχου και με το «Μας καταβροχθίζει φωτιά». Του πήρε 8 χρόνια για να γράψει το πολυσέλιδο Κονφίτεορ. Χρειάστηκε 7 χρόνια και 2 μήνες για να ολοκληρώσει τις φωνές του ποταμού Παμάνο. «Όλα μου τα μυθιστορήματα είναι αργής και μακράς κυοφορίας», δηλώνει ο Καταλανός συγγραφέας που έχει βραβευτεί επανειλημμένα στην Ισπανία και στην Ευρώπη με σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία, που υφαίνει με θαυμαστό τρόπο έναν ιστό παράλληλων ιστοριών, που διηγείται τι συμβαίνει όταν η ζωή μεταμορφώνεται σε ιστορία, όταν τα ιστορικά γεγονότα εισχωρούν στις συνειδήσεις και στις σχέσεις των ανθρώπων.

Από τις σελίδες του Confiteor ξεπροβάλλουν ιεροεξεταστές και αμετανόητοι αξιωματούχοι του Τρίτου Ράιχ, διεφθαρμένα στελέχη της πολιτικής εξουσίας και του Βατικανού, γιατροί που προδίδουν τον όρκο τους και επιζήσαντες του ολοκαυτώματος που στη συνέχεια αυτοκτονούν. Ιερείς που αφήνουν το ράσο για το τουφέκι ή αφοσιώνονται στον θεό του χρήματος. Εγκληματίες που υποτροπιάζουν και εγκληματίες που αγωνίζονται εις μάτιν να εξηλαιωθούν.

0: Το να γεννηθώ σε αυτήν την οικογένεια ήταν ένα ασυγχώρητο λάθος, επαναλαμβάνει ο ακαδημαϊκός Αντρία Αρτέβολ, μεγαλωμένος στην Καταλωνία την εποχή του Φράνκο και πριν το Αλτσχάιμερ κυριεύσει το μυαλό του, με αφορμή ένα βιολί στο Ριόνι που έχει περάσει στην κατοχή του, γράφει στην αγαπημένη του Σάρα την οικογενειακή του ιστορία. Μεγαλωμένος χωρίς αγάπη, από έναν πατέρα που ήθελε να τον κάνει κορυφαίο γλωσσολόγο και μια μητέρα που τον ονειρευόταν κορυφαίο βιολιστή, ο Αντρία βλέπει αναδρομικά την παιδική του ηλικία. Βλέπω τον εαυτό μου σαν μια από αυτές τις φιγούρες που κάθονται σε ξέστρωτο κρεβάτι με ένα βιβλίο παρατημένο σε μια γυμνή καρέκλα ή που κοιτούν από το παράθυρο ή κάθονται δίπλα σε ένα λιτό τραπέζι και παρατηρούν τον άδειο τοίχο, διότι τα πάντα στο σπίτι γίνονταν ψιθυριστά.
1: Ο όγκος του βιβλίου είναι μεγάλος. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τις φωνές των χαρακτήρων. Διαβάζω ξανά και ξανά τις προτάσεις, ώσπου φτάνω στο νόημα και τότε ηρεμώ.

0: Στριφογυρίζουμε μέσα στη νύχτα και θα μας καταβροχθήσει φωτιά, ακόμα κι αν δεν το θέλουμε. Κανείς δεν ξέρει από πού ξεφυτρώνουν τόσα ψυχάρια μαγεμένα όλα από το φως. Στην ιστορία λοιπόν που θέλω να σας διηγηθώ, πίστευα ότι ήμουν σαν μια μικρή σάβρα, τρυφερή και ειρηνική. Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Ήμουν μια γκρίζα νυχτοπεταλούδα τυφλωμένη από τη λάμψη. Μια νυχτοπεταλούδα που αγνοούσε τους κινδύνους που ελοχεύουν στα φανάρια και τη θανατηφόρο επίδραση που ασκεί η λάμψη του φωτός, ακόμα και αν προέρχεται από τη φλόγα ενός ταπεινού κεριού. Στο μυθιστόρημα μας καταβροχθίζει η φωτιά, ο Ισμαήλ έχει αιμονή με το βραδινό φως και με τις νυχτοπεταλούδες, οι οποίες πετούν γύρω του, αδιαφορώντας αν στο τέλος θα καούν. Όμως, ακόμα και αν δεν καούν, πάντα παραμονεύει ακίνητη μια σάβρα για να τις καταβροχθήσει.
1: Ανακαλύπτω λέξεις που δεν ξέρω πώς να αποδώσω στα ελληνικά. Όλα είναι γραμμένα σαν παρτιτούρα.

Κάπου στα Πυρηναία, εκεί που κυλάει ο ποταμός Παμάνου, ο ποταμός με τα χίλια ονόματα, στο χωριό του Ρένα, το 1936 η Ελιζέντα Βιλαμπρού είδε τους αναρχικούς να σκοτώνουν τον πατέρα και τον αδερφό της. Το 1944 τα στρατεύματα του Φράνκο καταλαμβάνουν την περιοχή. Η Ελιζέντα γίνεται μάρτυρας του θανάτου του Ουριόλ Φουντέλιας, του άντρα που αγαπούσε κρυφά. Με την ψυχή γεμάτη σκιές αποζητά εκδίκηση από Θεό και ανθρώπους και παλεύει να αποδείξει πως τον Ουριόλ άξιζε να τον τιμούν σαν πραγματικό Άγιο. 60 χρόνια αργότερα μια δασκάλα, η Τίνα Μπρος, βρίσκει στο παλιό σχολικό κτίριο της του Ρένα, κρυμμένο πίσω από τον πίνακα μιας τάξης, ένα κουτί από πούρα γεμάτο με παλιά τετράδια. Πρόκειται για γράμματα του Ουριόλ στην κόρη του που δεν ξέρει πώς τη λένε. Ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι γεγονότων ηρωισμού και δειλίας με ιστορίες από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου και την περιπέτεια της αυτονομίας της Καταλωνίας.

Στο τέλος, το ημερολόγιο καταστρέφεται, αντίγραφο και αρχεία στον υπολογιστή. Η τραγική διήγηση της ζωής του Ουριόλ παραμένει ζωντανή στη μνήμη και στη συνείδηση. Ουριόλ Φουντέλιας, ψευδώνυμο Έλιοτ, δάσκαλος, αντάρτης, ζωγράφος, κρυφός εραστής, κακός σύζυγος, ήρωας με το ζόρι και πατέρας της αγαπημένης του κορούλας που δεν ξέρω πώς σε λένε. Έτσι συνόψισε τη διαδρομή της ζωής του δασκάλου ο μαρμαροτεχνίτης. Ο Ζαούμε Καμπρέ βουτάει την πένα του στην ψυχή, ερευνά την τραγική φύση του ανθρώπου και στις φωνές του ποταμού Παμάνο ρωτάει «Πώς θέλετε μια μάνα που σκότωσαν το παιδί της να πιστεύει στον Θεό»

Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα για τις φωνές του ποταμού. Μέσα από το κείμενο διαβάζω έναν άνθρωπο προσιλωμένο στις λέξεις.

0: Παραμύθια, ρεαλισμός, νουάρ, ψυχολογικά μυθιστορήματα, μεταφυσικά θρίλερ, πολύτιμα κυβότια μνήμης, ιστορίες ανασύνδεσης του χρόνου και μαζί του κόσμου, γραμμένες σε μία από τις λεγόμενες μικρές γλώσσες, τα καταλανικά. Ξεπερνούν τα σύνορα της γενέτειρας του Ζάουμε Καμπρέ, γίνονται κλασικά δημιουργήματα πολυμεταφρασμένα ανά τον κόσμο και φτάνουν στη γλώσσα μας με την επιμέλεια, το μεταφραστικό ίστρο και κόπο του Ευρυβιάδη Σοφού, που αποδίδει την αφηγηματική ικανότητα του σύγχρονου καταλανού συγγραφέα και του γράφει ένα δικό του προσωπικό ημερολόγιο.
1: Αυτό που μένει είναι η λέξη, Ζάουμε. Γράμματα που στέκονται το ένα δίπλα στα άλλο. Μ' αυτά υπάρχουμε.

Νοέμβριος 2007. Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα για τις φωνές του ποταμού. Η απάντησή σου ήταν γρήγορη και το περιεχόμενό της άμεσο. Μέσα από το κείμενο διαβάζω έναν άνθρωπο που, ενώ φαίνεται ότι ανοίγει πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, στο τέλος μένω με την εντύπωση ότι ξέρει να φτιάχνει ιστορίες, να τις διηγείται, να τις μετατρέπει σε εικόνες. Έναν άνθρωπο προσιλωμένο στις λέξεις.

2014-2015. Ο όγκος του βιβλίου είναι μεγάλος. Σκέφτομαι ότι πρέπει να μεταφράσω όλο αυτό το κείμενο και τρομάζω. Χάνομαι συχνά. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τις φωνές των χαρακτήρων. Δεν καταλαβαίνω ούτε τον χρόνο, ούτε τον τόπο. Διαβάζω ξανά και ξανά τις προτάσεις, ώσπου φτάνω στο νόημα και τότε ηρεμώ. Ασχολούμαι καθημερινά με το βιβλίο. Δεν θέλω να χάσω την επαφή. Αν θέλω να το ολοκληρώσω, θα πρέπει να δουλέψω πειθαρχημένα. Όλη αυτή η ορολογία της Καθολικής Εκκλησίας μου είναι άγνωστη. Ούτε τα λεξικά είναι αρκετά, ούτε το διαδίκτυο. Πήγα στην Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, με παρέπεμψαν στην Πρεσβεία του Βατικανού. Σήμερα βρέθηκα με τον πρέσβη που είναι ιερωμένος και προς έκπληξή μου είναι από την Αραγωνία, οπότε ήξερα ακριβώς όλα όσα έψαχνα να βρω. Πέρασα σχεδόν 2 ώρες μαζί του, ρωτώντας τον ξανά και ξανά. Ήταν πολύ φιλόξενος, μου είπε να επικοινωνήσω μαζί του αν προκύψουν άλλες απορίες. Ανακαλύπτω λέξεις που δεν ξέρω πώς να αποδώσω στα ελληνικά, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, το βιολί, το στοριόνι. Τηλεφώνησα σε έναν κύριο που φτιάχνει βιολιά για να τον ρωτήσω διάφορους όρους, αλλά δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, στην άλλη πολυκατοικία, είδα έναν άλλον κύριο να παίζει βιολί. Τον συνάντησα τυχαία προχτές στο δρόμο και του μίλησα. Έμοιαζε λίγο διστακτικός, του εξήγησα ότι μένω απέναντι, ότι μεταφράζω ένα βιβλίο και ότι χρειάζομαι τη βοήθειά του. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε ώστε να μου πει όσα χρειάζομαι. Είναι βιολιστής στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

10 Ιουλίου 2015. Η συνάντηση μαζί σου, Ζάουμε, και με τη Μάργα στο σπίτι σας ήταν τόσο ιδιαίτερη. Χαίρομαι για όλες τις λεπτομέρειες, για τον άφθονο χρόνο που μου διέθεσες και για όλες εκείνες τις πληροφορίες. Ήσουν υπομονετικός με τις ερωτήσεις μου και ουσιαστικός στις απαντήσεις σου. Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόση σημασία είχε η μουσική και το βιολί στα κείμενα και τη ζωή σου. Όλα είναι γραμμένα σαν παρτιτούρα.

13 Μαΐου 2017. Στην έκθεση βιβλίου ήρθε τόσος κόσμος να σ' ακούσει. Όπου και να γυρνούσα το κεφάλι έβλεπα ανθρώπους να μας κοιτάζουν. Κάποιοι κάθονταν κάτω στο πάτωμα, άλλοι όρθιοι. Δεν ήταν εύκολο να μεταφράζω γρήγορα τις ερωτήσεις του κοινού. Μια κυρία χρησιμοποίησε μια λέξη και εδώ και ένα τέταρτο προσπαθώ να βρω την αντίστοιχη στα ελληνικά, αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό. Η ουρά των ανθρώπων που περιμένουν για μια αφιέρωση στο αντίτυπό τους είναι τεράστια. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά είμαστε και ενθουσιασμένοι.

3 Μαρτίου 2019. Σήμερα μου απένιμαν το κρατικό βραβείο μετάφρασης για το Confiteor. Ήρθα από τις Βρυξέλλες ειδικά γι' αυτό. Ήμουν χαρούμενος. Ο άνθρωπος που μου έδωσε το βραβείο ήθελε να μου σφίξει το χέρι, αλλά το δεξί μου χέρι είναι σπασμένο και τυλιγμένο στον γύψο. Του έσφιξα το χέρι όπως μπορούσα, με το αριστερό. Το σπάσιμο είναι αναμνηστικό από την Ιρλανδία. Πήγα μόνο στη Δυτική Ακτή. Πρώτη φορά έβλεπα τον ωκεανό. Είναι τόσο δυνατή αυτή η θάλασσα. Μαγεύτηκα καθώς την έβλεπα για πρώτη φορά. Ήμουν απρόσεκτος. Γλίστρησα και έπεσα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μέρος της μαγείας.

19 Ιανουαρίου 2026. Αυτό που μένει είναι η λέξη «ζάουμε». Και αυτές εύκολα τις παίρνει ο αέρας ή χάνονται μέσα σε παλιά αρχεία ηλεκτρονικά, δίχως κλειδιά και κωδικούς. Γράμματα που στέκονται το ένα δίπλα στα άλλο. Μ' αυτά υπάρχουμε. Κάποιες φορές μένουν εκεί χαραγμένα και κάποιες άλλες ξεθοριάζουν.

Νομίζω ότι άκουσα τα βιβλία του, κατάλαβα τη λογοτεχνία του, κατάλαβα τον τρόπο που έγραφε και νομίζω ότι ο τρόπος της δικής μου μετάφρασης με κάποιον τρόπο κατάφερε να ταιριάξει με τον δικό του τρόπο έκφρασης. Με κάποιο τρόπο συναντηθήκαμε. Και αυτό είναι ένα δείγμα ευγνωμοσύνης για τον Ζαόμε Καμπρέ από τη δική μου πλευρά. Ελπίζω να είναι καλά όπου και να είναι.

Ο Ευρυβιάδης Σοφός γεννήθηκε στη Μυτιλήνη της Λέσβου, σπούδασε μετάφραση στην Αθήνα, ισπανική φιλολογία στη Γρανάδα της Ισπανίας και θεωρία της λογοτεχνίας και συγκριτική λογοτεχνία στη Βαρκελόνη. Από το 2003 στο 2018 εργάστηκε στην Αθήνα ως καθηγητής ισπανικής γλώσσας, ισπανικού πολιτισμού και ως μεταφραστής λογοτεχνικών κειμένων. Έχει ασχοληθεί κυρίως με τη μετάφραση καταλανών συγγραφέων όπως ο Ζάουμε Καμπρέ, η Μερσέ Ροδορέδα, ο Κι Μονζό και ο Σέρζι Πάμιες. Δείγματα των μεταφράσεών του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ισπανικά λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες. Έζησε και εργάστηκε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όπου συνδύασε τη λογοτεχνική μετάφραση με τα μαθήματα ισπανικής γλώσσας, με τα διοικητικά καθήκοντα σε ένα σχολείο εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το 2017 βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο μετάφρασης για το μυθιστόρημα «Confiteor» του Ζάουμε Καμπρέ. Από το 2023 και έπειτα συνδυάζει τη λογοτεχνική μετάφραση με τη διδασκαλία των ισπανικών εξαποστάσεως και την τουριστική ξενάγηση σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα.

Ο Ευρυβιάδης σοφώς ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την καρποστάλ του στον Ζάουμε Καμπρέ. Επέλεξε να ακούσουμε Λαμ Ντε Φοκ, Μπαχάρ Μαρ Χαλιφέ, Χάνια Ράνι και Μπόξμουρ, Αουμ Όσο, Φενέζ, Ολέικ και Ρενέ Γκαρσία Φόνς. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τις φωνές του ποταμού Παμάνου, το Κομφίτεορ και από το «Μας καταβροχθίζει φωτιά» του Ζάουμε Καμπρέ σε μετάφραση Ευρυβιάδη Σοφού. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Αλέξανδρος Κυπριώτης προς Ingeborg Bachmann, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Τομάζο Αλμπινόνι, Κοντσέρτο Ατσίνκουε, έργο 9, αριθμός 2. Στο όμποε και στη διεύθυνση του Ensemble New Seasons, ο Άλμπρεχτ Μάγερ.

ακούσαμε Concerto a Cinque, έργο 9 αριθμός 2 του Τομάζο Αλμπινόνι. Στο όμποε και στη διεύθυνση του Ensemble New Seasons, ο Albrecht Mayer. Σονάτα για πιάνο σε φα μείζωνα έργο 54 του Μπετόβεν. Alfred Brendel στην ερμηνεία αυτή του 1964.

0: Ακούσαμε τον Alfred Brendel στο πιάνο στην σονάτα σε φα μείζωνα, έργο 54 του Μπετόβεν. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ.
1: Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μην λείψεις άλλο, μην με αφήσεις.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

0: Let's.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
2: Να σου πει το ενιαίο και αδιάσπαστο τραγούδι της αγάπης. Χωρίς λόγια πρόσθετα. Η πιο ωραία ιστορία αγάπης, Μπαρμπάρα.
3: Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous,

πολύ πριν από το πρώτο σ' αγαπώ, πριν από το πρώτο ραντεβού. Εκεί στα 15 χρόνια μου, με γόνατα γδαρμένα και την ποδιά του σχολείου. Από τότε σας λατρεύω και σας ακολουθώ παντού. Κι ας είπα τόσα σ' αγαπώ, κι ας πλάγιασα με τόσους. Την άλλη μέρα χώριζα, γιατί σε αυτά τα μάτια που μ' αγκάλιαζαν, έβλεπα πάντα τα δικά σας μάτια. Τρελή για σας από την αρχή, έφτιαχνα τις βαλίτσες μου και σας ακολουθούσα. Κι ας ήταν μακρύς ο δρόμος και παγωμένος ο βοριάς. Τι με νοιάζει ο βοριάς, αν ήταν να σας συναντήσω. Και τι με νοιάζει ο δρόμος. Χίλιες φορές να το κάνω, ακόμα και στα γόνατα, για να σας τραγουδήσω. Όμως εσείς δεν ήρθατε ποτέ. Θεέ μου, αν το ξέρατε πόσο σας είχα ανάγκη. Αυτοί που μου άνοιγαν την αγκαλιά, χαρούμενοι πίστευαν πως σας είχα ξεχάσει. Μα εγώ είχα πάρει όρκο από μικρή να ανοίξω τις βαλίτσες μου μονάχα στο δικό σας σπίτι. Και να πω απόψε, επιτέλους φτάσατε στο τέλος της υπομονής μου πια και μου χαμογελάτε. Κι εγώ κοιτάζοντάς σας, δεν επιθυμώ άλλο τίποτα παρά έτσι σιωπηλή να σας λατρεύω. Είστε ό,τι λαχταρούσα μια ζωή. Η πιο όμορφη ερωτική μου ιστορία. Μπαρμπάρα.

0: Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
1: When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies.
2: Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη με αφήσεις.
3: Τι κάνει μια ιστορία να είναι η πιο όμορφη ιστορία που έζησες? Σιγά μην υπάρχει απάντηση στα λόγια. Κοιτάχτηκαν πάλι. Ένα ανεξήγητο δάκρυ. Αυτό είναι η αγάπη, Οδύνη. Όχι. Αλλά πάλι ζητάς να σου εξηγηθούν τα ανεξήγητα. Ας αρκεστούμε σε ένα τραγούδι. Μια ιστορία αγάπης μπορεί να διαδραματίζεται ακόμα και όταν οι εραστές φοβούνται μην έρθει πάλι ο χειμώνας και χαθούν.
4: Η νύχτα σ' όλο πιο συχνά

Δεν υπάρχω, θα πει, μάλλον έλα. Κι αν πάλι δεν το κατάλαβες και αργείς, χάνουμε χρόνο, σκέφτηκε, και απέτησε η σκέψη του να γίνει ευανάγνωστη από την αγάπη, που αργούσε.

0: or call it winter, which, being full of care, makes summer's welcome thrice more wished, more rare.
1: Η διάρκεια είναι πάθος, ιδιαίτερα στην αγάπη. Σου το λέω εγώ, που αγαπώ τόσους ανθρώπους επί τόσα χρόνια χωρίς να το ξέρω.
2: Σ' αγαπάω.

τη σημερινή αναζήτηση της μουσικής, ψάχνει την κρυψώνα της σε τραγούδια που αποτυπώνουν αληθινές ιστορίες αγάπης. Αληθινές θα πει πως διαδραματίζονται με όλους τους τύπους των σκληρών και αδιέξοδων κανόνων της.

Όταν οι άνθρωποι χειροκροτούν, λένε πως επικαλούνται το αίσιο τέλος σε αγάπες που δεν ευωδόθηκαν. Επόμενος τόπος αγάπης, ένα ποτάμι. Εκεί που δεν χρειάζονται ρούχα, καθρέφτες, ούτε καν χέρια. Το νερό χαϊδεύει.

το φιλί ήταν του ποταμού, του έρωτα ή δικό του. Ή μήπως το φαντάστηκε. Μόνο το πρόσωπό της καθρεφτιζόταν στο νερό. Μόνο το νερό της χάιδευε την πλάτη. Α, και ένα σύννεφο είδε να καθρεφτίζεται.

Η άνοιξη μοιάζει με ένα ίσως χέρι που έρχεται με προσοχή από το πουθενά, τακτοποιώντας ένα παράθυρο που μέσα του κοιτούν άνθρωποι, ενώ άνθρωποι παρατηρούν, τακτοποιώντας και αλλάζοντας, τοποθετώντας με προσοχή εκεί ένα πράγμα παράξενο και εδώ ένα πράγμα γνωστό. Και αλλάζοντας τα πάντα με προσοχή, η άνοιξη μοιάζει με ένα ίσως χέρι σε παράθυρο, που με προσοχή μπρος-πίσω μετακινεί νέα και παλιά πράγματα, ενώ άνθρωποι παρατηρούν με προσοχή, μετακινώντας ένα ίσως κλάσμα λουλούδιου εδώ, τοποθετώντας ένα εκατοστό αέρα εκεί και χωρίς να σπάει τίποτα. Cummings. Ναι, ο τόπος του έρωτα στην αρχή συνήθως μύριζε η άνοιξη.

είναι σίγουρο πως μια μεγάλη ιστορία αγάπης έχει τη δική της μελωδία. Από αυτές που σου σκίζουν την καρδιά ή που τουλάχιστον τις χορεύεις.

ο τόπος της αγάπης έχει θεατές, χειροκροτήματα, σιωπές, κρυψώνες, έκθεση, φόβο, απειλές, υπαναχωρήσεις.

0: έλα με την αγάπη, έλα με το νερό, μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις.
1: All busy in the sunlight, the flecks did

από μόνη της η αγάπη είναι τοπίο που δεν κατάφερε κανείς να περιγράψει επαρκώς. Συνήθως περιγράφουν τον τρόπο που πας, το κλίμα της ή τις ζημιές που μπορεί να πάθεις εκεί. Αλλά κανείς από όσους πήγαν δεν είναι σε θέση να περιγράψει επαρκώς τους δρόμους, τα μαγαζιά, τα σπίτια, τη φύση, τα νερά της. Συνήθως σε τραγούδια οικετευτικά ή βαλαντωμένα την αποτυπώνουν σαν κάτι που δεν ξεχνιέται.

αγαπάω κι ας μου βγει και σε κακό. Είναι μια ακριβής οδηγία για να βρεις τον τόπο της αγάπης, έλεγαν οι ρομαντικοί του 20ου αιώνα. Πέρασαν τα χρόνια και οι νεοκοινικοί πήραν τη θέση των νεορομαντικών του περασμένου αιώνα. Με άλλους κώδικες ζητούν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Επικαλούνται την αγάπη και τα παρεπομενά της με άλλους κωδικούς. Βασικός τόπος της αγάπης, τα κυριακάτικα βράδια. Τότε που όλα μπορούν να διωγγωθούν μέσα από μια αίσθηση ξηροστομίας και κενού.

0: Εκεί που η αγάπη διαδραματίζεται, πρέπει σίγουρα να έχει φως, ήχους πουλιών, κρυφές ανατολές, δύσεις δημόσιες, άσπρας εντόνια σε στρώματα δίχως όρια, ένα μαξιλάρι να το σφίγγει στην αγκαλιά σου όταν μένεις μόνος, πατούσες να αγγίζονται στο κρύο, σκοτάδι να νικέται από όσα τα μάτια μπορούν να δουν έστω και χωρίς φως. Εκεί που η αγάπη διαδραματίζεται, θέλει πάλι νερό. Μπορεί να γίνει στο τέλος και ωκεανός. Θέλει υπομονή, ουρανό, βουβαδάκρυα, πιάνο, φίλους που ακούν, πάλι ουρανό. Επικλήσεις και ευτυχώς έχει πάλι πολλά. Φύγε πάλι κι έλα.
1: Σαν ξεχασμένη μηχανή παλιάς περιπολίας και σαν σβησμένη

0: Εδώ είδε ένα χάρτη. Είχε αποτυπωμένη τη διαδρομή, αλλά και τον προορισμό. Τώρα ήξερε να πει πως κινείται κανείς στον τόπο της αγάπης. Ποιος είναι ο κεντρικός δρόμος, που βρίσκονται το καλό ξενοδοχείο, το σωστό μπαρ, το εστιατόριο, το μουσείο.
1: Σε

0: Συνήθως μια μαχαιριά αρχίζει τον έρωτα. Και ο τόπος της αγάπης είναι το μέρος όπου εξαντλείς την ποινή σου έκτοτε. Δεν θα χρησιμοποιήσει τίποτα από όσα του δείχνει ο χάρτης. Τον δίπλωσε. Τον έβαλε στην τσέπη και ξεκίνησε πάλι ανέστιος και παίνεις. Τώρα ξέρει καλά πως η αγάπη δεν απαιτεί τουριστικό οδηγό για να σου δείξει τα μέρη της. Δύναμη, υπομονή και αντοχή θέλει. Τελευταίος για σήμερα ο οδηγός, πάλι η Μπαρμπαρά. Και τελευταίος τόπος της αγάπης, ο ώμος σου.
1: C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. C'est parce que dans mes reins, quand ton souffle me frôle, c'est parce que tes mains, c'est parce que joue à jour, c'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit.

Είναι γιατί σ' αγαπώ. Είναι γιατί ο ώμος σου επάνω στο δικό μου. Είναι γιατί το χέρι σου που αγγίζει το λαιμό μου, τα μαλλιά μου στα χείλη σου, η άνασα μου στο δέρμα. Τα μάγουλα γνωρίζονται, τα χέρια με τα χέρια. Έλα μου λένε και έρχομαι. Γελάς και σου γελάω. Είναι γιατί εκεί ή εδώ, σ' όποια χώρα κι αν είσαι, αυτή θα γίνει η χώρα μου, αν πεις μαζί μου ζήσε. Είναι που τόσο σ' αγαπώ, που προτιμώ να φύγω, πριν δω τον έρωτα αυτό να σβήνει, λίγο-λίγο. Πένθος να γίνονται στιγμές που ζήσαμε, μια λεπτομέρεια να μαυρίζει ξαφνικά τα σεντόνια που αφήσαμε. Να γέρνει πλήξη πάνω από το κρεβάτι αυτό, που άκουσα και είπα, τόσο σ' αγαπώ. Πριν τσακίσει ο χρόνος το θαύμα, ας τολμήσω μόνη μου εγώ το τραύμα. Το αίμα μόνο ξέρει να κρατάει ζωντανό ότι χάνει ο έρωτας με τον καιρό. Μπαρμπάρα.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει.
1: Να σου πει το ενιαίο και αδιάσπαστο τραγούδι της αγάπης, χωρίς λόγια πρόσθετα. Η πιο ωραία ιστορία αγάπης.

0: Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ψάχνοντας τον τόπο της αγάπης, ακούστηκαν η πιο ωραία ιστορία αγάπης, Μπαρμπαρά. Έχω ξεχάσει το όνομά μου, Φίλιππος Πιάτσικας Όλγα Βλαχοπούλου, Ελευθερία Αρβανιτάκη. When Love Speaks, Sweet Love, Renew the Force, Be It Not Said, Shakespeare. The Quality of Mercy, Desiree. Ασπρόμαυρα τραγούδια, Αρλέτα. If Love Were All, Rufus Wainwright. Πέρα στο Θολοποτάμι, Μεγάλος Ερωτικός, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Λόρκα. Άρης Χριστοφέλης, Γιώργος Μουλουδάκης. Τροβατόρε Βέρντι, Ορχήστρα του Φεστιβάλ Αθηνών, Μαρία Κάλλας, Αντωνίνο Βότο. Αύγουστος, Νίκος Παπάζουγλου. Ήταν μια ιστορία αγάπης, Edith Piaf. Love Itself, Leonard Cohen. 1973, James Blunt. Περιπολία, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Επειδή σ' αγαπώ, Μπαρμπαρά. Οι μεταφράσεις του Cummings ήταν του Χάρη Βλαβιανού και της Μπαρμπαρά της Ελεονόρα Σταθοπούλου.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Factory, ιδέες τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, συνήθως ανοίγοντας και προχωρώντας έναν κύκλο. Πράγμα το οποίο συνηθίζουμε και θα κάνουμε και τώρα. Να θυμίσω ότι πριν από τον κύκλο περί τέχνης και της ιστορίας της τέχνης που αναπτύξαμε δεόντος και αρκούντος στις προηγούμενες εκπομπές, είχαμε αφήσει έναν κύκλο περί βίας και ηθικής, ο οποίος θα αποτελέσει λίγο το νήμα για την συνέχιση, εντοπίζοντας τώρα το ή επικεντρώνοντας, για να είμαστε ακριβέστεροι, το ενδιαφέρον μας σε ένα πιο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης ενός κοινωνικού συνόλου και ενός κοινωνικού γίγνεσθε, και αναζητώντας τα στοιχεία εκείνα τα συγκολητικά αυτής της θεσμικής συγκρότησης. Η βία θα παραμείνει ως ένα από αυτά, είναι βέβαιο, και θα προστεθούν βεβαίως και τα υπόλοιπα τα οποία θα συγκροτήσουν το σώμα που θα τροφοδοτήσει αυτήν εδώ την καινούρια εντός ή εκτός εισαγωγικών σειρά. Να θυμίσω πριν μπω στον καλεσμένο μου και τον καλωσορίσω και μπούμε στο θέμα της συζήτησής μας απόψε, ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Στέλιος Εφεντάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Χάρης Παπαχαραλάμπους, καθηγητής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Παπαχαραλάμπους στο παρελθόν και θα κάνουμε μία συζήτηση και τώρα πάνω σε αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
3: Γεια σου, Δημήτρη μου. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω.
2: Όλα καλά?
3: Καλά.
2: Καλά. Καλά. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου είσαι στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας δικαίου.
3: Στη νομική κάνω ποινικό και φιλοσοφία δικαίου.
2: Φιλοσοφία δικαίου. Mm. Και η πολιτική φιλοσοφία είναι επίσης ένα από τα παιδεία με τα οποία ασχολείσαι και μάλιστα τον τελευταίο καιρό βλέπω να μοιράζεται ο χρόνος ανάμεσα στον Καρλ Σμιτ, που ήταν ένα παλιότερο έτσι, θέμα και πεδίο, και στον Τελέζ.
3: Σωστό.
2: Αυτά τα δύο πώς μπορεί να συνυπάρξουν στο ερευνητικό πεδίο ενός σημερινού ανθρώπου που ασχολείται με φιλοσοφία και πολιτική?
3: Ναι,
2: φιλοσοφία.
3: Πολύ ενδιαφέρον θέμα και μάλιστα δουλεύω τώρα πάνω σε αυτό ειδικότερα. Τη σύγκριση δηλαδή του πολιτικού στο Σμιτ και την αντίληψη του πολιτικού, όποια υπάρχει έστω και έμεσα συναγούμενη στον Τελέζ, υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Αρχικά φαίνεται πως υπάρχει μια ριζική διαφορά. Ο Σμιτ είναι υπέρ της κυριαρχίας και υπέρ ενός υποκειμένου, το οποίο πολιτικά, ας πούμε, με κυρίαρχο τρόπο λύνει μία σύγκρουση. Στον Τελέζ τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Υπάρχει το πλήθος, υπάρχουν δυνάμεις πιο υπόγειες, αυτό που λέει οι μοριακές διαδικασίες, αλλά υπάρχουν και σημεία συνάντησης. Όταν, ας πούμε, ο Τελέζ μιλάει για τον ελευσόμενο λαό, για μια νέα γη κλπ. Συνεπώς είναι ένα πεδίο πολύ ενδιαφέρον για έρευνα.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πεδίο πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτήν την σύνθεση, σύγκρουση, γιατί μπορεί να υπάρχουν και τα σημεία, υπάρχουν και πολλά μεταξύ τους σύγκρουσιακά στοιχεία, έτσι. Και είμαστε πολύ έντονα. Μας κάνει και για την κουβέντα αυτή, στο πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε δηλαδή, και στην σειρά που βρισκόμαστε, διότι το πώς συγκροτείται ένας θεσμικός λόγος και πώς υπονομεύεται αυτός ο θεσμικός λόγος για να υπάρξει κάτι διαφορετικό, έχει μεγάλη σημασία και πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς. Το ζει, το βιώνει, έχει να κάνει με τη δημόσια σφαίρα, έχει να κάνει με το δημόσιο λόγο, άρα έχει να κάνει και με την καθημερινότητα των πολιτών. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια συνεχή αναταραχή και διαπνέονται πολύ από μια διαταραχή, ποικιλότροπη, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς συγκροτείται αυτός ο λόγος και πώς η βία μπορεί να παίξει έναν κρίσιμο ρόλο στην συγκρότηση αυτή. Από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς το
3: βήμα? Θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς από πολλά σημεία.
2: Παίζοντας και σε αυτούς τους δύο πόλους, ναι. Αυτό εννοώ. Μην απλωθούμε στο...
3: Όχι, αλλά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, ας πούμε, σε επίπεδο εσωτερικό, μιας εθνικής, ας πούμε, ένομης τάξης, για να βάλουμε και το δικαιϊκό θέμα μέσα τη διάσταση, αυτές οι μετατοπίσεις του δημόσιου χώρου έναν του ιδιωτικού. Ο αγώνας των ταυτοτήτων, οι αμφισβητήσεις του απαραβίαστου του ιδιωτικού χώρου στο όνομα της κουλτούρας των δικαιωμάτων, δηλαδή το γεγονός ότι πια ο γάμος και η οικογενειακή συμβίωση δεν είναι άβατο, το δημόσιο έχει ένα λόγο εδώ και ιδιαίτερα με μορφές καταστολής για την απόκρουση της έμφυλης βίας, ας πούμε. Αυτό ήταν ένα σημείο εκκίνησης. Ένα σημείο εκκίνησης θα ήταν η διεθνή σκηνή, όπου πραγματικά έχει χαθεί κάθε έννοια διαμεσολάβησης, κάθε δυνατότητα συζήτησης πάνω σε κάποια κοινά υπονοούμενα. Έχουν ανατραπεί όλα. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μια πλήρη καταράκωση πια αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί διεθνές δίκαιο. Έχουμε πια καθαρές διεθνείς σχέσεις, οι οποίες είναι μόνο υπό ένα ρεαλιστικό πρίσμα σωστά, ας πούμε, ερευνητές. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς εδώ πέρα πια κανονιστικές αρχές οι οποίες είναι κοινά αποδεκτές. Συνεπώς ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι ευεπίφορη στη βίαιη επίλυση των διαφορών και των συγκρούσεων και σε επίπεδο, ας πούμε, κοινωνικό και σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, αλλά και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Τώρα για το θέμα που έβαλες της θεσμοποίησης και της αντίθεσης αυτήν, μια καλή βάση εκκίνησης θα ήταν, ας πούμε, η φουκαλδιανή διάκριση μεταξύ εξουσίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από το πλέγμα της ίδιας με τη γνώση, και αντίστασης σε αυτό το πλέγμα. Έτσι. Οπότε, και μάλιστα υπό τη φουγκαλδιανή ακριβώς ιδέα για τη θεσμοποίηση που είπες, Δημήτρη, ότι ακριβώς και η αντίσταση στο τέλος οδηγεί σε νέες θεσμοποιήσεις.
2: Ναι. Αυτός είναι, μοιάζει ή ακούγεται κάπως σαν ένας φαύλος κύκλος. Τώρα το φαύλος είναι τρόπος του λέγει, έτσι, δεν είναι φαύλος. Ένας κύκλος δηλαδή, ανανεούμενος και διαρκής, όπου το ένα φέρνει το άλλο και το άλλο ξαναεπιστρέφει. Οπότε γι' αυτό λέμε φαύλος κύκλος.
3: Αν είναι φαύλος, από αυτό. Ναι, αν είναι φαύλος με την έννοια ότι δεν είναι δεδομένη.
2: Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τη θεσμοποίηση, δηλαδή,
3: ναι,
2: τελικά ότι... του δημόσιου λόγου, του δημόσιου χώρου και της κοινωνίας. Δεν μπορείς, όσο αντιθεσμικός και να είσαι, όταν θα έρθει η ώρα σου θα γίνεις και εσύ θεσμικός, λέει ο Φουκώ.
3: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που λες έχει σημασία φιλοσοφικά, ας πούμε, με την εξής έννοια, ότι πρέπει να αρχίσουμε να αποδεσμευόμαστε πια από την έννοια της πρόοδου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η νέα θεσμική μορφή του πλέγματος εξουσία γνώση θα είναι καλύτερη την προηγούμενη. Έτσι, δηλαδή χάνεται και η έννοια της πρόοδου. Αυτό είναι το μήνυμα και του Φουκώ, άλλωστε.
2: Δεν έχουμε δηλαδή διασφαλισμένη αυτή την εξελικτική, γραμμική, προοδευτική, ας πούμε, διαδρομή που μέχρι τότε νομίζαμε ότι υπάρχει de facto.
3: Το χριστιανισμό καθιερώθηκε αυτό και μετά. Έτσι.
2: Δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο έρχεται είναι καλύτερο από το προηγούμενο.
3: Ακριβώς,
2: εξελισσόμαστε, προοδεύουμε.
3: Και υπάρχει και ένα νόημα, ας πούμε, στην ιστορία, όπως έλεγε ο Χέγγελ. Δεν υπάρχει, φαίνεται.
2: Ναι. Φαίνεται. Αυτό είναι λιγάκι απεσιόδοξο έως βαρύ, ας πούμε, όταν ακούγεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει και από αυτές τις διαδρομές. Εννοώ της προόδου χεγκελιανού μαρξιστικού τύπου, ας πούμε.
3: Είναι το τέλος του διαφωτισμού πρακτικά.
2: Ναι, βαριά κουβέντα.
3: Μεγάλη κουβέντα. Αλλά την έχει πει ο Αντόρνο ήδη, έτσι. Μιλώντας για την διαλεκτική του διαφωτισμού, το γεγονός ότι ο διαφωτισμός και οι ιδέες του και οι αξίες του έχουν τελικά στην πράξη μεταστραφεί στο αντίθετό τους. Έχει γίνει ένας εργαλειακός λόγος, μέσω που χρησιμοποιούνται για ορισμένους σκοπούς, χωρίς ιδιαίτερο ύμπετους και μεγάλες, ας πούμε, πτήσεις σε αξίες κλπ. Και τελικά μια τεχνικοποίηση της ζωής, ένας ωφελημισμός, έτσι, ο οποίος πολύ απέχει από τις αρχικές, ας πούμε, διακήρυξεις του και τις αξίες του αρχικού διαφωτισμού.
2: Η βία ως έννοια, αλλά και ως πρακτική. Τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό το πλέγμα, έτσι όπως διαμορφώνεται, ή για να το θέσω λιγάκι και συγκριτικά με την ακμή του διαφωτισμού και με τη σημερινή παρακμιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το πρόταγμα.
3: Τώρα, κοινωνιολογικά και ιστορικά, με το δει κανείς, η βία πάντα έπαιζε ένα ρόλο. Δηλαδή, η εξέλιξη ιστορική ήταν κατά κανόνα βίαιη. Εντάξει, από τη σχολή των Ανάλ γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχει η long durée, αυτή η έννοια δηλαδή της ιστορίας, όχι μέσα από τις βίαιες στιγμές της, αλλά μέσα από την πιο βραδίας μορφής εξέλιξη των κοινωνικών δομών κλπ. Το οποίο όμως και τη σωστό και βαθύτερο δεν έχει άμεσο πολιτικό αντίκτυπο. Δηλαδή αυτό το οποίο πολιτικά έχει σημασία δεν συνταυτίζεται, δεν συγχρονίζεται με τις κοινωνικές εξελίξεις. Είναι συχνά ενδεχομένως και πιο γρήγορο, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση η βία είναι βασικό στοιχείο της εξέλιξης. Από ένα σημείο και μετά, ιδίως μετά την καθιέρωση του κοινωνικού κράτους, μέσα από την ισορροπία επί πολλά χρόνια που ακολούθησε μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο, άρχισε να καλλιεργείται μία ιδέα ειρηνισμού, πολιτικού ειρηνισμού. Δηλαδή με την έννοια ότι η βία πλέον γίνεται ένα ταμπού, θεωρείται κάτι κακό εξορισμού και ότι ο διάλογος, τέλος πάντων, μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να οδηγήσει κατά κανόνα σε εξελίξεις θετικές και λύσεις, ας πούμε, συγκρούσεων κλπ. Όπου η βία και οι βίαιες εκδηλώσεις γίνονται αισθητές σαν εξαιρέσεις ή σαν παρενέργειες, ας πούμε.
2: Σίγουρα σαν κακές παρενέργειες.
3: Σαν κακές παρενέργειες, ενός αποτυχόντος διαλόγου, έτσι. Για να αναφέρω και ένα πολύ γνωστό όνομα και το οποίο είναι και αρκετά μοδάτο από τη δεκαετία του 60 και μετά 70, Γιώργεν Χάμπερμανς, διαλογική θεωρία, διαλογική ηθική, επικοινωνιακό πράτην κλπ. Αυτά όλα είναι πια κλειστό κεφάλαιο, ανήκουν στην ιστορία των ιδεών και συνεπώς ξαναέχουμε πάλι μια κουβέντα γύρω από τις ασυνέχειες, τα ρήγματα και την δυνατότητα πια και πάλι επανόδου της βίας ως γενεσιουργού νέων πολιτικών αξιών ή νέων δικαιικών, ας πούμε, αντιλήψεων. Και τώρα γίνεται ένας διάλογος ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι λίγο χαοτικός, αλλά έχει ένα κοινό στοιχείο, ότι υπάρχει συνείδηση του τέλους αυτού του ταμπού. Έτσι, δηλαδή πια, χωρίς να καθαγιάζεται ασφαλώς η βία, αρχίζει και θεματοποιείται πια ξανά από την αρχή για να ψαχτεί ο ρόλος που μπορεί να έχει.
2: Ναι. Εδώ βέβαια είναι πολλά που μπορεί να πει κανείς και είναι πολλά μέσω των οποίων εκδηλώνεται όλη αυτή η διαδρομή την οποία περιγράφεις, Γάρη Παπαχαραλάμπους. Μια διαδρομή που, σπάζοντας τα ταμπού στη συγκεκριμένη περίπτωση, δημιουργεί μια ναρκοθετημένη διαδρομή πλέον. Ναρκοθετεί δηλαδή μια διαδρομή που μέχρι τώρα ξέραμε ως δέον και δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή τι μπορεί να αντικαταστήσει αυτή την περίφημη 30ετία ή 35ετία αντίληψης υπέρ της ειρήνης, υπέρ του διαλόγου, υπέρ των συνενέσεων, των ευρύτερων συνενέσεων. Δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το είπες κιόλας έτσι στο πέρασμα του λόγου σου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από ένα άλλο μοντέλο που θα απορρίπτει τη βία, που θα απορρίπτει την κυριαρχία με αυτές τις μορφές έκφρασης και που θα έχει σαν σημαία την ειρήνη και το διάλογο και την... μέσω του διαλόγου τη συνένεση. Ναι. Ακριβώς. Στόχος είναι η συνένεση. Να αποφεύγουμε δηλαδή τις βαθιές συγκρούσεις. Ναι. Ωραία. Να υποφεληθούμε όλοι. Mm-hmm. Και συνέβη αυτό. Από το 45 μέχρι το 75 mm-hmm. έχουμε την περίφημη περίοδο της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας.
3: Σωστό.
2: Σε πολιτικό επίπεδο που εικονογραφεί και συγκροτεί μέσα στο σώμα των κοινωνιών της εποχής εκείνης το πρόταγμα αυτό της ειρήνης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής όλων μέσω των θεσμών αυτών για να συνυπάρξουν ειρηνικά και ομαλά. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό διαταράσσεται με την κρίση της δεκαετίας του 70, mm-hmm. την οικονομική, που τα όπλα του Κεϊνσιανού κράτους αποδεικνύονται αδύναμα να αντιμετωπίσουν αυτή τη φορά την κρίση, όπως την είχαν αντιμετωπίσει πολύ καλά το 29, ας πούμε, και σε άλλες περιπτώσεις. Το αντιμετώπισαν ακόμα και το 2008 με καλές έτσι, ναι. προϋποθέσεις. Ο Κεϊνσιανισμός έδειξε τα δόντια του πάλι, ναι. αλλά εκείνη την περίοδο δεν κατάφερε τίποτα, με αποτέλεσμα ο νεοφιλελευθερισμός να αρχίσει να ανδρώνεται και να οδεύει ταχύς προς το μέλλον, ας πούμε, όλων. Είναι ένα σημείο αυτό που οδηγεί στη σημερινή συνθήκη της άρσης των παραδεκταίων Μάλιστα. και παραδοτέων και του ταμπού της βίας.
3: Ακριβώς, αυτή είναι η ιστορική οκάζιο, ας πούμε, αυτό είναι, δηλαδή, αυτή είναι το σημείο ιστορικής καμπής, αυτό που περιγράφεις ακριβώς πάρα πολύ σωστά. Από το 45 και μετά υπήρξε ένας αριστερόστροφος καπιταλισμός στη Δύση και μία δυτικόστροφη ή ευνοϊκά διακείμενη προς τη Δύση δομή στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Ήταν η περίφημη θεωρία της συγκλήσεως των δύο συστημάτων. Αυτό ήταν το πολιτικό, ας πούμε, περιβάλλον στο οποίο άνθησε η θεωρία της συνένεσης, της αποτροπής, της βίας κλπ. Χωρίς βέβαια να αποκλείονται σποραδικές συγκρούσεις των δύο μπλοκ.
2: Και με εξαίρεσες προσωπικότητες.
3: Και με μεγάλες
2: προσωπικότητες. Βίλι Μπραντ.
3: Φυσικά.
2: Που ήταν ένα
3: φυσικά.
2: Σύμβολο ναι. αυτής της λογικής, αυτής της αντίληψης.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και από την άλλη πλευρά υπήρχαν επίσης πολύ σοβαροί εκπρόσωποι. Πολύ ενδιαφέροντες. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, η μπρεσνευκή περίοδος στην Σοβιετική Ένωση έχει και πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Θεωρήθηκε περίοδος στασιμότητας, stagnation. Αλλά είχε μία ωριμότητα, μία συνοχή.
2: Στη λογική της
3: συνύπαρξης. Αυτά λοιπόν αλλάζουν με την στιγμή του 70 και μετά, όπου γίνεται στην ουσία μια υποδόρια επίθεση του δυτικού μπλοκ εναντίον της Ανατολής και μάλιστα σε όλες τις εκφάνσεις, και την Ευρωπαϊκή και την Ασιατική. Απέτυχε στην Ασία, η Κίνα δεν υποχώρησε, η Σοβιετική Ένωση κατελήθη όπως κατελήθη και εκεί δημιουργήθηκε μια μεγάλη διεθνής ασυμμετρία. Αυτή η διεθνής ασυμμετρία κράτησε, κατά τη γνώμη μου, ιστορικά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως περισσότερο από όσο θα το άξιζε, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για το 2007 και μετά τουλάχιστον ανασύστασης μιας ορισμένης διεθνούς ισορροπίας, η οποία παίρνει σήμερα τη μορφή της σύγκρουσης ανάμεσα στη μονοπολικότητα και την πολυπολικότητα. Εκεί, μια να το συνδέσουμε το θέμα τώρα του ταμπού της βίας και της λήξης της συνένεσης, ενώ θεωρητικά ακόμη κάποιοι επικαλούνται τη συνένεση, δηλαδή διαπραγματεύσεις, συνομιλίες κλπ, είναι φανερό ότι πρόκειται για μειοψηφικές φωνές. Υπάρχει πια μια αίσθηση Εισμένει τη Δύση ότι μας αποκάλυψαν, ας πούμε, ότι πραγματικά εξαπατήσαμε, και μία αίσθηση στην άλλη πλευρά ότι είμαστε εξαπατηθέντες, άλλα μας είπατε και άλλα κάνατε, με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς κλπ. Δεν θέλω τώρα να μπω σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο που αφορά τις διεθνείς σχέσεις και είναι αντικείμενο μιας άλλης κουβέντας. Αυτό το, για την κουβέντα τη δική μας έχει σημασία με την έννοια ότι σηματοδοτεί, ας πούμε, το τέλος της εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας σε αρχές όπως συνένεση, διαπραγμάτευση, ισορροπία. Η ισορροπία είναι ενδεχομένως η τελική κατάληξη, και θα φτάσουμε, αυτό είναι το καλό σενάριο, εάν δεν μεσολαβήσουν άλλα πράγματα που θα καταστρέψουν τον πλανήτη. Αλλά αυτό δεν θα περάσει εύκολα, ακριβώς γιατί έχει αποκαλυφθεί η διπροσωπία ή ο μακιαβελισμός, ας πούμε, σε μια σειρά διεθνείς παίκτες. Με ισχύ. Αυτό λοιπόν ανοίγει το δρόμο ξανά για την επάνωδο στη βία και για κουβέντες θεωρητικές γύρω από τη σχέση βίας και πολιτικής, και εδώ κυρίως σε διεθνές επίπεδο σημειωτέων, διότι σε επίπεδο εθνικό ακόμα εξακολουθεί να έχει μια ιδεολογική ισχύ για τις συνενέσεις, αν και στην πράξη και εθνικά πλέον αρχίζει, εν ώψη και των οικονομικών αντιθέσεων που μεγαλώνουν πάλι σιγά σιγά και της ελλείψεως εναλλακτικής σε πολιτικό επίπεδο προς αυτό το πράγμα, τον νεοφιλελευθερισμό που συνεχίζεται αλλά σε κατάσταση παρακμής, δημιουργείται μια κατάσταση, ας πούμε, αδιεξόδου και δυστοπίας, η οποία έστω και έμεσα θα ενισχύσει πάλι κουβέντες για τη βία.
2: Αυτός ο κύκλος της βίας, ο οποίος προχωράει μέσα από διάφορα έτσι μικρότερες διαδρομές, και πότε χάνεται, πότε έρχεται στο προσκήνιο, πότε αποκτά μια δυναμική ιδιαίτερη.
3: Ναι.
2: Τώρα θα έλεγε κανείς ότι στον 21ο αιώνα και μετά από όλη αυτή την εμπειρία που έχει μαζέψει η ανθρωπότητα από τον 20ο αιώνα, έτσι, τον προηγούμενο αιώνα, των μεγάλων, πραγματικά μεγάλων συγκρούσεων, παράλληλα με την αναζήτηση ενός modus vivendi μεταξύ των συγκρουόμενων αντιθετικών πλευρών, θα περίμενε κανείς ότι πάει προς μια δημιουργική ολοκλήρωση αυτό το μοντέλο, το συνενετικό εννοώ, αλλά δείχνει να υπονομεύεται ή να αυτοϋπονομεύεται ή να υπονομεύεται από άλλους, και να δημιουργείται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές αυτή η νέα κατάσταση. Στην διεθνή κατάσταση πιθανόν να ελπίζουμε σε μια ισορροπία τρόμου που και παλιότερα υπήρχε ως εγγύητης με την κατοχή των φωνικών όπλων, δηλαδή κυρίως, αλλά και της οικονομίας σαν όπλο, και που κρατούσε τέλος πάντων τα μπόσικα σε μια συνύπαρξη, ας πούμε, των διαφόρων στρατοπέδων. Πιθανόν και τώρα αυτό να λειτουργήσει θετικά, με αυτή την έννοια ότι κάποια στιγμή θα διαπιστώσουν όλοι ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι με ένα μπούμα, ας πούμε, στο πουθενά και στην καταστροφή. Θα πρέπει κάπως να ξαμιλήσουμε μεταξύ μας. Στο εσωτερικό επίπεδο όμως διακρίνουν κάποιοι, και εγώ μεταξύ αυτών, ότι η έννοια της σύγκρουσης μέσω μιας βίαιης μεθόδου λύσης των διαφορών μέχρι τώρα επιστρέφει στο πολιτικό σκηνικό. Επιστρέφει, δηλαδή, από μια κατάσταση αποθέωσης των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων και της συμπερίληψης σαν ιδεολογικού προτάγματος, που ματσάρεται λίγο το ιδεολογικό πρόταγμα της συμπερίληψης με το πρόταγμα του διαλόγου και της συνένεσης σε ένα μεγάλο βαθμό. Περνάμε τώρα στην επιστροφή σε μια συγκρουσιακή λογική μέσα στις κοινωνίες.

0: θρησκευτικά ζητήματα, με πολιτικές μειονότητες, εθνικές πάλι μειονότητες. Έχουμε επιστρέψει σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα σε ποιο βαθμό θα το δούμε, αλλά ναι, τα ψήγματα είναι σαφή τώρα.
1: Είναι σαφή,
0: τα βλέπουμε, ναι, μπροστά, ναι, μας και στο εθνικό επίπεδο εντός εισαγωγικών, ναι, ας
1: πούμε. Θα ξεκινήσω από το διεθνές επίπεδο. Υπάρχει μια διαφορά, όπως είπες, είναι, υπάρχουν ομοιότητες με το παρελθόν, δηλαδή συγκρούσεις κάποια στιγμή θα καταλήξουν κάπου. Υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά είναι ότι εκείνη η σύγκρουση ήταν ιδεολογική σύγκρουση. Σήμερα δεν υπάρχει ιδεολογική σύγκρουση με την έννοια που ξέραμε στην μεταπολεμική περίοδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια σύγκρουση η οποία πηγαίνει σε ένα, άλλωστε το λέγει βαθύτερο, άλλωστε το λέγει πιο πρωτόγονο επίπεδο.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, καθαρών συμφερόντων.
1: Πρόσεξε, σε επίπεδο νοημάτων, από τη μια μεριά ας πούμε είναι ο ελεύθερος κόσμος ξανά απέναντι στις αυταρχίες, είναι το αφήγημα της Δύσης, από την άλλη μεριά είναι η επάνωδος στην γνήσια παράδοση των λαών πέρα από την πλουτοκρατική κλίκα ας πούμε, η οποία νέμεται το κοινωνικό προϊόν που παράγεται διεθνώς, είναι το αφήγημα της άλλης πλευράς. Αυτό θα μου πεις είναι ένα υποκατάστατο της ιδεολογικής κόντρας που υπήρχε. Δεν είναι μόνο, είναι άλλη τάξιος σύγκρουση η οποία πηγαίνει πέρα από την σύγκρουση στην ιδεολογία που ξέραμε και η οποία ήταν τέκνο του διαφωτισμού. Mm. Πηγαίνει σε μια σύγκρουση η οποία ξεφεύγει από το διαφωτισμό και συνεπώς είναι λίγο πιο αχαλήνοτη και δύσκολο να την ποδηγετήσεις. Έτσι, γιατί πηγαίνει πια σε επίπεδο εθνικής υπαρκτικής εμπειρίας τύπων ας πούμε πολιτικής οργάνωσης κλπ. Και συνεπώς είναι ένα επίπεδο πολύ ολισθηρό. Αυτή είναι η διαφορά που θα εντόπιζα και που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λες, πάλι κάποια στιγμή θα τα βρούμε. Αυτό δεν είναι πια
0: το κράτος της
1: της ανάγκης,
0: ναι, της ανάγκης,
1: της
0: εξαφάνισης του ευρώπινου.
1: Είναι όμως αυτό είναι το καλό σενάριο. Το άλλο, το κακό σενάριο δεν έχει καθόλου μειωμένα ποσοστά πιθανότητας.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι ανοιχτή η δυνατότητα να πάσα στιγμή, είναι πάρα πολύ η κατάσταση δηλαδή ακραία και οριακή και όσο φαίνεται ότι πάει από τη μία στιγμή στην άλλη να ομαλοποιηθεί, αυτομάτως ξαναγυρίζει πίσω. Είναι πάρα πολύ αδιευκρίνιστο ότι θα γίνει. Σε επίπεδο εθνικό ισχύει αυτό που λες, ασφαλώς υπάρχει μια πιστοδρόμηση από τη συμπεριληπτικότητα που στηριζόταν στη συνένεση κλπ. Ακριβώς ως σύμπτωμα της πτώσης της αξίας της συνένεσης. Και εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς μια επιστροφή σε άκρως υπερσυντηρητικές ή θα έλεγε κανείς και φασίζουσες αντιλήψεις ας πούμε, κατά των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων κλπ. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι το δυτικό κατεστημένο, το διεθνές, εκμεταλλεύεται με πάρα πολύ χαμερπή τρόπο τα δικαιώματα, εργαλειοποιώντας τα με έναν τρόπο και εμπορικοποιώντας τα που τελείως τα διαφοροποιούν από τις αρχικές τους ρίζες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Αλλά η τάση αυτή που λες υπάρχει.
0: Αυτό λίγο ένα παράδειγμα θα χρειαζόταν εδώ. Τι εννοείς?
1: Η εμπορικοποίηση ας πούμε του κινήματος των LGBT.
0: Mm-hmm.
1: Η εμπορικοποίηση της αλλαγής φύλου. Mm-hmm. Της φυλομετάβασης ας πούμε με τις απίθανες κλινικές στην Αμερική. Η περίεργη επιθετικότητα με την οποία εμφανίζονται όλα αυτά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αρχική κινηματική μορφή ας πούμε, που ξεκινάει για πραγματικά προβλήματα, τα οποία όντως είχαν κάθε δικαιολογητικό λόγο ύπαρξης. Άρα υπάρχει μια εμπορευματοποίηση και μια θεαματοποίηση που ακριβώς γίνεται από τους παράγοντες του διεθνούς ας πούμε, παγκοσμιοποιημένου χρηματιστικού καπιταλισμού και η οποία είναι πραγματικά απεχθής. Ταυτοχρόνως δε εμπλέκονται όλα αυτά με γεωπολιτικές στρατηγικές. Λοιπόν, αλλά για να ξαναγυρίσω τώρα σε αυτό που λες της υποστολής ας πούμε των δικαιωμάτων και της κουλτούρας των δικαιωμάτων, αυτό είναι ένας κίνδυνος που ξανανοίγει, σωστά το λες, ξανά δυνατότητες επιστροφής σε βίαιες λύσεις των συγκρούσεων.

0: Ναι. Τώρα, η βία ήταν πάντα μέσα στο παιχνίδι. Δημιουργούσε, γεννούσε συνθήκες, καταστάσεις, συγκροτούσε θεσμούς και κοινότητες και κοινωνίες. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, περάσαμε από εκεί που περάσαμε.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή ναι. ρώτησες πριν για παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ναι. για την κατάσταση ναι. αυτή διεθνώς και εθνικά. Ένα παράδειγμα εργαλειοποίησης. Η επιλεκτική, μονομερής και πραγματικά προκλητικά ενάντια στη λογική μας αξιοποίηση της καταπολέμησης της ρητορικής του μίσους.
0: Mm-hmm. Δηλαδή.
1: Δηλαδή ότι η κριτική προς συγκεκριμένες συμπεριφορές κρατών ονομάζεται ρατσισμός ή αντισημιτισμός.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ πέρα υπάρχει μια εργαλειοποίηση ενός πραγματικού αιτήματος καταπολέμησης του μίσους για αλότριους προς την αρχική μορφή αυτού του κινήματος δικαιωμάτων σκοποθεσία, η οποία βγάζει μάτι.
0: Ναι. Είναι αυτό που λένε.
1: Συγγνώμη, σε διακόψα.
0: Είναι αυτό που λένε κάποιοι, ότι όταν κάνεις κριτική στο κράτος του Ισραήλ. Κατηγορείσαι για αντισημιτισμό de facto, επειδή κάνεις κριτική στο κράτος του Ισραήλ. Ναι, αυτού του τύπου δηλαδή τη
1: εργαλειοποίηση. Ναι, ένα παράδειγμα.
0: Ενώ βεβαίως ο αντισημιτισμός είναι ένα κατάπτυστο, ας πούμε, σύστημα σκέψης. Το οποίο οδήγησε εκεί που οδήγησε.
1: Ούτε καν σκέψη. Ναι, δεν είναι σκέψη αυτό. Είναι...
0: Όχι, σκέψη ήταν. Σκέψη ήταν. Σκεφτήκανε και κάνανε. Δεν ήταν μια αφόρμητη σωματική βίαιη κίνηση του ναζισμού. Ήταν μια σκέψη συγκροτημένη, μεθοδευμένη και οδήγησε σε μεθοδικά αποτελέσματα εξόντωσης. Αυτό τώρα, αυτή η αναγκαιότητα της υπεράσπισης του δικαιώματος της ύπαρξης, όταν μετατρέπεται δηλαδή σε μια ασπίδα προστασίας μιας κρατικής συμπεριφοράς, έτσι, και αποδίδεται ο χαρακτηρισμός συλλήβδιν προς τους άλλους, τότε δημιουργείται αυτή η εργαλειοποίηση. Ναι, είναι ένα καθαρό παράδειγμα αυτό, όπως θα μπορούσε να πει κανείς ότι εργαλειοποιήθηκε από την άλλη μεριά αυτό που λέμε πολιτική ορθότητα με ένα τέτοιο τρόπο και βαθμό που οδήγησε σε μια λογοκρισία ανθρώπων οι οποίοι δικαιούνται να έχουν μια άποψη, αλλά που σύμφωνα με την πολιτική ορθότητα δεν δικαιούνται καν να έχουν αυτή την άποψη στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δω ότι και εδώ δεν υπάρχει δίκαιο από την άλλη πλευρά, του τύπου ότι δικαιούμαι, αδερφέ, να πω ότι εγώ διαφωνώ με αυτό και το θεωρώ κακό. Έτσι, η διατύπωση και μόνο της σκέψης αυτής, η απαγόρευση αυτής της σκέψης, έτσι, είναι ένα πρόβλημα της πολιτικής ορθότητας, δεν είναι. Εδώ όμως το θέμα είναι, τι, παρακαλώ, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται τώρα. Ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ, για να είμαστε σωστοί στη διατύπωσή μας, φέρνει από τα πρώτα διατάγματα, κρίνοντας ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας του, προφανώς, έτσι. Και το ότι π.χ. δεν μπορεί να είναι τρανς άτομα στο στρατό ή δεν μπορεί να βάζεις επιθετικό προσδιορισμό κατά το δοκούν, ας πούμε. Αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, θα πρέπει να αφαιρέσεις το χ, το σι, το δεμ, το δέι, το αυτό. Όλα αυτά που είχαν εκεί στις ΗΠΑ και εδώ και αλλού. Λοιπόν, είναι πρώτα διατάγματα αυτά. Δηλαδή επιστρέφουμε σε μία συνθήκη που αφαιρείται το δικαίωμα κάποιου να αυτοπροσδιορίζεται σε αυτό το επίπεδο, και από την άλλη μεριά αυτή η αφαίρεση επικροτείται από ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που ψήφισε τον πολιτικό που υποσχέθηκε κάτι τέτοιο, και μάλιστα είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Και αλλού, και αλλού, και στην Ελλάδα και, στο, και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Ναι. Με την, αυτό που λέμε ακροδεξιά ή την πατριωτική δεξιά, όπως θέλει να αυτοπροσδιοριστεί, ας πούμε, η ίδια.
1: Ναι. Και αυτό είναι σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, για την στάση, ας πούμε, του Τραμπ στο θέμα, αυτό που είναι πολύ αντιπροσωπευτική είναι γενικότερο το φαινόμενο. Ακριβώς είναι τώρα, δηλαδή, από τη μία μεριά εργαλειοποιούμε αυτό το κίνημα διαστρέφοντας την ουσία του, και όπου τέλος πάντων εξακολουθεί να στέλνει ακόμη το κινηματικό του, δικαιωματικό του μήνυμα. Εκεί το θεωρούμε καταχρηστικό, επικίνδυνο για την ελευθερία κλπ. Όχι ότι και το ίδιο δεν μπορεί να γίνει, να πάρει αυτές τις μορφές. Αλλά το θέμα είναι αρκετά πολυσύνθετο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να πω πάντως είναι ότι η νέα βία που ανήκεται ως δυνατότητα που περιγράφεις έχει ένα χαρακτηριστικό. Το γεγονός δηλαδή της αποχώρησης από τη σκηνή, αυτό που λέμε αριστερά. Της αριστεράς δηλαδή η οποία αμφισβητούσε το σύστημα. Υπάρχει ασφαλώς μια θεσμική αριστερά, για να το συνδέσω και με τη θεσμολογική σου έτσι το γνωστικό ενδιαφέρον της, του κύκλου συζητήσεων και συνεντεύξεων, αλλά αυτή η αριστερά πια είναι μια ενσωματωμένη αριστερά. Είναι μια αριστερά η οποία έχει συνθηκολογήσει με τον φιλελευθερισμό ως επίσημη ιδεολογία των δυτικών καθεστώτων, δεν έχει καμία διάθεση ρήξης ή σύγκρουσης και με αυτή την έννοια μετατοπίζεται ο τόπος μιας πιθανής αντίστασης στο σύστημα αναγκαστικά προς την άλλη πλευρά. Η οποία άλλη πλευρά με τη σειρά της, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θέλω να πω και να υπογραμμίσω, δεν είναι η παλιά δεξιά, η ακροδεξιά που ξέραμε. Δηλαδή η σημερινή πατριωτική, όπως λέγεται, δεξιά επιχειρεί ένα είδος υβριδίου. Ας πούμε στη Γαλλία το υβρίδιο αυτό είναι πολιτική ιδεολογία συντηρητική και κοινωνική οικονομική ιδεολογία αριστερή. Δηλαδή κράτος πρόνοιας και δεξιές αξίες, οι συντηρητικές αν θες αξίες. Το κίνημα της Nouvelle Droite, ας πούμε, στη Γαλλία, δεν αυτοκατανοείται το ίδιο ως δεξιά, κλασικού τύπου, έτσι όπως των Ρεπουμπλικάνων, ας πούμε. Αλλά ως νέο, μια νέα μορφή προσέγγισης στα πράγματα, η οποία συνθέτει και δεν επαναλαμβάνει τον παλιό εαυτό, ας πούμε, της δεξιάς. Γι' αυτό και μιλάνε αυτοί πολλές φορές, ο Ντεμπενουά και άλλοι, ας πούμε, για ένα γκραμσιανισμό της δεξιάς, έτσι. Ο Γκράμσι, ας πούμε, ερμηνευμένος, θεωρείται για την ηγεμονία, ερμηνευμένος με μια άλλη οπτική, μεταμαρξιστική. Όμως εδώ γίνονται και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδεολογικές και θεωρητικές γενέσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο τέρατα, ενδεχομένως υπόσχονται κοσμογονικές, ας πούμε, έτσι, αλλαγές ιδεών ή θεωρητικών, ας πούμε, καινούριων προταγμάτων. Σε αντίθεση με αυτό, για παράδειγμα, η λογική Μακρόν στη Γαλλία είναι μία ασθενής ιδεολογία της αριστεράς, δικαιωματισμοί σποραδική, ενδεχομένως και λίγο εξορμπιτών και κεντρική για να έχει PR αποτέλεσμα, και σε επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό καθαρά νεοφιλελεύθερη προσέγγιση. Άρα εδώ η αρχική αριστερή δεξιά, το δίπολο, γίνεται αυτό το πράγμα μεταξύ δύο αντίθετων υβριδίων, έτσι, με αλλαγή στο ποιος είναι δεξιός και αριστερός σε κάθε πόλο, η οικονομία ή η πολιτική ιδεολογική έκφραση, επειδή δημιουργεί ένα νέο, ας πούμε, ζεύγμα σύγκρουσης, και το οποίο δεν έχει πια τα χαρακτηριστικά που ξέραμε, οικονομική δημοκρατία, κοινωνική προστασία, πολιτικές ελευθερίες, αλλά έχει άλλα πράγματα, έχει υπαρκτικές και πολιτισμικές αυτοκατανοήσεις. Δηλαδή η Γαλλία της ελευθερίας και του διαφωτισμού, που είναι κτήμα, ας πούμε, της Δύσης, προς ενδεχομένως άλλες αντιλήψεις περί Ευρώπης και Δύσης, οι οποίες πηγαίνουν στην παράδοση, έτσι. Δεν δέχονται οικουμενισμούς, δεν δέχονται καθολικεύσεις, τα θεωρούν τυραννίες, ας πούμε, το οποίο δεν είναι και ψεύδος εδώ που τα λέμε. Ενός πολιτισμικού μοντέλου πάνω στον υπόλοιπο κόσμο, και άρα ξανά ζήτω οι παραδόσεις και ο πλουραλισμός των παραδόσεων, το pluriversum που έλεγε και ο Κάρλ Σμιτ παλιά. Άρα λοιπόν έχουμε καινούργια τοπία εδώ, τελείως καινούργια τοπία, και η αλλαγή αυτή συνοδεύεται ακριβώς από την απονομιμοποίηση της εξυπαρχής απαγόρευσης της καταφυγής σε βίαιες λύσεις. Άρα έμεσα εδώ πέρα, δεν λέω ότι νομοποιείται η βία, έτσι. Λέω ότι ανοίγει η πόρτα για μια πιθανή νομιμοποίηση και της βίας. Πράγμα το οποίο στο συνενετικό μοντέλο ήταν απαγορευμένο.
2: Το ταμπού δηλαδή. Σε κάθε πράξη το ταμπού της βίας δεν έχει την ισχύ που είχε.
1: Που είχε παλιά, ακριβώς, θαυμάσαι.
2: Στο πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή πριν από το 2010, ας πούμε, ξέρω, πριν από το 2007.
1: Ναι, πριν και πριν από την κρίση. Δεν είναι τυχαίο αυτό που βάζεις σε αυτό χρόνο.
2: Ναι, γιατί τελικά οι κρίσεις οι οικονομικές.
1: Είναι ο καταλήτης.
2: Είναι καταλήτης κάθε φορά για τις εξελίξεις και για τις, την επέκταση της κρίσης και στα άλλα πεδία.
1: Σωστό.
2: Τα οποία συναρμόζονται με το οικονομικό. Αν προσέξει κανείς, θα δει ότι πάντα υπάρχει μια οικονομική κρίση, η οποία είναι η θριαλίδα, η λίδια λίθος, ας πούμε, των υπόλοιπων εξελίξεων.
1: Βαϊμάρη, ας
2: πούμε. Έτσι. Ακόμα και στη Βαϊμάρη, περί αυτού επρόκειτο. Αν και κρύβεται αυτό, μπαίνει κάτω από το χαλί, το ότι ήταν μια βαθύτατη οικονομική κρίση της Γερμανίας, η οποία συνετέλεσε, ας πούμε, στην ανάπτυξη όλων αυτών των υβριδίων των πολιτικών που φτάσαν στη σύγκρουση που φτάσαν. Τώρα, ως προς το θέμα αυτό που θίγεις, Χάρη Παπαχαραλάμπους, του καινούργια πράγματα, το είπε 2-3 φορές. Εγώ εδώ θα κρατήσω μικρό καλάθι ως προς το καινούριο, διότι θυμάμαι ότι ο λόγος του Χίτλερ, ο λόγος του ναζιστικού κόμματος, ήταν ένα υβρίδιο εκείνη την εποχή πάλι, που συμπεριλάμβανε τον εθνικισμό, τον πατριωτισμό, την παράδοση, τη γερμανική κλπ. Με ένα κοινωνικό κράτος που θα ήταν του λαού. Δηλαδή που ο λαός θα ήταν πρωταγωνιστής και όχι ο πλουτοκράτης, όχι το κεφάλαιο. Υπήρχε μια ρητορική κατά της πλουτοκρατίας, υπήρχε μια ρητορική κατά του καπιταλισμού, όχι ακριβώς καπιταλισμού, αλλά της πλουτοκρατίας, που στοχοποιούσε πρόσωπα. Δηλαδή δεν έφταιγε η βιομηχανία τάδε, αλλά η οικογένεια τάδε που είχε τη βιομηχανία αυτή. Ο πλουτοκράτης να φύγει. Πού θα πάει η βιομηχανία? Στο σοβιετικό μοντέλο το παλιό, στο κράτος και την κοινωνία. Στο ναζιστικό, στο κράτος για το λαό, έλεγε αρχικά. Γι' αυτό είχαμε και τον εθνικοσοσιαλισμό. Δεν υπήρχε. Άρα ήταν ένα υβρίδιο που τώρα όταν επιστρέφει στον λεγόμενο ακροδεξιό λόγο ή δεξιοπατριωτικό ή όπως θέλει να το πει κανείς, ναι, ναι, ή να το προσδιορίσει, τέλος πάντων, επιστρέφει πάλι. Αυτό το υβρίδιο είναι σαν να αναβιώνει με άλλους όρους, με άλλες συνθήκες, με φρεσκαδούρα διαφορετική στη σημερινή παρέμβαση. Εντάξει, έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Αλλά το υβρίδιο, δηλαδή παίρνω κοινωνικό κράτος από εκεί που παραδοσιακά ανήκε στην αριστερά και παίρνω και δεξιό λόγο, να πούμε συντηρητικό, πατριωτικό, εθνικιστικό, ρατσιστικό από την άλλη μεριά. Το έχουμε ξαναζήσει στα χρόνια του ναζισμού αυτό και του φασισμού.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο τώρα σε αυτά που λες.
2: Εννοώ του ιστορικού ναζισμού και του φασισμού. Όχι αυτό που λέμε τώρα, είσαι φασίστας και εννοούμε κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
2: Μιλάμε για τον ιστορικό φασισμό και ναζισμό.
1: Πολύ ωραία, σωστά. Τώρα, κρατάς μικρό καλάθι. Δεν σε κατηγορώ καθόλου, ούτε εγώ κρατάω εξορισμού μεγαλύτερο, ας πούμε. Λέω απλώς ότι θα μπορούσε να συμβούν πράγματα που θα χώραγαν και σε ένα μεγαλύτερο. Να το πω έτσι. Οπότε, για το υβρίδιο της εποχής εκείνης. Ναι, υβρίδιο, τότε υβρίδιο και τώρα. Δεν υπάρχει στην ιστορία, νομίζω, φωτοτυπία.
2: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι χρειάστηκε το υβρίδιο ιστορικά στο Μεσοπόλεμο κάτι λέει. Κάτι λέει. Δηλαδή το γεγονός ότι χρειάστηκε αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ήταν μια, να το πω έτσι, μια κλασική, ας πούμε, ορθόδοξη μαρξιστική ορολογία, ήταν μια ιστορική αναγκαιότητα. Και προσέθεσε κάτι. Κακό ή καλό, σε πολύ μεγάλο βαθμό κάκιστο, αλλά ήταν μια εξέλιξη, μια ανάπτυξη των πραγμάτων. Αυτό το υβρίδιο για το οποίο μιλάμε τώρα δεν είναι ακριβώς κόπια αυτού του πράγματος. Πάλι υβρίδιο είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ας πούμε, όπως το είπες και εσύ, ο εθνικός σοσιαλισμός ήταν μια ρητορική αντιπλουτοκρατική, η οποία όμως πολύ σαφώς αναιρέθηκε στην ίδια την πράξη αυτού του κινήματος, δηλαδή ένα αγκαλισμό των βιομηχάνων, έτσι, και λοιπά, και λοιπά, οι οποίοι μάλιστα το 1945 κατηγορήθηκαν και όλα στην Ρεμβέργη. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα έβλεπα εγώ ως πιο κοντινή μορφή επανάληψης δεν είναι ο εθνικός σοσιαλισμός, ο οποίος σε όλη και πνευματικά και στη γραμματεία έχει αυτό αποσαφινιστεί την ιστορική και την πολιτικοθεωρητική, ο Εθνικός Σοσιαλισμός υπήρξε μια υφαρπαγή μιας ευρύτερης κινηματικής κατάστασης και σε επίπεδο, κυρίως πνευματικά, που ονομάστηκε Συντηρητική Επανάσταση. Υπήρξε λοιπόν μια βία η λαβή αυτής της συμμορίας, ας το πούμε, η οποία ακριβώς οδήγησε εκεί που οδήγησε. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα εγώ ως πιο κοντινή επανάληψη στη σύγχρονη υβριδική μορφή της Nouvelle Droite είναι ακριβώς η Συντηρητική Επανάσταση και όχι ο Εθνικός Σοσιαλισμός. Όλοι οι εκπρόσωποι της Nouvelle Droite, αυτό που λέμε ας πούμε νέα δεξιά, και αυτός είναι ένας όρος τον οποίο οι ίδιοι δεν αποδέχονται, αυτό τους τον έχουν απονείμει οι φιλελεύθεροι ακριβώς για λόγους στιγματιστικούς, έτσι. Είναι δική τους ορολογία αυτή. Αυτοί που μπορούσαν να ονομαστούν πατριώτες Ευρωπαίοι, νέο Ευρωπαϊκό Κίνημα ή κάπως έτσι, αλλά όχι Nouvelle Droite.
2: Πατριώτες Ευρωπαίοι πρόσφατα σχετικά βρεθήκαν όλοι μαζί.
1: Για κάποιο λόγο το αποδέχτηκαν τελικά και έχουν βγάλει και μανιφέστα πια με αυτόν τον τίτλο.
2: Και το σύνθημα.
1: Εκεί θα έβλεπα περισσότερο την επανάληψη. Δηλαδή, αυτό είναι μια στη σύγχρονη εποχή επανεπινόηση του πνεύματος της Συντηρητικής Επανάστασης ως εθνικής, κοινωνικής και κατά βάση αντικαπιταλιστικής. Εξέγερσης ενάντια, πρόσεξε, σε ένα καπιταλισμό διεθνή, διεθνοποιούμενο και τότε και ο οποίος είχε στίγμα πολιτισμικό και εθνικό, η αγγλόσφαιρα. Εκεί θα έβλεπα μεγαλύτερες ομοιότητες από ότι με τον εθνικό σοσιαλισμό που ήταν ας πούμε ένα είδος καρκινώματος της Συντηρητικής Επανάστασης.
2: Ναι,
1: όχι ότι δεν υπήρχαν ασφαλώς υπήρχαν σίγουρα. Υπήρξε μια ομάδα από αυτούς οι οποίοι προσχώρησαν στον ναζισμό, έτσι, αλλά δεν ήταν η μεγάλη μάζη. Η μεγάλη μάζη ήταν εχθρική προς τον ναζισμό.
2: Σωστά. Του συντηρητικού
1: κατεστημένου
2: της εποχής εκείνης. Μα βεβαίως, βεβαίως.
1: Γιούγκερ, Σμιτ, Χάιντεγκερ, ακόμη και αν αυτοί οι δύο οι τελευταίοι για κάποια χρόνια ας πούμε συνήργησαν με το θηρίον, έτσι.
2: Ναι. Πάντως δεν αποποιήθηκαν την συνύπαρξή τους με το θηρίο ούτε στα τελευταία τους. Έτσι δεν είναι.
1: Για ποιους λες?
2: Για το Χάιντεγκερ και για το Σμιτ.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι...
2: Πάντως δεν πήγε ποτέ να πει με ακούλπα, ας πούμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Χάιντεγκερ ο ίδιος το έχει δηλώσει ότι ήταν απόλυτη πλάνη η ένταξη εκεί. Για ένα χρόνο κράτησε, ούτε καν. Και με το δικό του φιλοσοφικό λόγο έχει αναιρέσει ακριβώς την πεμπτουσία του εθνικού σοσιαλισμού. Έτσι, με τη σκληρή κριτική που έχει κάνει σε ό,τι αφορά την τεχνική, το γιγαντισμό. Το βιολογισμό.
2: Ναι, αλλά πάντα.
1: Δεν μπορείς να απαιτήσεις από ένα μεγάλο φιλόσοφο σαν τον Χάιντεγκερ τώρα να κάτσεις να πει: ξέρετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν και το συγκεκριμένο έγκλημα και με την διάσταση που είχε θα ήταν απολύτως δικαιολογημένο. Αλλά είναι σαν να ζητάς από τον άλλον πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων τώρα ή φιλοσοφικών φρονημάτων.
2: Καλά, δεν είναι.
1: Έτσι,
2: τόσο
1: με το δικό
2: απλό,
1: του λόγο δεν το έχει απλό, αναιρέσει.
2: Όταν έχεις συμπορευτεί, ας πούμε, με εγκληματίες, ας πούμε, δεν είναι. Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, η συγγνώμη.
1: Οφείλει να αποστασιοποιηθεί. Νομίζω ότι το έχει κάνει, απλώς όχι με αυτόν τον τρόπο.
2: Εγώ θα ήθελα πολύ να ήμουν στην Καλύβα όταν συναντήθηκε με τον Τσέλαν. Να δω τι στην ευχή είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι μεταξύ τους. Αλλά κράτησαν τη σιωπή, προφανώς το συμφωνήθηκε. Ήταν συμφωνημένη η σιωπή και από τους δύο, ας πούμε.
1: Και με τον Μαρκούζε έγινε αντίστοιχη συνάντηση.
2: Ναι. Ποιος ξέρει τι υπόθηκε εκεί. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να είχε κανείς ένα τεχνολογικό αυτή εκεί και είχε καταγράψει ας πούμε αυτές τις συναντήσεις. Το ερώτημα και καταληκτικά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή διαδρομή μας που κάνουμε χάρη Παπαχαραλάμπους είναι εάν αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό εθνικό επίπεδο με την άρση του ταμπού της βίας είτε το διεθνή χώρο είτε στον εσωτερικό εθνικό χώρο οδηγεί σε μια έξαρση και έξαψη τα πράγματα που η βία κινδυνεύει να μετατραπεί σε κανόνα, δηλαδή να κανονικοποιηθεί έστω για ένα διάστημα. Δεν ξέρω αν θα είναι, δεν λέω ότι θα είναι για πάντα αυτό, τίποτα δεν κρατάει για πάντα έτσι κι αλλιώς. Αλλά στη φάση που είμαστε τώρα και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε άλλη φάση, αν θα Ναι, στις ηλικίες, ας πούμε, άνω των 50, δηλαδή, αυτό λέω, αυτό μπορεί να έχει μια ζωή 20, 30, 40 χρόνια. Έτσι όπως όλοι οι κύκλοι αυτοί. Αν έχουμε μπει, κατά την εκτίμησή σου, σε έναν τέτοιο κύκλο που οδεύουμε προς μια κανονικοποίηση της βίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό επίπεδο.
1: Είναι δύσκολο να το πει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχουν ανοίξει πόρτες. Τώρα εάν θα τις διαβούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά είναι αυτό που λέμε η απόλυτη κυριαρχία της ενδεχομενικότητας εδώ πέρα. Έτσι. Είναι παντελώς ανοιχτό το παιχνίδι. Υπάρχει ένα αίσθητο αυτονσυντήρησης, αλλά και αυτό όταν τα πράγματα γίνονται ακραία, δεν είναι δεδομένο ότι θα
2: λειτουργήσει με τον τρόπο τουλάχιστον τον παλιό.
1: Όπως το ξέραμε. Ναι.
2: Και αν θελήσει κανείς να προστρέξει σε πρόσωπα διανοούμενους της εποχής, αντλώντας έμεσα και μια βιβλιογραφία πάνω στο θέμα, θέλω να διαβάσω, να μελετήσω τις απόψεις του Τάδε, λέγαμε πριν ο Χάιντεγκερ, έτσι, ή ο Φουκώ, ή ο Αλφαγιοβίτα. Σήμερα, στο επίπεδο της διανόησης, των φιλοσόφων, των διανοουμένων κλπ. Ποιοι παίζουν ένα ρόλο επιρροής προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, προς την υποστήριξη δηλαδή μιας επιστροφής στο δόγμα βία η μαμή της ιστορίας, γιατί κάτι τέτοιο μου θυμίζει όλο αυτό το πράγμα, με άλλους όρους και με άλλες στοχεύσεις, έτσι, δεν κάνω ταυτίσεις, ή από την άλλη μεριά κάποιος ο οποίος να υπεραμείνεται του δημόσιου χώρου με την χαμπερμάνια,
1: την χαρμπασιανή,
2: έτσι, αντίληψη. Έχουμε τέτοιους ένθεκα κήθεν διανοούμενους σήμερα.
1: Τώρα, ναι, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς μια σειρά ονόματα, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, αλλά που ουσιαστικά το έργο τους ακόμη έχει αντιχήσεις έτσι σήμερα. Ένας κλασικός, ας πούμε, στοχαστής που είναι πάντα επίκαιρος, ήδη αφορά τη μία πλευρά, την πλευρά της συνένεσης, του διαλόγου κλπ, με ήρεμη και ειρηνική τάση μεγέθυνση κοινωνική ασφάλεια, των δικαιώματων κλπ. Είναι φυσικά ένα πολύ μεγάλο όνομα. Εγώ διαφωνώ σε πολλά, βέβαια. Εντάξει, τον τιμώ απολύτως.
2: Για τον Ρόλς.
1: Μιλάω για τον Τζον Ρόλς. Σε ένα κοντινό επίπεδο θα μπορούσε να ονομάσει κανείς τη μεγάλη συμβολή. Βέβαια, αυτή είναι λίγο. Άνθρωποι του δικαίου, δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρουν τους ακροατές μας, αλλά έχουν μια αξία και για την πολιτική φιλοσοφία. Mm-hmm. Ήταν η δουλειά που έχει κάνει και μάλιστα πολυγραφότατος ο Ρόναλντ Ντουόρκιν, έτσι, ο οποίος κινείται μεταξύ φιλελευθερισμού και κοινοτισμού. Αλλά και οι κοινοτιστές, για να πιάσω τη βορειοαμερικάνικη συζήτηση, έχουν σήμερα την αξία τους με την έννοια ότι τονίζουν αυτό που λέμε social bond, έτσι, τον κοινωνικό δεσμό κλπ.
2: Όπως ο. Ποιος.
1: Ο Ζάντελ, ας πούμε. Ο Μάκιντάιρ. Ο Μάκιντάιρ είναι μια μεγάλη μορφή, γιατί πολύ μεγάλη μορφή. Το After Virtue, ας πούμε, το Μετά την Αρετή, που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα για τους, ας πούμε, τους θεμελιώδεις, τους ογκόληθους. Από την άλλη πλευρά, τώρα βεβαίως θα ανέτρεχε κανείς στη Σμιτιανή ανάλυση. Και σήμερα θα μπορούσε να εμπνευστεί κανείς με την έννοια όχι της καθαγίασης ή της προτροπής, ας πούμε, στη βία, αλλά με την έννοια του ανοίγματος της σκέψης προς τη βία ως δυνατότητα μαμή της ιστορίας, όπως είπες και εσύ, για που είχε πει ο Μάρξ. Ο Ντελέζ ήταν μια τέτοια, ας πούμε, μορφή την οποία θα μπορούσε, στην οποία θα μπορούσε να εγγύψει κανείς και να σκεφτεί διάφορες ριζικότερες λύσεις πέρα από τη συνένεση. Ο Ντούγκιν από την πλευρά της Ρωσικής Σχολής Διεθνών Σχέσεων σήμερα.
2: Δαιμονοποιημένος.
1: Καλά, δαιμονοποιημένοι είναι όλοι. Ξέρεις, αυτό το πράγμα, καλά έκανες και το θέτεις, είναι πάλι μια πραγματικά αυτό, ένα δείγμα φιλελεύθερου ολοκληρωτισμού εδώ πέρα, με την έννοια της απαγόρευσης σκέψης, της απαγόρευσης του διανοήστε. Τα dangerous minds. Το λένε τώρα για τον Ντούγκιν, το λέγανε παλιά για τον Σμιτ, το συνεχίζουν να το λένε για τον Σμιτ, το λέγανε για τον Χάιντεγκερ. Εγώ θα απαρέθετα τη ρίση μιας μεγάλης φιλελεύθερης φιλοσόφου, της Χάν Άρεντ, η οποία είπε ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνοι νόες, η ίδια η σκέψη είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, δικαιούμαστε να σκεφτόμαστε ξέροντας ότι θέτουμε κινδύνους και για μας και για την κοινωνία και για όλους. Κινδύνους με την έννοια να σκεφτούμε με τρόπο ελεύθερο. Αυτό εννοώ, όχι κινδύνους για άγαθα.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όποιος σκέφτεται ελεύθερα έχει προβλήματα με όλα τα καθεστώτα.
1: Είναι σαν το Σοκράτη.
2: Και με αυτό της Χάννα Άρεντ ας κλείσουμε, που θυμήθηκε ο Χάρης Παπαχαραλάμπους, το ότι η ίδια η σκέψη είναι επικίνδυνη και όχι τα μυαλά τα οποία τη φέρουν, θέλοντας να δείξει τη δύναμη που έχει η σκέψη, και η κριτική σκέψη βέβαια,
1: έτσι,
2: από τη μεριά της Χάννα Άρεντ, κάτι το οποίο θα επικροτούσαμε και θα υπογράφαμε όλοι μαζί, νομίζω πια.
1: Έτσι,
2: λοιπόν, αυτή ήταν η σημερινή κουβέντα μας με τον καθηγητή ποινικού δικαίου και τη φιλοσοφία του δικαίου στο Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Τονίζω το δημόσιο, διότι έχει μια εμφανή διαφορά από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας εκείνης, πολύ μεγάλη, και ελπίζω να μην τη δούμε αυτή τη διαφορά στα μέρη μας. Λοιπόν, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Παπαχαραλάμπους.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Πάντως να πω και όλοι οι συνάδελφοι στην Κύπρο είναι αξιολογότατοι, εντάξει, εκτός από το δικό μας το Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, ναι, όλοι. Ξέρεις, είναι ύποπτο.
1: Το εννοώ.
2: Εσύ μπορεί να το λες τώρα για λόγους οποιοδήποτε. Εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ του ότι όλοι καλοί είμαστε. Όλοι είμαστε το ίδιο και όλοι είμαστε καλοί.
1: Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, πάντως. Να είσαι καλά.
2: Και ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι, και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για ένα ακόμη Factor Ιδέες Τέχνες που έφτασε στο τέλος του. Δημήτρης Τρίγας στο μικρόφωνο και τον Ρόλο Βρικοδεσπότη και ο Στέλιος Εφεντάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργύλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Άντια Φρατζή, από την ιδιωτική συνθήκη στη δημόσια έκφρασή της. Ο Ηλίας Σταντελίδης, 1818-1876, και η περιστασιακή ποίηση.

από το σύνολο των ποιητικών συνθέσεων του Ηλία Ταντελίδη θα παρουσιάσω εδώ ένα πολύ μικρό μέρος. Το κριτήριο που οδήγησε την επιλογή μου σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα που προσδίδω σε μία κατηγορία στιχουργημάτων, τα οποία, ανεξαρτήτως της αισθητικής τους ποιότητας, αναδεικνύουν το φαναριώτικο μιλιέ, την κοινότητα των ανθρώπων που συγκροτούσαν τον ύστερο φαναριωτισμό της δεκαετίας του 1850. Τα περισσότερα παραδείγματα μου τα αντλώ από τα ιδιωτικά στιχουργήματα και κυρίως από τα επιγράμματά του. Πρόκειται για αφιερωματικά στιχουργήματα, επιτύμβια ή σύμμικτα, που φέρνουν στο προσκήνιο πρόσωπα, οικογένειες και κοινωνικούς δεσμούς και θεσμούς, αποδίδοντας κατ' αντίθεση προς τον τίτλο της συλλογής, δημόσια διάσταση στην ιδιωτική περίσταση που μνημονεύουν. Στα ποίηματα αυτά αναγνωρίζουμε επίσης τον επικαιρικό τους χαρακτήρα, που επιβεβαιώνεται ακόμη και από την εγγραφή χρονολογικού δείκτη σε κάθε ένα από αυτά. Είναι ποίηματα που μνημειώνουν μια εποχή και μια κοινότητα. Οι χρονολογικοί δείκτες ορίζουν την περίοδο και στις δύο ενότητες από τις 21 Αυγούστου του 1842 έως τις 25 Νοεμβρίου του 1859, συνολικά 17 χρόνια. Όσο δε για τα ποσοτικά στοιχεία, τα 83 επιτύμβια και τα 76 σύμμικτα αθροίσουν 159 επιγράμματα.

Από το σύνολο αυτό θα επιλέξω ορισμένες κατηγορίες ενδεικτικές, ώστε να γίνει αντιληπτός ο στόχος ενός τρόπου έκφρασης που μορφοποιεί το κοινωνικό σύνολο, διακρίνοντας τόσο επώνυμες οικογένειες όσο και ανώνυμες περιπτώσεις, αλλά και θεσμούς εκκλησιαστικούς και κοινοτικούς, πλάι σε ειδικότερες μνημονεύσεις ορισμένων σημενουσών λεπτομεριών της συγκεκριμένης πολιτισμικής πραγματικότητας.

Οι επώνυμες οικογένειες συγκροτούν την πρώτη ειδική αναφορά. Ξεκινώ με τη μνημόνευση 7 επιγραμμάτων που σχετίζονται με τους Ψυχάριδες. Ο Μισέ Γιάννης Ψυχάρης, παππούς του Γιάννη Ψυχάρη, απέκτησε 6 αγόρια και 4 κορίτσια. Ο δευτερότοκος γιος του Νικολάκης παντρεύτηκε την Εφροσύνη Δεμπιάζη Μαύρου και τα δύο πρώτα από τα σχετικά επιτύμβια μνημονεύουν τις δύο αδελφές της γυναίκας του, Χαρίκλια και Ελένη. Στο τρίτο μνημονεύεται η μικρή κόρη του παππού του Μισέ Γιάννη, η Ιουλία, που πέθανε στα 7 της χρόνια στις 30 Μαρτίου του 1846. «Σήμεν χρυσούν ψυχάριον εις ουρανούς ανέπτης, ως έφθασε να μήλικτος των γηγενών ο κλέπτης. Το σώμα σου δε κέκλειστε εν θάδε Ιουλία, του άδου ήμι λάφυρον, του τάφου Ιουλία. Πότερον των γονέων σου το τραύμα να θρυνήσω ή μάλλον την εισάγγελον ψυχή να μακαρίσω».

Ακολουθούν τέσσερα επιτύμβια αφιερωμένα στη Χριστίνα Ψυχάρη, σύζυγο του θείου του Γιάννη Ψυχάρη Δημητράκη. Ο Δημητράκης είχε μετοικήσει στη Μασσαλία και κατοικούσε στο σπίτι του πεθερού του Γιανακού Μπαλτατζή και της πεθεράς του Κατίνας Πετροκόκκινου. Μια ακόμη διπλή αναφορά σχετίζεται με τους Καβάφηδες. Πρόκειται για τον θανόντα Ιωάννη Πέτρου Καβάφη στις 29 Δεκεμβρίου του 1844 και της κόρης του Μαρίας, σύζυγου του Μανουήλ Πιταρίδη. Ας υπενθυμίσω εδώ ότι η νονά του Καβάφη ήταν η εξαδέλφη του Αμαλία Πιταρίδη.

Η οικογένεια Κάρα Θεοδωρή βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών αφιερώσεων. Η Εφροσύνη Κάρα Θεοδωρή μνημονεύεται σε δύο επιτύμβια επιγράμματα. «Ο ξένε υπό τούτο το μνήμα το βαρύ, καθεύδει η Εφροσύνη Κάρα Θεοδωρή. Φιλόθεος, φιλόπες και φίλανδρος γυνή, Ανδριανοπολίτης, ακμαία καλονή». Όπως προανέφερα, ο Ταντανίδης συνδεόταν ως οικοδιδάσκαλος από τα νεανικά του χρόνια με τους Καραθεοδωρίδες, ενώ στη σύζυγο του Στέφανου Καραθεοδωρή Λουκία είχε αφιερώσει την συλλογή ποιημάτων του Παίγνια. Στα ιδιωτικά στιχουργήματα, πέραν των επιτυμβίων, εντοπίζουμε στιχουργήματα αφιερωμένα σε εορταστικές και σε ποικίλες άλλες οικογενειακές εκδηλώσεις προς τη Λουκία Καραθεοδωρή και τον σύζυγό της Στέφανο. Επίσης, προς την κόρη του Ζωή, σύζυγο Ευάγγελου Μπαλτατζή, την κόρη τους Μαρία, σύζυγο Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου και τους γιους τους Κωνσταντίνο και Αλέξανδρο που χρημάτισαν οι γεμόνες της Σάμου.

καθώς παρελάβουν τα μεγάλα σόγια, παρατηρούμε την παρουσία και άλλων λιγότερο γνωστών οικογενειών, αλλά και αείμνηστων δασκάλων, όπως λόγου χάρη ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, καθώς και πατέρων της Εκκλησίας και μουσικολογιότατων, ανεξαρτήτως καταγωγής και τόπου διαβίωσης. Πρόκειται για μορφές που συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία της ευρύτερης κοινότητας των Ρωμιών. Μια συστηματική καταγραφική έρευνα θα άνοιγε τον κύκλο με περισσότερες πληροφορίες και θα μπορούσε να αποδώσει λεπτομερέστερα την κοινωνική διαστρωμάτωση. Ενδεικτικά αναφέρω τον Κωνσταντίνο Ιωάννου Υπληκτσή Ιωνίδη, τον Νικόλαο Λογάδη, τον Χρύσανθο Προύσης και άλλους. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως πλάι στους επώνυμους αναδεικνύονται και ιδιαίτερες ατομικές περιπτώσεις, όπως λόγου χάριν τα επιτύμβια Ισφανίν, Ισπαντελίνη Ινοπόλην, Ισπαναγιώτην Καπνοπόλην Δολοφονηθέντα, Ισαυτοχειριασθέντα, Ισκοράσιον δύο και ημίσεως ετών και άλλα. Τα επιγράμματα πάντως δεν σχετίζονται αποκλειστικά με επιτύμβια στιχουργήματα. Παρατηρούμε συχνά να αφιερώνονται σε θεσμούς εκπαιδευτικούς, όπως λόγου χάρη εις την σχολήν του Κουρούτσεσμε, εις την Ενχάλκη Δημοτικήν Σχολήν, εις την Γαϊτανάκιον Σχολήν. Επίσης, συχνές είναι οι αναφορές σε οικείους χώρους παιδείας, όπως εις την βιβλιοθήκην της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, σε χώρους κοινωνικής αρρωγής, όπως εις το του γένους νοσοκομείων, εις την φαρμακαποθήκην της Ενχάλκη Θεολογικής Σχολής, αλλά και εις το εστιατόριον της Ενχάλκη Θεολογικής Σχολής.

Αφιερωματικά επιγράμματα επίσης συνθέτει ο Ταταλίδης για σημαντικές προσωπικότητες του παρελθόντος, τιμώντας έτσι την πνευματική και εκκλησιαστική ιεραρχία. «Εις την σοφήν διάδα Ευγένιον των Βούλγαριν και Νικηφόρων των Θεοτόκιν, αλλά και εις τον αείδημον διδάσκαλον Νεόφυτον Δούκαν, εις τον εν μακαρίης Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γενάδιον των Σχολάριων και εις τον μαρτυρικός απαγχωνισθέντα Αγιότατον Πατριάρχην Κύριλλον των Τέταρτων». Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης ορισμένα επιγράμματα που αφιερώνονται σε χώρους λατρείας, δημιουργώντας το πλαίσιο της πολιτισμικής συνοχής της ρωμαϊκής κοινότητας. Όπως λόγου χάρη, «εις το εμβλαχερνές αγίασμα της υπεραγίας Θεοτόκου» ή «εις τον ιερόν άμβωνα του ναού της ενχάλκη μονής της Αγίας Τριάδος». Ενώ απεικονίσεις όπως «εις την ιεράν εικόναν του Αγίου Προκοπίου», αλλά και «εις την υπό της κυρίας Σοφίας Καραθεοδωρή, ζωγραφιστήσαν μη εικόναν νεκράς της αημνής του φίλης μου Εκατερίνης Δρόσου, το γένος Μαυροκορδάτης», συνδυάζουν τόσο τον λατρευτικό όσο και τον κοσμικό χαρακτήρα της κοινότητας.

Μέσα από το σύνολο των επιλογών του Ταντελίδη εντοπίζουμε και όσες τιμούν τον γεννήτορα του Ανδρέα που καταγόταν από την Κρήτη ή ακόμη και την ιδιότυπη αφιέρωση εις ένα ατμόπλιον. Αυτό όμως που κατορθώνει με αυτά τα στιχουργήματά του είναι η μνημείωση της κοινότητας των ανθρώπων με τις κοσμικές και εκκλησιαστικές παραμέτρους που την χαρακτηρίζουν. Επιτυχάνει δηλαδή να αποτυπώσει τις πραγματικότητες της εποχής του μέσα από τα ποιητικά πορτρέτα και σχόλια. Το γεγονός μας εισάγει στη λογική βάσει της οποίας πλέον ο ποιητής μιλά για την αφορμή που τον οδηγεί στην ποίηση, στιχουργεί για ό,τι τον περιβάλλει και εκφράζεται με τον τρόπο της επικαιρικής ποίησης όταν αυτή αρθρώνεται πάνω στην εκάστοτε περίσταση. Είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται άρρηκτα με τη θνητότητα και το εφήμερο, αλλά συγχρόνως διασκεδάζεται με το παιχνιώδες και συχνά οδηγείται προς τη σατυρική ποίηση.

αυτές οι μορφές έκφρασης, της περίστασης ή και του επικαιρικού, θέτουν στο κέντρο της στόχευσής τους την επικοινωνιακή λειτουργία και συγκροτούν μια μεγάλη ενότητα στην ιστορία των γραμμάτων μας. Ωστόσο, δεν παίρνουν τη θέση που τους αρμόζει, καθώς αντιμετωπίζονται ως έκφραση περιθωρίου, αξιολογικά κατώτερη σε σύγκριση με ό,τι απαρτίζει τον κανόνα του υψηλού.

Αυτό που κατά τη γνώμη μου αξίζει να αναδειχθεί είναι ο τρόπος που το φαινομενικά οριζόμενο ως ποίηση ιδιωτικού χώρου αναδεικνύει αυτόχρημα τον δημόσιο χαρακτήρα του μέσα από την κοινωνικοποίηση του ιδιωτικού.

το συγκεκριμένο πραγματικό γεγονός, ακόμη και στις περιπτώσεις που αποτυπώνει γενικές απόψεις ή χαρακτηρισμούς και ιδιότητες, όπως λόγου χάρη στα σατυρικά στιχουργήματα, όπου κατά κανόνα παρουσιάζονται τα στερεοτυπικά γνωρίσματα του σατυριζόμενου τύπου ανθρώπου ή υπογραμμίζεται η σατυρική εκδοχή μιας γενικευμένης κατάστασης που άπτεται της πραγματικότητας.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα ακούσουμε απόψε το έργο του Άρθουρ Μίλλερ «Ήταν όλοι τους παιδιά μου». Μια ηχογράφηση του 1966, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το θέατρο της Τετάρτης».

Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ. Παίζουν με τη σειρά που θα τους ακούσετε οι καλλιτέχνες. Βαγγέλης Καζάν, Φρανκ. Λικούργος Καλέργης, πατέρας. Χρήστος Δαχτυλίδης, γιατρός. Μαρία Ζαφυράκη, Σιού.

Φραντζέσκα Αλεξάνδρου, Λίλιαν. Στέφανος Λινέος, Κρίς. Βάσο Μεταξά, Μητέρα. Άννα Βενέτη, Άννη. Αλέκος Ουδινώτης, Τζόρτζ. Η μετάφραση του έργου είναι του Λουίζου Δάνου. Η μουσική επιμέλεια είναι της Έλλης Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδαγλη. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία του Κώστα Μπάκα.

0: Γεια σου, Φρανκ. Τι είναι, ε?
1: Τίποτα. Βγήκα μια βόλτα για να χωνέψω το πρωινό μου. Τι ουρανός, ε? Ούτε σύννεφο.
0: Ναι, ωραίος.
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι κάθε Κυριακή.
0: Θέλεις να διαβάσεις εφημερίδα?
1: Δεν βαριές. Τα ξέρω τα νέα. Ψυχρά και ανάποδα. Ποια είναι η τελευταία συμφορά που μας βρήκε?
0: Δεν ξέρω. Δεν τα διαβάζω πια τα νέα. Οι μικρές αγγελίες με ενδιαφέρουν περισσότερο.
1: Γιατί? Θέλεις να αγοράσεις τίποτα?
0: Όχι, όχι. Αλλά να, με ενδιαφέρουν. Μ' αρέσει να βλέπω τι ζητούν να αγοράσουν οι άνθρωποι. Να, να, εδώ ένας που ζητάει δυο σκυλιά σκοτσέζικα. Τι τα θέλει τώρα τα σκυλιά τα σκοτσέζικα?
1: Αστείο.
0: Άκου ένας άλλος. Ζητούνται, λέει, παλιά λεξικά τιμή ικανοποιητική. Μα τι μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος σε ένα παλιό λεξικό?
1: Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι συλλέκτης παλιών βιβλίων.
0: Δηλαδή, τι, λες να κερδίζει το ψωμί του με αυτόν τον τρόπο?
1: Γιατί όχι, είναι πολύ απουδάφτους.
0: Είδες, φίλε μου, γιόμισε ο κόσμος από δουλειές. Στον καιρό μου, ή δικηγόρος ήσουν, ή γιατρός, ή δούλευες σε κανένα μαγαζί. Τώρα.
1: Ξέρεις, πάρα λίγο να γίνω ξυλοκόπος κάποτε.
0: Ορίστε. Τι σου λέω εγώ, ξυλοκόπος. Τι θα πει ξυλοκόπος? Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Για να καταλάβεις πόσο κούτσουρο είσαι, πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις αυτή τη σελίδα.
1: Μπα. Τι έπαθε το δέντρο σου?
0: Καταστροφή, ε. Θα το πήρε ο αέρας χθες το βράδυ. Τον άκουγες πώς φύθηκε?
1: Δεν τον άκουγα, λέει. Και μένα μου τα έκανε όλα να κάτω στην αυλή μου. Τι κρίμα. Τι είπε η Κέιτ?
0: Κοιμούνται ακόμα. Περιμένω την Κέιτ να κατέβει για να δω πώς θα το πάρει.
1: Ξέρεις, είναι περίεργο.
0: Τι πράγμα?
1: Ο Λάρη γεννήθηκε τον Νοέμβριο. Τώρα το φθινόπωρο θα έκλεινε τα 27. Και να, το δέντρο του, αυτό δεν είναι που φυτέψατε όταν χάθηκε? Το παίρνει ο αέρας και πάει.
0: Μας δεν θυμάσαι λοιπόν τα γενέθλιά του? Είσαι καλός άνθρωπος, Φρανκ.
1: Να σου πω, ετοιμάζω το οροσκόπιο του.
0: Το οροσκόπιο, πώς το καταφέρνεις? Τι κάνει αυτό το οροσκόπιο, λέει το μέλλον?
1: Να τι κάνει ακριβώς. Τον Λάρη τον πήρε η διαταγή ως αγνοούμενος σε 9 Φεβρουαρίου, έτσι?
0: Και.
1: Κοίτα λοιπόν να δεις. Ας πούμε ότι σκοτώθηκε. Πότε σκοτώθηκε? Στις 9 Φεβρουαρίου, έτσι? Εκείνο που θέλει να μάθει η Κέιτ.
0: Αχα. Η Κέιτ σε έβαλε να του κάνει το οροσκόπιο?
1: Ναι, εκείνο που θέλει να μάθει είναι αν η 9 του Φλεβάρι ήταν ζωδιακή μέρα για το Λάρι.
0: Τι είπα να πει αυτό, ζωδιακή μέρα?
1: Θα πει τυχερή, το λένε τάστρα, κατάλαβες? Ο αστερισμός. Δεν μπορεί να πέθανε να πούμε τη ζωδιακή του μέρα.
0: Ναι, λοιπόν, τι βρήκες? Ήτανε ζωδιακή η 9 του Φλεβάρι?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Άρχισα να κάνω τους υπολογισμούς μου. Αλλά τι νομίζεις, θέλει καιρό αυτή η δουλειά. Βλέπεις, το ζήτημα είναι ότι αν η 9 του Φλεβάρι ήταν η ζωδιακή του μέρα, τότε θαυμάσια μπορεί λοιπόν πολύ ωραία να ζει κάπου, γιατί. Μπορεί, λέω.
0: Είναι αλήθεια αυτά που λέει η Τζιμ?
2: Ποιος, ο Φρανκ? Άστο να λέει. Του έχει στρίψει λιγάκι κατά τα άλλα, είναι εντάξει.
1: Το κακό με σένα, γιατρέ, είναι ότι δεν πιστεύει σε τίποτα.
2: Και το κακό με σένα είναι ότι τα πιστεύει όλα. Δεν μου λες, μήπως είδες πουθενά το γιο μου?
1: Όχι.
0: Ξέρεις τι έκανε πάλι πρωί-πρωί? Πήρε το θερμόμετρό σου μέσα από την τσάντα σου και δρόμο.
2: Τι πρόβλημα. Αδύνατο να δει κορίτσι χωρίς να το θερμομετρήσει.
1: Να δεις ότι θα γίνει γιατρός. Σπίρτο είναι το αφιλότιμο.
2: Γιατρός είπες. Πρέπει να με θάψει πρώτα για να γίνει γιατρός. Θα είναι και μια καλή αρχή για τη σταδιοδρομία του.
1: Γιατί? Είναι σπουδαίο. Ένα τίμιο επάγγελμα.
2: Φρανκ, δεν θα βαρεθείς επιτέλους καμιά φορά να μας κοπανάς την αγωγή του καλού πολίτου που σου μάθανε στο σχολείο?
1: Γιατί δηλαδή? Να, την περασμένη εβδομάδα είδα ένα φιλμ και σε θυμήθηκα. Ήταν ένας γιατρός που.
0: Ο Ρόμπερτ Τέιλορ.
1: Αυτός ήταν, νομίζω. Και που λες, δούλευε σε ένα υπόγειο και έβρισκε ένα σώρο πράγματα με το μικροσκόπιο του. Να, αυτό πρέπει να κάνεις κι εσύ. Θα βοηθούσες έτσι την ανθρωπότητα, αντί
2: να... Θα βοηθούσα με μεγάλη μου ευχαρίστηση την ανθρωπότητα αν έπαιρνα το μισθό του Ρόμπερτ Τέιλορ.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό, Τζιμ.
2: Λοιπόν, πού είναι το ωραίο μας κορίτσι, θα το δούμε?
1: Τι, ήρθε η Άννη?
0: Βέβαια, κοιμάται απάνω. Έφτασε με το τρένο της μιας χθες το βράδυ. Την πήραμε από το σταθμό. Μυστήριο πράγμα λοιπόν. Φεύγει από εδώ σωστή τσιλιβίθρα. Λείπει ένα-δύο χρόνια και σου έρχεται γυναίκα με τα όλα της. Τρόμαξα να τη γνωρίσω. Κι ας ξημεροβραδιαζότανε σ' όλη της τη ζωή μέσα σε τούτη εδώ την αυλή. Α, Τζιμ, Τζιμ. Στο σπίτι που μένεις τώρα ζούσε άλλοτε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια.
2: Θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσω. Μα την αλήθεια δεν θα πάει χαμένο ένα όμορφο κορίτσι στη γειτονιά μας. Όπου και να κοιτάξεις, όλο καρακάξε συναντάει το μάτι σου.
3: Τζιμ!
2: Οι παρόντες φυσικά εξαιρούνται. Γεια σου, γυναίκα.
3: Συζητάς το τηλέφωνο, κυρία Άνταμ, στεμπελόσκυλο.
2: Κοίτα, κοίτα πώς μιλάει στον Αντρούλη.
3: Κάσε τις χέρουκλες σου.
2: Αγάπη μου, φως μου.
3: Για να την βάλεις στη θέση της, ακούς? Και στο τηλέφωνο ακόμα βρωμοκοπά από αρώματα.
2: Τι έπαθε πάλι?
3: Δεν ξέρω. Αλλά από τον τρόπο που μιλά φαίνεται ότι υποφέρει πολύ. Εκτός αν έχει γεμίσει το στόμα της με καραμέλες.
2: Γιατί δεν της έλεγες απλούστατα να πέσει στο κρεβάτι της?
3: Προτιμά, φαίνεται, να της το λες εσύ. Και τον κύριο Χούμπαρτ, πότε θα τον δεις?
2: Ο κύριος Χούμπαρτ δεν είναι άρρωστος χρυσό μου. Δεν μπορώ να κάθομαι να του κρατάω το χεράκι. Έχω κι άλλες σοβαρότερες δουλειές να κάνω.
3: Μου φαίνεται πως για 10 δολάρια αξίζει τον κόπο να του πιάσει λίγο το χεράκι.
2: Αν ο γιος σου Τζο θέλει να παίξει γκολφ, πες του πως είμαι στη διάθεσή του. Και αν έχει όρεξη να κάνει το γύρο του κόσμου σε 30 χρόνια, πάλι στη διάθεσή του θα είμαι. Έτσι πες του.
0: Γιατί τον γουρδίζεις? Άστον, γιατρός είναι. Τι θέλεις, θα του τηλεφωνήσουν και γυναίκες.
3: Δεν είπα τίποτα εγώ. Είπα μόνο ότι η κυρία Άνταμς τον θέλει στο τηλέφωνο.
0: Σούζη, έκανες πάρα πολύ καιρό νοσοκόμα. Είσαι πολύ πολύ ρεαλίστρια.
3: Τώρα το πέτυχες.
4: Γεια σας, η φρυγανιέρα χάρασε πάλι.
3: Γεια σου, Λίδια.
1: Δεν έχει τίποτα, βάλτε στην πρίζα. Τώρα μόλις την έφτιαξα.
4: Σε παρακαλώ, αγάπη μου, όλα να τη φτιάξεις πάλι.
1: Μα τέλος πάντων, ούτε μια φρυγανιέρα δεν μπορείς να κουμεντάρεις. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι.
3: Ο Θωμάς Έντισον απερχόμενο.
4: Σοβαρά, δεν ξέρετε τι καλά τα καταφέρνει με κάτι τέτοιο.
0: Α, τον ξέρω το μαστροχαλαστή.
3: Το δέντρο από τον αέρα.
0: Ναι, χθες τη νύχτα.
3: Τι κρίμα. Ήρθε η Άννη.
0: Ναι, όπου να είναι θα κατέβει. Περίμενε να την γνωρίσεις, σου, είναι μούρλια.
3: Θα έπρεπε να είμαι άντρας. Όλο σε ωραίες γυναίκες με παρουσιάζουν. Πες της να περάσει και από εμάς αργότερα. Φαντάζομαι ότι θα θέλει να δει το πώς αλλάξαμε το σπίτι της.
0: Μπα, θα στενοχωρεθεί. Χθες τη νύχτα, όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, κοίταξε προς το σπίτι σας και το πρόσωπό της συνέφιασε. Όσο να είναι, καταλαβαίνεις.
3: Υπάρχουν και χειρότερα. Όλοι μας έχουμε τις στενοχώριες μας. Λοιπόν, σας χαιρέτησε για την ώρα.
5: Είναι ακόμα απελπισμένη, Τζο.
0: Η Άννη. Ναι, βέβαια. Δεν χοροπηδάει από τη χαρά της. Αλλά μου φαίνεται ότι της έχει περάσει πια.
5: Σκέφτεται να παντρευτεί. Υπάρχει κανένας?
0: Μα φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Πέρασαν 2 ολόκληρα χρόνια από τότε. Δεν μπορεί να κάθεται αιωνίως να κλαίει τον καλό της.
5: Πόσο παράξενο μου φαίνεται. Να βρίσκεται πάλι μαζί μας η Άννη και να μην είναι ούτε καν παντρεμένη. Κι εγώ έχω κιόλας 3 κουτσούβελα. Πάντα έλεγα ότι θα γινόταν ακριβώς το αντίθετο.
0: Αυτά έχει ο πόλεμος. Εγώ είχα 2 γιους. Τώρα έχω 1. Όλα τα άλλαξε ο πόλεμος. Στον καιρό μου έκανες γιους, άντρες και ο κόσμος σε ζήλευε, σε τιμούσε. Σήμερα ο γιατρός που θα βρεις και έναν τρόπο να γεννιούνται τα αγόρια με 1-2 δάχτυλα λειψά, έτσι που να μην μπορούν να πιάσουν όπλο στα χέρια τους, θα έκανε εκατομμύρια.
5: Γεια σου, Κρις.
1: Γεια σας. Λίδια! Έλα εδώ! Όταν θέλεις πριγανιέρα, να βάλεις την πριγανιέρα στην πρίζα, όχι τον πρίγκι.
5: Αλήθεια, τον πρίγκι έβαλα.
1: Ναι, εγώ τα φτιάχνω, εσύ τα καλάσια από πάνω μου λες ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αν δεν φταίει κανένας άλλος, γέλα μέσα τώρα.
5: Και είναι η αρχή του παραμύθιου, τι έχω να ακούσω ακόμα.
0: Τι πειράζει, βρε αδερφέ, τι φρυγανιά, τι τσάι, είχε νερό τον πρίγκι. Θέλει την εφημερίδα, Κρίς?
1: Όχι, όχι, πατέρα, μην μου τη δίνει όλη. Παρακαλώ, δώσε μου τη σελίδα τη κριτική του βιβλίου.
0: Διαβάζει κάθε Κυριακή τι κριτικέ. Αλλά ποτέ σου δεν λε να αγοράσει κανένα βιβλίο.
1: Μου αρέσει να ξεσκονίζω την αμάθειά μου. Μόνο να την ξεσκονίζω.
0: Δεν μου λε, κάθε εβδομάδα βγαίνει και ένα καινούριο βιβλίο ή όλο για τα παλιά γράφουν?
1: Ένα είπε, όσα θε.
0: Και όλα διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, διαφορετικά.
0: Σηκώθηκε η Άννη.
1: Ναι, τη δίνει τώρα η μητέρα το πρόγευμά τη στην τραπεζαρία.
0: Είδες το δέντρο?
1: Ναι.
0: Τι θα πει η μητέρα σου? Πώς θα το πάρει? Μου φαίνεται πως θα κάναμε πολύ καλά να της το πούμε προτού να το δει μόνη της.
1: Το είδε, πατέρα.
0: Το είδε? Πότε το είδε? Εγώ σηκώθηκα πρώτος. Κοιμόταν ακόμα όταν την άφησα.
1: Ήταν εδώ έξω όταν έσπασε.
0: Τι ώρα?
1: Κατά τις 4 το πρωί. Το σπάσιμο με ξύπνησε. Κοίταξα κάτω και την είδα να στέκεται εδώ δίπλα στο δέντρο. Δίπλα του ήταν όταν έσπασε.
0: Τι έκανα εδώ έξω στις 4 το πρωί?
1: Δεν ξέρω. Μόλις το δέντρο έπεσε κάτω, έτρεξε στην κουζίνα και άρχισε να κλαίει.
0: Τη μίλησε?
1: Όχι. Σκέφτηκα πως θα ήταν καλύτερα, πατέρα, να την αφήσω μόνη της.
0: Έκλαγε πολύ?
1: Την άκουγα καθαρά. Μόνο το πάτωμα που μας χώριζε.
0: Μα τι έκανε εδώ τέτοια ώρα? Άρχισε πάλι να τον βλέπει στα όνειρά της. Άρχισε πάλι να τριγυρνάει τις νύχτες.
1: Πολύ το φοβάμαι.
0: Έτσι ακριβώς ήταν και στην αρχή. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Εκείνο που ξέρω, πατέρα, είναι ότι κάναμε ένα τρομερό λάθος.
0: Τι?
1: Δεν συσφερθήκαμε τίμια ευθύς εξ αρχής. Αργά ή γρήγορα κάτι τέτοια πληρώνονται. Φαίνεται λοιπόν ότι άρχισε η πληρωμή.
0: Τι θέλεις να πεις, γιατί δεν συσφερθήκαμε τίμια?
1: Ξέρεις πολύ καλά, όπως το ξέρω κι εγώ, ότι ο Λάρη δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Γιατί λοιπόν να την αφήνουμε να πιστεύει ότι ελπίζουμε, όπως ελπίζει κι αυτή?
0: Τι θέλεις λοιπόν να κάνουμε, να αρχίσουμε τις συζητήσεις και τους καυγάδες μαζί
1: της? Όχι, δεν θέλω συζητήσεις. Το μόνο που θέλω είναι να της δώσουμε να καταλάβει ότι κανένας μας δεν πιστεύει ότι ο Λάρη ζει. Πώς θες να μην τον ονειρεύεται, πατέρα? Γιατί να μην τριγυρνά τις νύχτες, περιμένοντάς το να παρουσιαστεί από στιγμή σε στιγμή? Της είπαμε ποτέ τίποτα? Της είπαμε καθαρά και ξάστερα πως δεν μας μένει πια καμιά ελπίδα?
0: Δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα στη μητέρα σου.
1: Μα πρέπει να της τα πούμε.
0: Και πώς θα το αποδείξεις? Μπορείς να το αποδείξεις?
1: Μα για το όνομα του Θεού, πάνε 3 χρόνια από τότε.
6: 3 ολόκληρα χρόνια. Είναι τρέλα να τον περιμένει κανείς ακόμα.
0: Ναι, για σένα και για μένα, μα όχι για αυτήν. Ό,τι και αν της πεις, δεν θα σε πιστέψει. Μπορείς να της δείξεις το πτώμα του, τον τάφο του έστω, θα σε πιστέψει. Με τα λόγια δεν κάνεις τίποτε.
6: Σε παρακαλώ, κάτσε ένα λεπτό, πατέρα. Κάτσε ένα λεπτό. Θέλω να σου μιλήσω.
0: Αυτές οι εφημερίδες που να τις πάρει ο διάβολος, αυτές φταίνε. Μια φορά το μήνα να σου και σου παρουσιάζουν έναν ουρανοκατέβατο αγνούμενο. Ο επόμενος θα είναι ο Λάρη μου, λέει αμέσως η μητέρα σου.
6: Ναι, και ναι, ναι, πρόσεξε τώρα, θέλω να σου μιλήσω, πατέρα. Ξέρεις γιατί προσκάλεσα την Άννη εδώ, ε?
0: Γιατί?
6: Το ξέρεις, πατέρα.
0: Α, κάτι μου περνάει από το νου, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει?
6: Θα τη ζητήσω σε γάμο.
0: Και τι θέλεις από μένα? Είναι δικιά σου δουλειά αυτή η κρίση.
6: Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο δικιά μου δουλειά.
0: Μα τι θέλεις να σου κάνω? Είσαι αρκετά μεγάλος για να ξέρεις τι θέλεις.
6: Εντάξει, μπορώ να προχωρήσω.
0: Αν είσαι βέβαιος ότι η μητέρα σου.
6: Να λοιπόν, που δεν είναι μόνο δικιά μου δουλειά.
0: Αυτό που θέλω να πω.
6: Έρχονται φορές που με κάνεις έξω φρεώνομα την αλήθεια. Δεν μου λες. Κι αν πω της μητέρας και βάλει τις φωνές, αν της έρθει καμιά κρίση, θα είναι τότε και δικιά σου δουλειά ή δεν θα είναι? Ξέρεις εσύ πολύ καλά τη βγάζεις την ουρίτσα σου όταν δεν σου συμφέρει.
0: Τη βγάζω όταν πρέπει. Η Άννη είναι αραβωνιαστικιά του Λάρη.
6: Και... Δεν είναι αραβωνιαστικιά του Λάρη.
0: Η μητέρα σου πιστεύει ότι ο Λάρη δεν πέθανε. Δεν έχεις το δικαίωμα να του πάρεις το κορίτσι του. Τώρα, αν θέλεις και πάλι να το προχωρήσεις το ζήτημα, εγώ τι να σου πω, προχώρα το. Κάνε ό,τι νομίζεις καλύτερο. Αλλά τι θέλεις να σου κάνω εγώ? Όχι, πες μου, τι θέλεις να σου κάνω?
6: Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά που θέλω κι εγώ κάτι πρέπει να υποχωρώ για να μην υποφέρει κάποιος άλλος. Από τότε που τα έφερε ο διάολος να γεννηθώ, όλο αυτό γίνεται.
0: Έχεις καλή καρδιά, Κρίς. Δεν είναι κακό αυτό.
6: Στο διάολο και η καρδιά μου.
0: Τα κουβεντιάσατε με την Άννη? Της έκανες πρόταση?
6: Όχι ακόμα. Ήθελα πρώτα να μιλήσω μαζί σας.
0: Πού το ξέρεις πως θα δεχτεί? Μπορεί να πιστεύει και αυτή το ίδιο με τη μητέρα σου.
6: Αν είναι έτσι, θα μπει φυσικά τελεία και παύλα στο ζήτημα. Αλλά αν κρίνω από τα γράμματά της, μου φαίνεται ότι τον έχει ξεχάσει. Θα κοιτάξω να μάθω. Και ύστερα θα το πούμε για τη μητέρα. Συμφωνεί? Απάντησέ μου, σε σένα μιλώ.
0: Το κακό είναι πως δεν γνώρισες αρκετές γυναίκες στη ζωή σου, Κρίς. Πάντα τις απόφευγες.
6: Εκεί ύστερα δεν είμαι γυναικάς, το ξέρω.
0: Δεν βλέπω γιατί σόν και καλά διάλεξες την Άννη μέσα σε τόσα κορίτσια.
6: Τι θέλω, πατέρα.
0: Καλά τώρα. Έχεις να τη δεις από τότε που πήγες στον πόλεμο. Πάνε 5 χρόνια από τότε.
6: Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Την ξέρω καλύτερα από κάθε άλλη, πατέρα. Μεγαλώσαμε μαζί. Δίπλα στην ίδια πόρτα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που ονειρευόμουν τη γυναίκα που θα ήθελα να πάρω, όλο την Άννη έβλεπα μπροστά μου. Τι θες τώρα, να σ' ανοίξω την καρδιά μου?
0: Ναι, άστε, μην την ανοίγεις. Μόνο που τον περιμένει, Κρίς. Με το να πάρεις την Άννη είναι σαν να βγάζεις την απόφαση ότι πάει, πέθανε. Και η μητέρα σου, τι θα κάνει τότε η μητέρα σου? Μπορείς να το βάλεις αυτό με το νου σου, ε? Εγώ δεν μπορώ.
6: Καλά λοιπόν, πατέρα.
0: Σκέψου το πάλι.
6: Το σκέφτομαι 3 χρόνια τώρα. Έλεγα πως αν περίμενε, η μητέρα θα ξεχνούσε με τον καιρό του Λάρη. Ότι θα παντρευόμουν και θα ζούσαμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Αλλά αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα πάω κάπου αλλού.
0: Τι είπες?
6: Θα φύγω, πατέρα. Θα πάω κάπου αλλού να παντρευτώ και θα μείνω εκεί, ίσως στη Νέα Υόρκη.
0: Τρελάθηκες?
6: Ήμουνα ο καλός σου γιος πάρα πολύ καιρό. Βαρέθηκα πια. Δεν θέλω να με παράσιτο.
0: Έχεις το εργοστάσιο εδώ. Τι στο διάβολο θα.
6: Δεν με εμπνέει το εργοστάσιο.
0: Τι θέλεις την έμπνευση?
6: Θέλω, πατέρα. Μου χρειάζεται μια ώρα την ημέρα, καταλαβαίνεις. Όταν δουλεύω σκυλίσια όλη τη μέρα, θέλω τα βράδια μου τουλάχιστον να είναι όμορφα. Θέλω να φτιάξω κι εγώ το σπίτι μου, να έχω μερικά κουτσούβελα. Θέλω να χτίσω κάτι που να μπορώ να του δοθώ ολόκληρος. Και δεν μπορώ να φανταστώ όλα αυτά χωρίς την Άννη. Λέγε λοιπόν, πού θα χτίσω το σπίτι μου, εδώ ή αλλού?
0: Δηλαδή, για πες μου, έχεις σκοπό να τα αφήσεις το εργοστάσιο?
6: Ναι, πατέρα, θα τα αφήσω αν χρειαστεί.
0: Δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι.
6: Και τότε βοήθησέ με να μείνω.
0: Καλά, καλά, καλά. Αλλά να μην βάζεις τέτοια πράγματα στο μυαλό σου. Γιατί για ποιον δούλευα όλα αυτά τα χρόνια, Κρίς? Για σένα, μόνο για σένα. Όλα για σένα τα έκανα.
6: Το ξέρω, πατέρα. Βοήθησέ με και θα μείνω εδώ.
0: Και να μην βάζεις τέτοιες σκέψεις στο μυαλό σου, μ' ακούς?
6: Έρχονται μόνες τους.
0: Δεν σε νιώθω, ε.
6: Όχι, δεν με νιώθεις. Είμαι παράξενος τύπος.
0: Το βλέπω.
7: Γιώργο.
6: Καλημέρα, μητέρα.
7: Εσύ πήρες μια σακούλα κάτω από το λοχίδι?
0: Ναι, την έριξα στον τενεκέ.
7: Βγάλ' την από τον τενεκέ. Είναι οι πατάτες
0: μου. Νόμιζα πως ήταν σκουπίδια.
7: Μου κάνεις μια χαρίτσο. Πάψε να με βοηθάς στις δουλειές του σπιτιού.
0: Μα ήταν ανάγκη τώρα να με βάλεις να χώνω τη μούρη μου μέσα στον τενεκέ? Δεν μπορούσες να αγοράσεις άλλες πατάτες? Έχουμε, δόξα τω Θεώ, λεφτά.
7: Αυτό τον τενεκέ που βλέπεις τον έτριψε χθες το βράδυ η Μίνη με έζεμα της στο νερό. Μακάρι να ήταν τόσο καθαρά και τα δόντια σου. Έλα, δώσ' μου τη σακούλα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δουλεύω 40 χρόνια για να σου πάρω υπηρέτρια. Σου την παίρνω και να το αποτέλεσμα. Εγώ πάλι πρέπει να βγάζω τα σκουπίδια από την κουζίνα.
7: Πότε θα το πάρεις απόφαση, Τζο, ότι κάθε σακούλα μέσα στο σπίτι δεν είναι σκουπίδια? Προχθές πάλι μου πέταξες τα κρομίδια.
0: Δεν μου αρέσει να μένουν σκουπίδια μέσα στο σπίτι.
7: Τότε να μην τρως.
2: Καλά στάψα, λέει.
0: Ναι. Αλήθεια σου λέω. Ονειρευόμουν κάποτε να βγάλω λεφτά, να τη πάρω υπηρέτρια, να την ξεκουράσω. Τώρα και λεφτά έχω ένα σωρό και η υπηρέτρια της πήρε. Αλλά αυτή τσακίζεται και πάλι να βοηθάει την υπηρέτρια.
7: Τι γκρίνια είναι αυτή! Έχει έξοδο η κοπέλα σήμερα.
6: Μητέρα, δεν τέλειωσε ακόμα η Άννη το πρόγευμά της.
7: Θα κατέβει αμέσως. Άνω κάτω τα έκανε όλα ο αέρας. Δόξα τω Θεώ, δεν το ξερίζωσε το δέντρο του Λάρη.
0: Έλα, έλα, κάτσε τώρα. Μη συγχύζεσαι.
7: Έχω ένα πολύ παράξενο πόνο εδώ στο κεφάλι.
6: Να σου φέρω μια ασπιρίνη.
7: Όχι, όχι. Πάνε και τα τριαντάφυλλα. Τι παράξενο. Λες και αποφάσισαν να έρθουν όλα μαζί. Σε λίγο θα είναι τα γενέθλιά του. Ο αγέρας ρίχνει το δέντρο του, έρχεται η Άννη. Λες και δεν άλλαξε τίποτα. Να, τώρα δα κάτω στο κελάρι, ξέρεις τι σκόνταψα? Στο γάντι του μπέιζμπολ. Ο Θεέ μου, είχα να το δω αυτό το γάντι έναν αιώνα.
6: Μητέρα, δεν σου φαίνεται η Άννη ωραία?
7: Σπουδαία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σωστή καλονή. Μόνο που δεν ξέρω ακόμα τι την έφερε εδώ. Όχι πως δεν χάρηκα που την είδα, αλλά.
6: Σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να τη δούμε πάλι από κοντά. Ναι. Να μας δει κι αυτή. Ήθελα κι εγώ να τη δω.
7: Μου φαίνεται μόνο σαν να ψήλωσε λίγο η μύτη της. Αλλά είναι μέσα στην καρδιά μου αυτό το κορίτσι. Δεν είναι από εκείνες που πήδηξαν αμέσως στο κρεβάτι κάποιου άλλου μόλις έμαθαν
0: ότι. Τι κάθεσαι τώρα και λες?
7: Έλα, ξέρω εγώ τι λέω. Οι περισσότερες δεν περίμεναν ούτε τα τηλεγραφήματά τους να ανοίξουν. Τους τα φόρασαν αμέσως. Αλλά χαίρομαι που ήρθε. Χαίρομαι γιατί θα δείτε ότι δεν είμαι τόσο τρελή όσο με νομίζετε.
6: Μα γιατί, επειδή δεν παντρεύτηκε? Αυτό δεν σημαίνει ότι τον κλαίει ακόμα.
7: Τι σημαίνει λοιπόν?
6: Μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο.
7: Σαν τι να πούμε?
6: Δεν ξέρω. Κάτι άλλο, οτιδήποτε. Μητέρα, να σου φέρω μια ασπιρίνη.
7: Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώς πονοκέφαλος αυτό που νιώθω.
0: Δεν κοιμάσαι, αυτό είναι. Πιο πολλές παντόφλες λιώνεις περπατώντας μέσα στο δωμάτιό σου παρά παπούτσια.
7: Πέρασε φοβερή νύχτα, Κρις. Ποτέ μου δεν πέρασα τέτοια νύχτα.
6: Μα γιατί, μητέρα, είδες κανένα όνειρο?
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν κάτι περισσότερο από όνειρο.
6: Είδες τον ύπνο σου το Λάρι?
7: Είχα αποκοιμηθεί βαθιά και. Θυμάσαι πως πετούσε ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το σπίτι τότε που εκπαιδευόταν, τόσο χαμηλά που βλέπαμε το πρόσωπό του στη θέση του πιλότου. Έτσι τον είδα. Μόνο που ήταν ψηλά. Πολύ πολύ ψηλά, εκεί που είναι τα σύννεφα. Ήτανε τόσο αληθινός που νόμιζα ότι ανάπλωνα το χέρι μου θα μπορούσα να τον αγγίξω. Και ξαφνικά άρχισε να πέφτει. Και μου φώναζε. Μανούλα, Μανούλα! Τον άκουγα τόσο καθαρά, λες και ήταν μέσα στο δωμάτιό μου. Μανούλα. Ήταν η φωνή του. Αχ, να μπορούσα να τον αγγίξω, θα τον σταματούσα, το ήξερα. Αν μπορούσα. Ξύπνησα και ήταν τόσο παράξενο. Ο αγέρας μούγκριζε σαν τη μηχανή του. Κατέβηκα κάτω εδώ στην αυλή. Πρέπει να ήμουν μισοκοιμισμένη ακόμα. Άκουγα τον αγέρα και μου φανόταν πως ακούω τη μηχανή του. Ότι περνούσε από πάνω μου με το αεροπλάνο του. Και ξαφνικά σπάζει το δέντρο, να, εκεί μπροστά στα πόδια μου. Και τότε. Τότε σαν να ξύπνησα. Το βλέπεις? Δεν έπρεπε να το είχαμε φυτέψει αυτό το δέντρο. Το είπα εγώ από την αρχή. Βιαστήκαμε πολύ να το φυτέψουμε.
6: Βιαστήκαμε?
7: Ναι, πάρα πολύ. Δεν βλέπατε την ώρα να τον θάψετε? Το είπα εγώ από την αρχή να μην το φυτέψουμε.
6: Μητέρα,
7: Τζο, μητέρα, να μην.
6: Μητέρα! Ο αέρας το έριξε, μητέρα. Τι σημασία μπορεί να έχει αυτό, γιατί μιλάς έτσι? Μητέρα, σε παρακαλώ, μην ξαναρχίζεις πάλι τα ίδια από την αρχή. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Ξέρεις, το σκέφτομαι σοβαρά τώρα τελευταία. Ίσως να ήταν καλύτερα να το πάρουμε απόφαση πια. Πρέπει να αρχίσουμε να το ξεχνάμε.
7: Είναι η τρίτη φορά που το λες αυτό αυτή τη εβδομάδα.
6: Μα δεν είναι σωστό. Δεν κάνει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε χάσει χρόνια τώρα το ρυθμό της ζωής μας. Είναι σαν να είμαστε σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και περιμένουμε ένα τρένο που δεν έρχεται ποτέ.
7: Μου φέρνεις μια ασπρίνη.
6: Και ας το σκάσουμε λίγο από εδώ μέσα, Μανούλα. Εγώ λέω τώρα που είναι και η Άννη εδώ να βγαίνουμε που και που τα βράδια λίγα και έτσι να τρώμε έξω στην παραλία, να χορεύουμε λίγο.
7: Ωραία, ωραία ιδέα. Πάμε και απόψε αν θέλεις.
6: Ακουλέτσι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω, βρε αδερφέ. Λοιπόν, ας κάνουμε αρχή από την ασπρίνη σου. Πάω να στη φέρω, μητέρα.
7: Γιατί την κάλεσε εδώ?
0: Τι σημασία έχει? Γιατί σκοτίζεσαι τώρα?
7: 3,5 χρόνια στη Νέα Υόρκη και τώρα ξαφνικά.
0: Ίσως να θέλει να τη δει.
7: Δεν κάνει κανείς 700 μίλια μόνο για να δει.
0: Γιατί όχι? Πέρασαν ολόκληρη ζωή μαζί. Είναι φυσικό να θέλει να την ξαναδεί. Έλα, μη με κοιτάζεις έτσι. Δεν μου είπε τίποτα περισσότερο από ό,τι είπε και σε σένα.
7: Δεν πρόκειται να την παντρευτεί.
0: Πώς το ξέρεις ότι σκέφτηκε κάτι τέτοιο?
7: Δεν με γελά το μάτι μου εμένα.
0: Εκέπειτα, τι? Ας πούμε πως θέλει να την πάρει.
7: Τι? Ωσε, μα τι συμβαίνει λοιπόν εδώ μέσα? Τι συμβαίνει εδώ μέσα, Τζο!
0: Άκουσε, άκουσε, αγαπητέ.
7: Όχι, Τζο, δεν είναι δικιά του. Το ξέρει και η ίδια πως δεν είναι. Το νιώθει πως δεν μπορεί να γίνει δικιά του.
0: Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα
7: τότε
0: της.
7: Τότε γιατί δεν παντρεύτηκε ακόμα. Η Νέα Υόρκη είναι γεμάτη από άντρες. Γιατί λοιπόν δεν παντρεύτηκε. Πόσοι και πόσοι θα της είπαν ότι αυτό που κάνει είναι ανόητο. Όμως αυτή τίποτα εκεί περιμένει.
0: Τι περιμένει.
7: Αυτό που περιμένω κι εγώ μαζί της είναι πιστή, βράχος, σωστός. Στις χειρότερες μου στιγμές τη συλλογίζομαι να τον περιμένει και αμέσως παίρνω κουράγιο. Καταλαβαίνω πόσο δίκιο έχω να τον περιμένω κι εγώ.
0: Κοίτα τι ωραία μέρα που είναι σήμερα. Άσε πια τις συζητήσεις.
7: Δεν μου αρέσει ο τρόπος που φέρεται ο Κρις. Ούτε και ο δικός σου.
0: Εγώ είναι ζήτημα αν της είπα 10 λέξεις.
7: Να μην τολμήσει κανείς μέσα σε αυτό το σπίτι να της κλονίσει την πίστη της. Ας το κάνουν οι ξένοι αν μπορούν. Αλλά όχι ο πατέρας του, όχι ο αδερφός του.
0: Μα τι θέλεις να κάνω, πες μου, τι θέλεις να κάνω.
7: Θέλω με τον τρόπο σας να δείχνετε ότι τον περιμένετε. Και οι δυο σας. Μην νομίζεις ότι δεν σε παρακολουθώ. Άλλαξες από τότε που την προσκάλεσε ο Κρις. Πρόσεξε καλά, Τζο. Δεν θα ανεχτώ καμιά νοσία.
0: Μα Κέιτ.
7: Αν δεν γυρίσει, θα σκοτωθώ, να το ξέρεις. Ναι, ναι, γέλα εσύ, γέλα. Γιατί λοιπόν, έσπασε τη βραδιά ακριβώς που γύρισε η Άννη. Ναι, γέλα, γέλα εσύ. Μα έχουν σημασία κάτι τέτοια πράγματα. Πέφτει να κοιμηθεί στο δωμάτιό του και το δέντρο του κομματιάζεται. Κοίτα το, κοίτα Τζο.
0: Έλα, ησύχασε.
7: Πίστευε μαζί μου, Τζο. Δεν μπορώ να πιστεύω μόνη μου.
0: Ησύχασε, Κέιτ.
7: Δεν πάει μια εβδομάδα που παρουσιάστηκε στον Ντιτρόιτ ένας αγνοούμενος. Έλειπε περισσότερο καιρό από το λάρι μας. Το είδες, το διάβασες μόνος σου.
0: Καλά, ησύχασε τώρα.
7: Εσύ τουλάχιστον, περισσότερο από κάθε άλλον, έπρεπε να το πιστεύεις.
0: Γιατί εγώ, περισσότερο από κάθε άλλον.
7: Το μόνο που θέλω, Τζο, είναι να μην πάψεις να πιστεύεις.
0: Τι θέλεις να πεις με αυτό, εγώ περισσότερο από κάθε άλλον.
7: Ο αέρος εν δράση.
8: Λοιπόν, πώς σας φαίνεται η μικρούλα μας.
7: Ω, Άννη, πού το βρήκες αυτό το ωραίο φόρεμα.
9: Δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό, ήθελα να το δείτε αμέσως. Λοιπόν, σας αρέσει. Έδωσε έναν ολόκληρο μισθό για να το πάρω.
7: Είδες ποτέ εσύ πιο. Είναι υπέροχο θαύμα.
8: Λοιπόν, χωρίς αστεία τώρα. Έχετε δει ποτέ σας πιο όμορφη κοπέλα?
7: Σαν να πάχυνες λίγο, αγάπη μου, ή μου φαίνεται.
9: Ίσως.
0: Κοίτα τι ωραία πόδια που έκανε.
9: Πόσο πύκνωσαν οι λεύκες.
0: Πέρασαν 3 χρόνια, Άννη. Γεράσαμε, παιδί μου.
7: Πώς θα πάει η μαμά σου στη Νέα Υόρκη, της αρέσει?
9: Γιατί βγάλανε την κούνια μας.
0: Δεν τη βγάλανε, έσπασε. Πάνε 2 χρόνια τώρα.
7: Έσπασε, είπες. Διαλύθηκε, δεν λες. Άννη πήγε και ξαπλώθηκε μέσα φαρδής πλατής ύστερα από εκείνα τα ελαφρά γεύματά του και.
9: Ω, συγγνώμη.
2: Καλημέρα σας. Τζο, το βρήκα το θερμόμετρό μου. Μη με ρωτάς που. Έξυπνη φαίνεται.
8: Άννη, ο Τζιμ, ο Δόκτωρ Μπέιλις.
9: Ο χαίρο πολύ. Όλο για εσάς μιλάει στα γράμματά του, Κρις.
2: Α, δεν πρέπει να το πιστεύετε. Αυτός αγαπάει όλο τον κόσμο. Η μητέρα μας. Έτσι το λέγαμε όλοι στο Λουξεμβούργο.
9: Σας πιστεύω. Ξέρετε, μου φάνηκε τόσο περίεργο που είδα το γιατρό να βγαίνει από την αυλή απέναντι. Έχω την εντύπωση ότι είμαι ίδια, ότι δεν μεγάλωσα καθόλου. Μου φαίνεται ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι ακόμα εκεί στο σπίτι. Και εμείς. Εσύ και ο αδερφός μου μελετάτε την άλγευρά σας και ο Λάρι προσπαθεί να μου κλέψει το τετράδιό μου για να τη γράψει τα λατινικά. Τι ωραίες μέρες. Τι αξέχαστες μέρες.
2: Ελπίζω ότι όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι θέλετε να μετακομίσω. Μα αφού σου είπα ότι δεν.
10: Σε παρακαλώ, αγάπη μου!
2: Όπως θέλεις, Ιου!
10: Τζιν!
2: Καλά, καλά, έρχομαι! Αν και μόλις σας γνώρισα, Άννη, επιτρέψτε μου να σας δώσω μια συμβουλή. Όταν παντρευτείτε, να μην μετράτε ποτέ μα ποτέ τα λεφτά του συζύγου σας. Έρχομαι, αμέσως, αμέσως!
7: Της είπα να αρχίσει πάρει την κιθάρα. Θα έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον. Του αρέσει του Τζιμ η κιθάρα.
9: Ας πάμε στην παραλία να φάμε απόψε. Ας το κάψουμε όπως άλλοτε. Όπως τότε που ήταν ο Λάρι εδώ.
7: Τον σκέφτεσαι λοιπόν? Το είδατε? Τον σκέφτεται?
9: Τι θες να πεις, Κέιτ?
7: Τίποτα, μόνο ότι τον θυμάσαι. Ότι είναι στη σκέψη σου.
9: Μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Πώς είναι δυνατόν να τον ξεχάσω?
7: Έλα, έλα, έλα, κάτσε εδώ, αγάπη μου. Τα κρέμασες τα ρούχα σου?
9: Ναι. Δεν μου λες, Κρις, από πότε έγινες δανδύς? Γέμισε η δουλειά από κοστούμια. Δεν ήξερα πού να βάλω τα φορέματά μου.
7: Όχι. Δεν θυμάσαι, το δωμάτιο είναι του Λάρι.
9: Δηλαδή, τα κοστούμια είναι του Λάρι.
7: Ναι, δεν τα γνώρισες?
9: Πού να φανταστώ. Μα τα παπούτσια είναι όλα γυαλισμένα.
7: Ναι, είναι όλα γυαλισμένα. Δεν μπορείς να φανταστείς, Άννη, πόσο νοσταλγούσα όλο αυτόν τον καιρό να κάτσω να κουβεντιάσω λίγο μαζί σου, έτσι. Να κάτσουμε να τα πούμε οι δυο μας. Έλα, μίλα, πες κάτι.
9: Τι?
7: Δεν ξέρω τι να είναι, κάτι ευχάριστο.
8: Εννοεί αν βγαίνει πολύ τα βράδια.
7: Βούλωστε εσύ.
0: Κι αν είναι καθώς πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που σε βγάζουν
7: βουλώστε,
0: έξω.
7: Βούλωστε, το είπα.
0: Δεν μπορείς πια να βγεις έξω να φας με αυτή τη γυναίκα, Άννη. Σε ένα λεπτό θα στρωθούν καμιά σαρανταριά άνθρωποι στο τραπέζι και θα τις λένε τη ζωή τους.
7: Δεν μπορώ να ρωτήσω την Άννη κάτι προσωπικό.
0: Ρώτησε την ό,τι θέλεις. Χωρίς τσαλιμάκια όμως, ακούσα.
9: Μην τους αφήνεις να σου πάρουν τον αέρα, Κέιτ. Ρώτησε με ό,τι θέλεις να σου πω. Εμπρός ακούω.
7: Να γνωστικός άνθρωπος κρίσω μόνος. Δεν μου λες, η μαμά σου θα πάρει διαζύγιο?
9: Όχι, της πέρασε ο θυμός. Φαντάζομαι ότι όταν βγει θα ζήσουν πάλι μαζί. Αλλά στη Νέα Υόρκη φυσικά.
7: Ωραία, γιατί όσο να είναι ο πατέρας σου, θέλω να πω πως το κάτω της γραφής είναι πάντα ένας καθώς πρέπει άνθρωπος.
9: Δεν με ενδιαφέρει. Αν θέλει να τον ξαναπάρει, ας τον πάρει.
7: Και εσύ τον Λάρι τον πε... Βγαίνεις καθόλου έξω?
9: Αν τον περιμένω, εννοείς.
7: Όχι, όχι ακριβώς. Δεν έχω φυσικά την αξίωση να τον περιμένω.
9: Αλλά την έχεις όμως.
7: Ναι.
9: Δεν τον περιμένω, Κέιτ.
7: Δεν τον περιμένεις.
9: Μα είναι αστείο, πώς είναι δυνατόν.
7: Ναι, ναι, αλλά μη λες ότι είναι αστείο. Είναι γεμάτες οι εφημερίδες. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, αλλά οι εφημερίδες του Ντιτρόιτ γράφουν ολόκληρα κατεβατά για κάποιον που παρουσιάστηκε ξαφνικά από τη Βιρμανία. Κάποιον που έλειπε περισσότερο καιρό από το Λάρι.
8: Δεν πιστεύω, μητέρα, να ήθελε και πολύ να γυρίσει στο σπίτι του, όποιος και να ήταν αυτός.
7: Έλα, μην κάνεις τον έξυπνο, Κρις. Αποκλείεται δηλαδή να είχε χάσει τη μνήμη του ή χίλια δύο πράγματα θα μπορούσαν να του συμβούν. Μήπως είναι ένα και δυο τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο που όλοι μας τα νομίζουμε αδύνατα να γίνουν κι όμως γίνονται? Ποιος είναι αυτός που θα μας πει τι πρόκειται να γίνει και τι δεν θα γίνει?
8: Μητέρα, τώρα, αυτά που λες, μητέρα.
7: Έλα, μην κάνεις τον έξυπνο, σου είπα. Άσε με, λοιπόν. Υπάρχουν απλούστατα μερικά πράγματα που δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Κανένας από εσάς. Θα σου πω ένα από αυτά, Άννη. Κατά βάθος, στο βάθος της καρδιάς σου, εξακολουθείς να τον περιμένεις.
9: Όχι, Κέιτ.
7: Κοίτα βαθιά μέσα στην καρδιά σου, Άννη.
8: Μα λες να μην ξέρει τι έχει στην καρδιά της.
7: Μην τους ακούς αυτούς, σε παρακαλώ, την καρδιά σου. Μόνο την καρδιά σου άκουσε.
9: Γιατί η δικιά σου καρδιά σου λέει ότι ζει.
7: Γιατί μερικά πράγματα γίνονται και άλλα δεν γίνονται. Η ανατολή του ήλιου, να πούμε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει και γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει ο Θεός. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, όλα θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά υπάρχει Θεός και έτσι ορισμένα πράγματα δεν μπορούν ποτέ να γίνουν. Άννη, θα το ήξερα. Όπως το ήξερα και τη μέρα εκείνη που έλαβε μέρος ο Κρις, εκείνη την τρομερή μάχη. Μήπως μου έγραψε ο ίδιος τίποτα? Μήπως έγραψαν οι εφημερίδες? Όχι, παιδί μου. Όμως εκείνο το πρωί δεν μπορούσα να σηκώσω το κεφάλι μου από το μαξιλάρι. Να ρώτα τον Τζο και ξαφνικά ήξερα. Ήξερα ότι κινδύνευε. Παρολίγο να σκοτωθεί εκείνη τη μέρα. Άννη, παιδί μου. Άννη, έχω δίκιο, το ξέρεις.
9: Όχι, Κέιτ, δεν είναι έτσι.
7: Ω Θεέ μου. Πάω να πιω λίγο τσάι.
11: Άννη, τι μου κάνεις, πιτσουνάκι μου?
9: Φρανκ, τι βλέπω, πέφτουν τα μαλλιά σου.
0: Α, έχει μεγάλες ευθύνες τώρα ο Φρανκ. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ξέρανε πότε να βγουν τα αστέρια.
11: Έγινε σωστή γυναίκα, ορίμασες.
0: Το νου σου, Φρανκ. Μην ξεχνάς πως είσαι παντρεμένος.
9: Πολυτεχνίτης πάντα, ε.
11: Γιατί όχι. Πάντως δεν άφησα ακόμα την ελπίδα να γίνω μια μέρα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλήθεια, τι κάνει ο αδελφός σου? Έμαθα ότι πήρε το δίπλωμά του.
9: Τώρα έχει ανοίξει και γραφείο, Τζορτζ.
11: Τι μου λες? Και ο μπαμπάς σου είναι...
9: Περίφημα, θα περάσω να δω τη Λίδια.
11: Θα κάτσει πολύ καιρό ακόμα μέσα ο μπαμπάς σου?
9: Δεν ξέρω να σου πω, δεν τον...
11: Εκείνο που ξέρω είναι ότι όταν βάζουν έναν έξυπνο άνθρωπο σαν τον πατέρα σου στη φυλακή, θα έπρεπε ή να τον σκοτώνουν αμέσως ή να τον βγάζουν ύστερα από ένα χρόνο. Οι στατιστικές λένε...
8: Να σου πω ένα χεράκι να κουβαλήσει τη σκάλα.
11: Όχι, δεν πειράζει. Θα τελειώσω το οροσκόπιο απόψε, Κέιτ. Γεια σου, Άννη. Είσαι περίφημα.
8: Μην το παρεξηγείς, Άννη. Από ενδιαφέρον ρώτησε.
9: Δεν έπαψαν να μιλούν για τον μπαμπά?
0: Ναι, πέρασαν, ξεχάστηκαν πια όλα. Έλα, κάτσε τώρα.
9: Πέστε μου την αλήθεια, γιατί.
8: Έλα, σε παρακαλώ.
9: Δεν εχώριξε να δω κανέναν από τη γειτονιά.
8: Μα δεν θέλω να στενοχωριέσαι γι' αυτό το ζήτημα.
9: Τι θυμούνται ακόμα τη δίκη. Μιλούν και για σένα, Τζο. Η τελευταία μου ανάμνηση από αυτή τη γειτονιά ήταν μια λέξη. Δολοφόνη. Θυμάσαι, Κέιτ. Θυμάσαι την κυρία Χάμοντ να στέκεται έξω από το σπίτι μας και να ξεφωνίζει τη λέξη αυτή. Είναι εδώ ακόμα?
7: Όλοι εδώ είναι.
0: Μην την άκους. Κάθε Σάββατο βράδυ μαζεύονται όλοι εδώ, σε τούτη την αυλή. Όλοι αυτοί που φώναζαν και στρίγγλιζαν πως είμαι στον δολοφόνη, έρχονται τώρα για να παίξουν πόκερ και να μου πάρουν τα λεφτά μου.
7: Έλα, πάψε, Τζο. Είναι ευαίσθητο και έξυπνο κορίτσι η Άννη. Δεν τη γελάς. Ακούσε με, Άννη. Τους απασχολεί ακόμα η περίπτωση του πατέρα σου. Μη βλέπεις τον Τζο. Αυτός αθώθηκε. Το γεγονός ότι κράτησαν τον πατέρα σου ενώ αυτόν τον άφησαν ελεύθερο, τον εξάγνησε στα μάτια τους. Να γιατί, παιδί μου, δεν με ενθουσίαζε η ιδέα του ερχομού σου. Ξέρω πόσο ευαίσθητο κορίτσι είσαι και είπα του Κρις, του λέω.
0: Άκουσε,
7: ότι...
0: Άννη. Άκουσε. Κάνε αυτό που έκανα κι εγώ και όλα θα πάνε καλά. Την ημέρα που γύρισα, βγήκα από το αυτοκίνητό μου, αλλά όχι εδώ μπροστά στο σπίτι, στη γωνία. Θα έπρεπε να ήσουν εδώ, Άννη. Και εσύ, Κρις, θα κάνατε χάζι. Όλοι το ξέρανε πως έβγαινα εκείνη την ημέρα από τη φυλακή. Οι βεράντες και τα μπαλκόνια είχαν γιομίσει κόσμο. Για σκεφτείτε το καλά, κανένας τους δεν πίστευε ότι ήμουνα πραγματικά αθώος. Η ιστορία που κυκλοφορούσε ήταν ότι ελάδωσα κάποιον γερά για να μαθώσουν. Βγαίνω λοιπόν από το αυτοκίνητό μου και προχωρώ στο δρόμο. Αλλά πολύ σιγά και με ένα χαμόγελο στα χείλη. Το κτίνος λέγανε. Εγώ ήμουνα το κτίνος. Ο απατεώνας που πούλησε ραγισμένους κυλίνδρους στη στρατιωτική αεροπορία. Ο απατεώνας που έκανε τα 21 π 40 να γκρεμοτσακιστούν στην Αυστραλία. Ναι, Άννη, όταν κατέβαινα το δρόμο μας εκείνη την ημέρα, ήμουνα ένοχος 100%. Αλλά, έλα όμως που δεν ήμουνα, έλα που είχα στην τσέπη μου ένα χαρτί του δικαστηρίου που έλεγε ότι ήμουνα αθώος. Πέρασε λοιπόν μπροστά από τις βεράντες. Αποτέλεσμα. Σε 14 μήνες είχα πάλι ένα από τα καλύτερα εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήμουν και πάλι σπουδαίος άνθρωπος. Με σέβονταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μεγάλος και τρανός.
8: Τζο ο τρομερός.
0: Ναι, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τους βουλώσεις το στόμα. Να τους κάνεις αρνάκια. Χρειάζεται θράσος. Το χειρότερο που κάνατε ήταν να φύγετε από εδώ. Κάνατε έτσι πολύ δύσκολη τη θέση του μπαμπά σου όταν θα βγει, όπως κάνατε πολύ δύσκολη και τη δική μου τη θέση. Παίζουν βέβαια πόκερ μαζί μου, αλλά στο βάθος του βρώμικου μυαλού τους υπάρχει πάντα η σκέψη. Κέλλορ, είσαι ένα πολύ στενός φίλος με ένα φωνιά. Γι' αυτό σου λέω, θέλω να έρθει κατευθείαν εδώ, στο ίδιο σπίτι.
7: Μα πώς είναι δυνατόν να έρθουν πάλι εδώ?
0: Ναι, δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η ιστορία αν δεν ξαναγυρίσουν. Αν δεν ξαναπαίξουν χαρτιά μαζί του, αν δεν του μιλήσουνε, αν δεν του χαμογελάσουν. Αν έχεις απέναντί σου κάποιον και παίζεις χαρτιά μαζί του, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορεί να είναι δολοφόνος αυτός. Και όταν του ξαναγράψεις, θέλω να του τα πεις όλα αυτά έτσι όπως σου τα είπα. Ακούς τι σου λέω, Άννη.
9: Δεν του κρατάς καθόλου κακία?
0: Δεν πίστευα ποτέ, Άννη, ότι βγαίνει τίποτα με το να βασανίζουμε τους ανθρώπους.
9: Μα είδες συνεταίρος σου, συγκίνησε μέσα στη λάσπη.
0: Δεν ήταν ωραίο φυσικά αυτό που έκανε, αλλά θέλω να τον συγχωρέσω. Εσύ στη θέση μου δεν θα τον συγχωρούσες.
9: Και εσύ, Κέιτ, δεν αισθάνεσαι καθόλου? Ρωτώ από περιέργεια μόνο.
0: Όταν ξαναγράψεις του πατέρα
9: σου. Δεν του γράφω.
0: Όταν του γράψεις, δεν μπορεί, θα του γράφεις ποτέ πότε.
9: Όχι, δεν του γράφω ποτέ. Ούτε ο αδερφός μου. Και εσύ, Κρις, τα ίδια αισθήματα έχεις κι εσύ?
8: Σκότωσε 21 πιλότους.
0: Τι κουβέντες είναι αυτές?
7: Μα λέγονται τώρα τέτοια πράγματα.
9: Τι άλλο να πει κανείς? Όταν τον συνέλαβαν, πήγα μαζί του στη φυλακή. Και ύστερα πήγαινα κάθε μέρα και τον έβλεπα. Και όλο έκλαιγα. Όσο του έφτασαν τα νέα του Λάρι, τότε κατάλαβα. Δεν κάνει να του λυπάσει αυτού του ανθρώπου. Είτε είναι είτε δεν είναι πατέρα μου, το γεγονό είναι ένα. Εφόρτωσε ελαττωματικά εξαρτήματα, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν την καταστροφή των αεροπλάνων. Πού ξέρει ότι του Λάρι δεν ήταν ένα από αυτά?
7: Το περίμενα αυτό. Όσο θα είσαι εδώ, Άννη, δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό από το στόμα σου.
9: Δεν καταλαβαίνω. Έλεγα πως θα ήσασταν τουλάχιστον έξω φρενών μαζί του.
7: Ό,τι κι αν έκανε ο πατέρας σου, δεν έχει καμιά σχέση με το Λάρι. Καμιά απολύτως.
9: Δεν το ξέρουμε
7: όσο
9: αυτό.
7: Όσο θα είσαι εδώ, σου είπα.
9: Μα Κέιτ.
7: Να τη βγάλεις αυτή την ιδέα από το μυαλό
0: γιατί,
7: σου.
0: Γιατί, αν δεν.
7: Φτάνει αρκετά! Ελάτε τώρα μέσα. Ελάτε να πάρουμε όλοι μαζί το τσάι.
0: Ένα μόνο έχω να σου πω.
7: Ο Λάρι δεν πέθανε. Επομένως, φτάνουν οι συζητήσεις. Έλα τώρα.
0: Σε ένα λεπτό. Άκουσε με τώρα, Άννη.
8: Άστα, πατέρα. Ξέχασε τα.
0: Όχι, όχι, καλό. Δεν πρέπει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Άκουσε, Άννη.
8: Φτάνει, είπα. Τη βαρέθηκα πια όλη αυτή την υπόθεση.
0: Μα θέλεις να την αφήσεις να βασανίζεται? Λοιπόν, εκείνοι οι κύλινδροι έκαναν μόνο για τα π 40. Τι κάθεσαι λοιπόν και λες? Ξέρεις πολύ καλά ότι ο Λάρι δεν πέταξε ποτέ του με τέτοιο αεροπλάνο.
8: Γιατί ήταν αυτοί που πετούσαν με τα π 40?
0: Γουρούνια! Μπορεί να ήταν ανόητο, αλλά δολοφόνο δεν ήταν. Γιατί θέλεις όν και καλά να τον κάνεις δολοφόνο? Δεν σκέφτεσαι λιγάκι την Άννη? Τη παράζει την καρδιά με αυτά που λες. Πρέπει να σου δώσω να καταλάβεις, Άννη, τι ακριβώς γινόταν μέσα στο εργοστάσιο τότε, στον πόλεμο. Δεν ήταν εργοστάσιο αυτό, ήταν τρελοκομείο. Κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε μισή ώρα, δώσ' του και μας έπαιρνε ο ταγματάρχης στο τηλέφωνο και μας ζητούσε κυλίνδρους κι άλλους κι άλλους κι άλλους κυλίνδρους. Μας είχαν ταράξει. Και εμείς δώσ' του και φορτώναμε στα αυτοκίνητα κυλίνδρους προτού καλά-καλά προφτάσουν να κρυώσουν. Ξαφνικά βγαίνει μια δόση με ένα ραγισματάκι. Δουλειά είναι αυτή. Μπορεί να σου συμβεί και κάτι τέτοιο. Ένα τόσο δα ραγισματάκι, ούτε τρίχα δεν ήταν. Καλά. Τον ξέρεις τον πατέρα σου. Ένας ανθρωπάκος εκεί που μόλις ακούει φωνές λυγίζουν τα γόνατά του. Τι θα πει ο ταγματάρχης, τι θα πω εγώ, ο συνεταίρος του, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Βγάζει λοιπόν τα εργαλεία του και σκεπάζει τα ραγίσματα. Καλά, καλά, σύμφωνοι. Δεν έκανε καλά. Ήτανε κακό αυτό που έκανε. Αλλά είναι κάτι που το περιμένει κανείς από έναν απλό άνθρωπο. Αν πήγαινα την άλλη μέρα, αν μπορούσα να πάω, θα έλεγα Δεν πειράζει, Χέρμπερτ, πέταξε τα. Δεν χάλασε ο κόσμος αν πάθουμε και καμιά ζημιά. Ήταν όμως μόνος και φοβόταν. Πάντως δεν έβαλε κακό στο νου του, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πίστευε ότι θα άντεχαν στον αέρα τα αεροπλάνα, όπως και άνταξαν τα περισσότερα. Λάθος βέβαια, όχι όμως και έγκλημα. Πάψε λοιπόν να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μ' αρέσει να βλέπω μια νέα κοπέλα σαν εσένα να βασανίζεται άδικα.
9: Ας το ξεχάσουμε, Τζο.
0: Άνι, την ημέρα που μάθαμε τα νέα του Λάρι, ο πατέρας σου ήταν στο διπλανό κελί από μένα και έκλαιγε. Έκλαψε τη μισή νύχτα.
9: Θα έπρεπε να κλαίει ολόκληρη τη νύχτα.
8: Άνι. Μα θα πάψει επιτέλους, πατέρα!
9: Μην ξεφωνίζεις. Αγωνίζεται να μας κάνει όλους ευτυχισμένους.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Καλά το είπες. Θα πάρω στο τηλέφωνο τον Σασούν να του πω να μας κρατήσει ένα τραπέζι. Θα παραγγείλουμε μπιφτέκια.
8: Σαμπάνια, ε!
0: Και ναι, ναι, βέβαια, μάλιστα. Θα το κάψουμε απόψε, Άνι.
9: Θα το κάψουμε.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό το κορίτσι. Τύλιξα την καλά, να μην μας κρυώσει. Κρύσα. Θα το κάψουμε όλοι απόψε. Κοίταξε τι ωραία πόδια που έκανε. Α, κοίτα τον. Που κοκκινίζει.
8: Άντε, έρχεται το τσάι σου, Καζανόβα.
12: Δεν είναι σπουδαίος.
9: Είσαι ο μόνος από όσους ξέρω που θαυμάζει τους γονείς του.
12: Φαντάζομαι, δεν είναι πια της μόδας.
9: Δεν βλάπτει. Είναι καλό να τους αγαπάει κανείς. Είναι υπέροχα εδώ. Τι ατμόσφαιρα.
12: Δεν μετάνιωσες που ήρθες?
9: Όχι, δεν μετάνιωσα. Αλλά δεν θα μείνω.
12: Γιατί, Άνι?
9: Η μητέρα σου πρώτα-πρώτα. Μόνο που δεν μου είπε να φύγω.
12: Μα όχι.
9: Το άκουσες και μόνος σου. Ύστερα εσύ.
12: Εγώ?
9: Δεν ξέρω. Σαν είσαι σαστισμένος από τη στιγμή που έφτασα.
12: Το κακό είναι ότι ενώ εγώ σχεδίαζα απλούστατα να περάσουμε μια εβδομάδα μαζί, όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι το έχουν. Ότι τα έχουμε φτιάξει.
9: Καθόλου περίεργο. Η μητέρα σου πάντως το πιστεύει οπωσδήποτε.
12: Πώς το κατάλαβες?
9: Γέλα στη θέση της. Τι άλλο μπορούσε να υποθέσει?
12: Λοιπόν, τι λες? Θέλεις? Την περίμενες αυτή την ερώτηση, έτσι δεν είναι?
9: Για να την ακούσω ήρθα.
12: Σ' αγαπώ, Άνι. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ. Δεν έχω φαντασία. Δεν ξέρω να σου πω τίποτα. Τίποτα άλλο. Σε κάνω να τα χάνεις, ε. Ήθελα βέβαια να σου το πω κάπου αλλού. Σε ένα μέρος που να έχει γύρω-γύρω δέντρα. Σε κάποιο νέο μέρος που να το βλέπαμε για πρώτη φορά. Που να μας έδινε την εντύπωση ότι κι εμείς αντικρίζουμε ένας τον άλλον για πρώτη φορά.
9: Τι έχεις?
12: Εσένα σκέφτομαι. Η αυλή και η καρέκλα ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν πάει εδώ μέσα.
9: Πάει, Κρις.
12: Άνι, δεν θέλω να σε αποσπάσω από κάποιον άλλον. Θέλω να είσαι έτοιμη. Έτοιμη για μένα.
9: Κρις, είμαι έτοιμη από πολύ, πάρα πολύ καιρό.
12: Ώστε δεν τον σκέφτεσαι πια? Είσαι βέβαιη?
9: Πάρω λίγο να παντρευτώ πριν από 2 χρόνια.
12: Και γιατί δεν παντρεύτηκες?
9: Επειδή άρχισες να μου γράφεις.
12: Ώστε από τότε κιόλας άρχισες να νιώθεις κάτι για μένα. Γιατί δεν μου το έλεγες? Γιατί δεν μου έλεγες τίποτα τόσο καιρό, Άνι?
9: Περίμενα να μου το πεις εσύ, Κρις. Ως τότε δεν μου είχες γράψει καν. Και όταν μου έγραψες, τι μου είπες? Έλεγες και δεν έλεγες τίποτα.
12: Ας έμενα σε φιλήσω, Άνι. Ας έμενα. Θεέ μου, σε φίλησα, Άνι. Δεν μου φίλησα την άλλη, φίλησα την άλλη. Μα πόσο καιρό τώρα περίμενα αυτή τη στιγμή?
9: Δεν θα σου συγχωρέσω ποτέ. Γιατί να περιμένεις τόσα χρόνια? Κι εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να κάθομαι και να περιμένω. Και να νομίζω ότι είμαι τρελή που σε σκέφτομαι.
12: Αλλά τώρα θα ζήσουμε, Άνι, ε. Θα σε κάνω ευτυχισμένη. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ευτυχισμένη.
9: Όχι με αυτόν τον τρόπο.
12: Μα γιατί, δεν σε φίλησα?
9: Με φίλησε ο αδερφός του Λάρι. Φίλησε με εσύ, Κρις. Τι τρέχει?
12: Άνι, ας πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε κάπου αλλού. Θέλω να είμαστε μόνοι.
9: Όχι. Τι είναι, Κρις? Η μητέρα σου?
12: Όχι, πώς σου πέρασε?
9: Τότε τι συμβαίνει? Δεν νομίζεις ότι πρέπει να μου πεις? Δεν θα τα πάμε καλά έτσι. Ακόμα και στα γράμματά σου έθινες την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι που σε κάνει να ντρέπεσαι.
12: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι που με κάνει να ντρέπομαι. Αλλά δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Είναι μπερδεμένο με τόσα άλλα πράγματα. Είναι πολύ παλιά ιστορία. Ξέρεις, στον πόλεμο ήμουν διοικητής ενός λόχου. Το θυμάσαι, ε?
9: Ασφαλώς.
12: Λοιπόν, τους έχασα.
9: Πόσους?
12: Σχεδόν όλους.
9: Θεέ μου.
12: Δεν μπορώ ακόμα να τους ξεχάσω. Δεν ήταν μόνο άντρες, ήταν κάτι περισσότερο. Τα κάποτε που έβρεχε μέρες και μέρες, ήρθε ένας από αυτούς παιδί σχεδόν και μου έδωσε το τελευταίο ζευγάρι στεγνές κάλτσες που είχε. Μου τις έβαλε μέσα στην τσέπη μου. Βέβαια, δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό, αλλά σου δίνει να καταλάβεις, φαντάζομαι. Τέτοια παιδιά είχα εγώ. Δεν πέθαιναν. Σκότωναν τον εαυτό τους ο ένας για τον άλλον. Χωρίς καμιά υπερβολή θα μπορούσαν σήμερα, αν είχαν λίγο περισσότερο εγωισμό, να είναι εδώ κοντά μας. Και καθώς τους έβλεπα να σκοτώνονται, μου ήρθε μια ιδέα λοιπόν. Σκέφτηκα ότι μέσα από εκείνο το χάος της καταστροφής άρχιζε να προβάλλει κάτι καινούριο. Ένα αίσθημα ευθύνης. Η ευθύνη που πρέπει να αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος για το διπλανό του. Με καταλαβαίνεις, Άννη? Και είπα ότι το αίσθημα αυτό πρέπει να το στήσουμε ψηλά. Να το κάνουμε μνημείο. Να το βάλουμε μπρος στα μάτια και μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Ύστερα γύρισα σπίτι και αυτό που είδα εδώ ήταν απίστευτο. Δεν είχανε καταλάβει τίποτα. Δεν είχανε καταλάβει τίποτα εδώ, κατάλαβες? Λες και όλη η υπόθεση ήταν ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, τίποτα παραπάνω. Και έτσι όταν άρχισα να δουλεύω πάλι με τον πατέρα, όταν άρχισα και πάλι να κυνηγώ χωρίς ανάσα το χρήμα, τρεπόμουν. Γιατί τίποτα δεν είχε αλλάξει. Μια μηχανή που τη δούλευαν ένα σωρό κορόιδα για μερικούς έξυπνους, σαν και εμένα. Άνοιγα το βιβλιάριο των καταθεσιών μου, το καινούριο μας ψυγείο, οδηγούσα το καινούριο μου αυτοκίνητο και αισθανόμουν ότι δεν είχα το δικαίωμα να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Ότι δεν είχα καν το δικαίωμα να ζω. Δεν πειράζει να τα χαίρεται κανείς βέβαια αυτά τα πράγματα. Μάλιστα ύστερα από ένα πόνεμο, αλλά όταν οδηγείς το αυτοκίνητό σου, σου χρειάζεται να ξέρεις ότι το αυτοκίνητο αυτό προέρχεται από την αγάπη που νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι για σένα. Μόνο τότε μπορείς και το χαίρεσαι αληθινά. Διαφορετικά το αυτοκίνητό σου είναι πιάτσικο. Είναι γεμάτο αίματα και δεν το θέλεις. Δεν το θέλεις. Σε κάνει να ντρέπεσαι. Δεν μπορείς να πλώσεις το χέρι να το πάρεις. Έτσι αισθανόμουν ακόμα και για σένα, μου φαίνεται.
9: Και έτσι αισθάνεσαι ακόμα?
12: Όχι.
9: Γιατί θέλω πια να πάψεις να σκέφτεσαι.
12: Σε θέλω τώρα, Άννη.
9: Γιατί ό,τι κι αν έχεις είναι δικαίωμά σου. Ό,τι κι αν έχεις, με καταλαβαίνεις, Κρις?
12: Να ξέρεις τι χαρά μου δίνεις.
9: Κι εγώ, Κρις. Κι εγώ είμαι χαρούμενη. Και τα λεφτά δεν σου φταίνε τίποτα. Ο Τζο έκανε να πετάξουν εκατοντάδες αεροπλάνα. Πρέπει να είσαι περήφανος γι' αυτό. Του αξίζουν τα λεφτά που κέρδισε.
12: Άννη μου, αγάπη μου. Θα δεις. Θα σου κάνω εγώ μια ολόκληρη περιουσία.
9: Τι να την κάνω την περιουσία?
12: Στέψε με, Άννη, θα ζήσουμε καλά οι δυο μας. Καλά, καλά.
13: Άννη, ο αδερφός σου. Τι, πρωτομαγιά?
9: Δεν είναι σωστό να πετιέσαι έτσι σαν φάντης, μπαστούνι.
13: Πού να το ξέρω εγώ τι έχετε πρωτομαγιά? Βγήκαν οι παπαρούνες.
14: Καλά, καλά, το είπες πια μια φορά.
13: Μια που είναι πρωτομαγιά, εγώ θα φτιάξω ένα στεφάνι να το περάσω στο λαιμό μου.
9: Τι λεπτό χιούμορ.
14: Είδες, ο Τζόρτζ Μπέρναρντ Σόου υπομορφήν ελέφαντος.
13: Ο Τζόρτζ, καλά που το θυμήθηκα. Άννη, σε ζητάει ο αδελφός σου στο τηλέφωνο.
9: Ο αδελφός μου?
13: Ναι, ο Τζόρτζ.
9: Γιατί, τι τρέχει?
13: Δεν ξέρω, κουβεντιάζει τώρα με την Κέιτ. Κάνε γρήγορα, Άννη, γιατί θα την πληρώσει πολύ ακριβά αυτή την κουβέντα. Ένα δολάριο το λεπτό.
9: Κρις, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε της μητέρας σου ακόμα. Μου φαίνεται ότι δεν θα ήθελα να αρχίσουν πάλι συζητήσεις.
12: Θα περιμένουμε ως το βράδυ. Θα της το πούμε μετά το φαγητό. Μην ανησυχείς, άστο σε μένα, αγάπη μου.
13: Τι της λες?
12: Άντε, Άννη, πήγαινε τώρα, σε παρακαλώ. Πατέρα.
15: Ναι.
12: Θα παντρευτούμε. Λοιπόν, δεν έχεις τίποτα να μου πεις?
13: Χαίρομαι, Κρις. Μόνο που ο Τζόρτζ τηλεφωνεί από τις φυλακές.
12: Από τις φυλακές?
13: Ναι. Σου είπε η Άννη ότι θα πήγαινε ο αδελφός της να δει τον πατέρα του σήμερα?
12: Όχι, φαντάζομαι δεν το ήξερε.
13: Είσαι βέβαιος, Κρις, ότι την ξέρεις καλά?
12: Τι ερώτηση είναι αυτή?
13: Για σκέψου το κι εσύ. Χρόνια τώρα ο Τζόρτζ δεν πήγε ούτε μια φορά να δει τον πατέρα του στη φυλακή. Ξαφνικά πάει και η Άννη έρχεται εδώ.
12: Και τι με αυτό?
13: Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μου περνάει η ιδέα ότι κάτι έχει μαζί μου. Σου είπε τίποτα εσένα?
12: Τι να μου πει, πατέρα, δεν σε καταλαβαίνω με την αλήθεια.
13: Στο δικαστήριο ο πατέρας της τα έριχνε όλα απάνω μου. Κόρη του είναι. Λέω, μήπως τη στείλανε εδώ για να ανακαλύψει τίποτα.
12: Μα τι μπορεί να ανακαλύψει, δεν καταλαβαίνω.
9: Μα γιατί είσαι ταραγμένος, Τζόρτζ, τι τρέχει?
13: Φοβάμαι, Κρις. Μήπως ζητήσουν την αναθεώρηση της δίκης. Έτσι, μόνο και μόνο για να μας γίνουν φόρτωμα, για να μας πληγώσουν.
12: Τώρα είναι σωστά πράγματα αυτά που λες, πατέρα? Μπορεί ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο η Άννη?
9: Ναι, αλλά τι σου είπε?
13: Δεν την έχεις ικανή, Καλά, καλά, ας είναι. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
12: Μα λες κάτι κουβέντες, πατέρα.
13: Καλά, καλά, καλά. Δεν λέω τίποτα πια, τίποτα. Θέλω ένα νέο ξεκίνημα για σένα, Κρις. Θέλω να τα ανασβήσεις όλα τα παλιά. Να αρχίσεις από την αρχή. Θα βάλουμε μια νέα ταμπέλα στο εργοστάσιο. Κρίστοφερ Κέλλερ και Σία.
12: Καλό είναι και το Τζόζεφ Κέλλερ.
13: Θα τα ξανασυζητήσουμε. Θα σου κτίσω ένα σπίτι, Κρις. Ένα πέτρινο σπίτι που θα έχει το δικό του δρομάκο για το αυτοκίνητό σου. Θέλω, Κρις, να το μεγαλώσεις το εργοστάσιο. Να το επεκτείνεις. Να κάνεις ένα νέο εργοστάσιο. Θέλω να χτίσεις απάνω σε ό,τι δημιούργησα εγώ ως τώρα. Θέλω, Κρις, να ρηχτείς τη δουλειά με περηφάνεια και χαρά. Χωρίς ντροπή, με χαρά.
12: Ναι, πατέρα, ναι.
13: Πες το πάλι.
12: Γιατί?
13: Γιατί είναι μερικές φορές, Κρις, που νομίζω ότι ντρέπεσαι για τα χρήματα αυτά.
12: Όχι, όχι, δεν πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό.
13: Γιατί είναι καλά χρήματα, Κρις. Είναι τίμια χρήματα.
12: Δεν χρειάζεται να μου το λες αυτό.
13: Να ξέρεις, Κρις, τι υπέροχη ζωή σε περιμένει. Τι έχει να γίνει απόψε. Θα τη μεθύσει με τόσο πολύ τη μάνα σου που θα μας παντρέψει όλους. Και εμένα μαζί. Και στο γάμο σου, Κρις, α, τότε είναι που θα καεί το πελεκούδι. Δεν θα έχει μα γίνει τέτοιο γάμο. Θα ρέψει που λες ο καμπανίτη.
7: Για όλο του Θεού, επιτέλους θα μου πεις τι σου είπε. Καλά, καλά, έλα αφού επιμένεις. Να είμαστε όλοι εδώ, μη φοβάσαι, δεν θα το σκάσει κανένας. Και να μαζέψεις τα νεύρα σου, ακούς. Καλά, καλά, γεια σου.
12: Τίποτα δυσάρεστο, Άννη?
7: Φτάνει με το τρένο των 7. Είναι στις φυλακές.
13: Τι συμβαίνει, μήπως αρρώστησε ο πατέρας σου?
7: Όχι, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο, Τζορτζ. Λέει πως δεν έχει καμιά σημασία. Καμιά από τις συνηθισμένες βλακίες του. Φαντάζομαι τον ξέρετε τον αδερφό μου. Έλα, Κρις, πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο.
12: Ναι, ευχαριστώ, Σανί. Θα γυρίσουμε αμέσως.
13: Ναι, ναι, με το πάσο σας.
15: Ακούς, η Σιού παίζει κιθάρα. Του παίζει για να τον κρατήσει μέσα στο σπίτι. Παντρεύτηκαν πολλοί νέοι.
13: Τι τρέχει? Τι θέλει ο Τζορτζ?
15: Από το πρωί βρίσκεται στη φυλακή με τον Χέρμπερτ. Είναι ανάγκη, λέει, να δει την Άννη αμέσως.
13: Για τι πράγμα?
15: Δεν ξέρω. Είναι δικηγόρος τώρα, Τζο. Ο Τζορτζ είναι δικηγόρος.
13: Και έπειτα?
15: Όλα αυτά τα χρόνια δεν έστειλε ούτε μια κάρτα στο Χέρμπερτ.
13: Και λοιπόν?
15: Ξαφνικά ανεβαίνει σε ένα αεροπλάνο και πηγαίνει να τον δει. Με αεροπλάνο.
13: Ωραία, και ύστερα.
15: Γιατί να το κάνει αυτό?
13: Δεν είμαι μάντης. Εσύ είσαι μάντης.
15: Γιατί, Τζο? Τι είναι αυτό που έχει ξαφνικά να του πει ο Χέρμπερτ? Γιατί να πάει με αεροπλάνο να τον δει?
13: Και τι με νοιάζει εμένα τι έχει να του πει ο Χέρμπερτ?
15: Είσαι βέβαιος πως δεν σε νοιάζει, Τζο?
13: Ναι, είμαι βέβαιος.
15: Και τώρα το νου σου, Τζο. Ο Τζόρτζ έρχεται. Το νου σου.
13: Άκουσες τι σου είπα? Είμαι βέβαιος. Ακούς? Βέβαιος, λέω, βέβαιος.
15: Καλά. Μόνο το νου σου.

0: quello sui pantaloni gli ha finito gli acris? Prosecce sono 10 per il sotero fosto, ora puoi essere fatto dentro?
1: Ma gli attiti di dentro non si intera?
0: Cani tromerise stia pano. E ti ma sali gli limonata gli atto George. Δεν ξέρει πόσο του αρέσει.
1: Ελά, πήγαινε τι σου τώρα. Δεν μου λε, γιατί κοιμάται τόσο πολύ ο πατέρα. Τι έπαθε.
0: Είναι στενοχωρημένο, παιδί μου. Όταν είναι στενοχωρημένο, κοιμάται. Είμαστε απλοί οι άνθρωποι, Κρίς. Για τον μπαμπά σου λέω και για μένα. Είμαστε κουτί. Τίποτα δεν ξέρουμε, τίποτα.
1: Μην γίνει ανόητη. Έχει κανένα λόγο να φοβάσαι.
0: Στο δικαστήριο ο Χέρμπερτ δεν άφησε ούτε μια στιγμή ω την τελευταία μέρα την ιδέα ότι ο μπαμπά σου τον έβαλε να κάνει ό,τι έκανε. Αν ο Τζόρτζ έρχεται με το σκοπό να αναθεωρήσει τη δίκη, το ξέρω, Κρίς, δεν θα μπορέσω να ανθέξω. Μου είναι αδύνατο να ξαναζήσω όλες εκείνες τις απέσιες στιγμές.
1: Έλα, μητέρα, ξέρεις πόσο ανόητος είναι ο Τζόρτζ. Γιατί κάθεσαι και του δίνεις τόση σημασία.
0: Η οικογένεια αυτή μας μισεί, Κρίς. Ίσως και η Άννη ακόμα.
1: Έλα τώρα, μητέρα.
0: Εσύ νομίζεις ότι επειδή είσαι καλός με όλο τον κόσμο, ότι και όλος ο κόσμος είναι καλός μαζί σου. Δεν ξέρεις πόσο μισούν μερικοί άνθρωποι, παιδί μου. Είναι ωραία η ζωή μας εδώ, Κρίς. Όλα πηγαίνουν καλά. Τι θες και τους ανακατεύεις αυτούς. Αγωνιστήκαμε σε όλη μας τη ζωή για να δημιουργήσουμε κάτι και τώρα ξαφνικά.
1: Καλά, μη στενοχωριέσαι τώρα. Άσε με και θα τα κανονίσω εγώ όλα.
0: Όταν θα φεύγει ο Τζόρτζ, να της πεις να πάει μαζί του.
1: Μη σε νοιάζει για την Άννη.
0: Ξεχνάς ότι ο Χέρμπερτ είναι πατέρας της.
1: Είπα να την αφήσει αυτή την κουβέντα. Έλα, πάμε τώρα.
0: Αχ, να ήξερες πόσο μισούν οι άνθρωποι, παιδί μου. Μισούν τόσο πολύ που και τον κόσμο όλο, αν μπορούσαν, θα τον έκαναν κομμάτια.
1: Α, να η Άννη, ντύθηκε κιόλας.
2: Αισθάνεσαι καλά, Κέι?
0: Όχι, αλλά τι σημασία έχει. Υπάρχουν, ξέρεις, μερικοί άνθρωποι που όσο πιο πολύ αρρωσταίνουν, τόσο περισσότερο ζουν.
1: Άννη, είσαι στις ομορφιές σου.
3: Θα της το πούμε απόψε.
1: Ναι, μην ανησυχείς, θα της το πούμε.
3: Μακάρι να της το λέγαμε και τώρα. Δεν μ' αρέσουν τα κρυφά πράγματα. Πώς να σου το πω, δεν τα σηκώνει ο χαρακτήρας μου.
1: Μα δεν έχουμε τίποτα κρυφό. Το ζήτημα μόνο είναι να της το πούμε στην κατάλληλη στιγμή.
3: Ο μόνος που είναι ήρεμος είναι ο πατέρας σου. Κοιμάται σαν αρνάκι.
1: Κι εγώ είμαι ήρεμος.
3: Αλήθεια.
1: Να δες. Κύριε, κοίτα πώς τρέμω. Σε παρακαλώ, μόλις έρθει ο Τζόρτζ, φώναξε με.
4: Μήπως είναι ο άντρας
3: μου. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ξέρεις, το σκοτάδι με φοβίζει λίγο.
4: Ναι, σκοτεινιάζει.
3: Ψάχνεις να βρεις τον άντρα σου?
4: Όπως συνήθως. Που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, εδώ είναι. Σε λίγο θα αρχίσει να πληρώνει και νίκη.
3: Όταν ήρθε δεν ήταν κανένας μας ντυμένος. Και τράβηξε λοιπόν στο σταθμό με το αυτοκίνητό του για να παραλάβει τον αδερφό μου.
4: Μπα, έρχεται ο αδερφός σου?
3: Ναι, θα είναι εδώ από στιγμή σε στιγμή. Θέλεις κάτι παγωμένο να πιείς?
4: Ναι, ευχαριστώ. Ο άντρας μου. Όταν του ζητάω να πάμε καμιά βόλτα στην παραλία, είναι πάντα κουρασμένος. Αλλά για τους Κέλλαρ, ό,τι θέλουν. Οι άντρες είναι σαν τα μικρά παιδιά. Πάντα πρόθυμα να τρέξουν για θελήματα του γείτονα.
3: Όλοι τσακίζονται να ευχαριστήσουν τους Κέλλαρ. Πάντα έτσι ήταν. Από τότε που άρχισα να θυμάμαι τον εαυτό μου.
4: Είδες. Δεν μου λες. Για τους γάμους σου έρχεται ο αδελφός σου?
3: Δεν ξέρω. Υποθέτω.
4: Φαντάζομαι τη συγκίνησή σου, ε.
3: Δεν είναι και μικρό πράγμα η παντριά. Τι λες εσύ?
4: Να σου πω. Εξαρτάται από την κοπέλα. Αν είναι όμορφη. Πάντως εσύ, αν ήθελες, θα μπορούσες να είχες παντρευτεί από καιρό και καλά, μάλιστα.
3: Δεν μου έλειψαν οι ευκαιρίες.
4: Δεν αμφιβάλλω. Μου φαίνεται, ξέρεις, πολύ ρομαντικό. Πολύ ασυνήθιστο αυτό που κάνεις. Που παντρεύεσαι τον αδελφό του αραβωνιαστικού σου.
3: Κι εγώ δεν μπορώ καλά-καλά να το εξηγήσω. Νομίζω ότι εκείνο που με τραβά περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι ότι κάθε φορά που θέλω να μου πει κάποιος την αλήθεια, τον Κρίς σκέφτομαι αμέσως. Όταν σου πει κάτι, ξέρεις ότι έτσι είναι όπως σου το λέει. Μου δίνει ένα αίσθημα γαλήνης.
4: Έχει και λεφτά. Δεν είναι λίγο κι αυτό?
3: Δεν έχει σημασία για μένα.
4: Κι όμως έχουν μεγάλη σημασία. Τρομερή σημασία. Εγώ όταν παντρεύτηκα ήμουν ακόμα εσωτερική στο νοσοκομείο. Περιμέναμε να ζήσουμε από το μισθό που έπαιρνα σαν νοσοκόμος. Και ήταν πολύ άσχημο αυτό. Γιατί όταν μια γυναίκα συντηρεί έναν άντρα, ο άντρας της χρωστά κάτι. Και δεν μπορεί να της το συγχωρέσει. Έτσι είναι, όπως το λέω.
3: Νομίζω ότι ο γιατρός κατά βάθος είναι αφοσιωμένος.
4: Ω, ναι, δεν αμφιβάλλω. Αλλά δεν είναι καλό για έναν άντρα να αισθάνεται διαρκώς ότι είναι κλεισμένος μέσα σε σίδερα. Ο Τζιμ θεωρεί τον εαυτό του φυλακισμένο. Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να σου ζητήσω μια μικρή χάρη, Άννη. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θα με υποχρεώσεις.
3: Πολύ ευχαρίστως. Φτάνει να περνά από το χέρι μου.
4: Περνά πολύ ωραία. Όταν στήσεις το νοικοκυριό σου, στήσ' το κάπου αλλού. Όχι εδώ.
3: Αστειεύεσαι.
4: Κάθε άλλο. Ο άντρας μου δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος όσο νιώθει τον Γκρις κοντά του.
3: Μα γιατί?
4: Ο Τζιμ είναι τώρα γιατρός, με μεγάλη και καλή πελατεία. Αλλά του έχει καρφωθεί η ιδέα να το ρίξει στη μικροβιολογική έρευνα. Αυτός νομίζω ότι είναι ο προορισμός του. Να ανακαλύψει διάφορα πράγματα.
3: Και είναι κακό αυτό?
4: Είναι υπέροχο. Αλλά πληρώνεται $25 τη βδομάδα. Μείον πληστικά, μείον το φαγητό κλπ. Δηλαδή, οι έρευνες θα κάνεις, η γυναίκα θα έχεις. Δεν γίνονται και τα δυο μαζί.
3: Και τι σχέση έχει ο Γκρις?
4: Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Μου αρέσει ο Γκρις. Αν δεν μου άρεσε, θα του το έλεγα κατάμουτρα. Δεν τους ξεσκονίζω εγώ τους ανθρώπους. Αλλά έχει κάτι επάνω του που κάνει τους άλλους να θέλουν να γίνουν καλύτεροι από ό,τι είναι. Να γίνουν καλύτεροι από ό,τι τους είναι ποτέ δυνατόν να γίνουν.
3: Και τους πειράζει αυτό?
4: Ο άντρας μου χρυσό μου, έχει οικογένεια. Ύστερα από κάθε συζήτηση που έχει με τον Γκρις, μένει με το αίσθημα ότι όσο δεν τα παρατά όλα σύξυλα για να αρχίσει τις έρευνές του, δεν είναι εντάξει με τον εαυτό του. Λες κι είναι ο Γκρις ή οποιοδήποτε άλλος εντάξει. Αλλά έτσι είναι ο Τζιμ. Του έρχεται κάθε δύο χρόνια, συναντά κάποιον και τον κάνει αμέσως θεό του.
3: Ίσως να μην κάνει άσχημα. Δεν λέω ότι ο Γκρις είναι θεός, αλλά...
4: Ας μιλήσουμε καθαρά, Άννη. Δουλεύει ή δεν δουλεύει με τον πατέρα του ο Γκρις? Κάθε Σάββατο τσεπώνει τα λεφτά που του δίνει ο πατέρας του ή όχι?
3: Κι ύστερα?
4: Εσύ με ρωτάς.
3: Μάλιστα, σε ρωτώ. Τι σημασία έχει αν πληρώνεται με τα λεφτά του πατέρα του? Δεν μου αρέσουν καθόλου τα υπονοούμενά σου. Δεν το περίμενα αυτό από σένα.
4: Δεν το περίμενες εσύ από μένα.
3: Το εργοστάσιο και τα λεφτά του είναι απολύτως εντάξει. Αν δεν ήταν, δεν θα παίρνουν ούτε μια πεντάρα από αυτό.
4: Το κατά πόσο είναι εντάξει ή όχι, πρέπει να το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα.
3: Το ξέρω πολύ καλά. Και όλα αυτά που μου είπες μου προκάλεσαν αηδία. Μου κάθονται στο στομάχι.
4: Ξέρεις τι μου κάθεται εμένα στο στομάχι?
3: Άσε με ήσυχη τώρα. Δεν έχω όρεξη για καυγάδες.
4: Μου κάθεται στο στομάχι το να μένω δίπλα στην αγία οικογένεια. Γιατί έχω διαρκώς την εντύπωση ότι είμαι εγώ το κορόιδο και ότι αυτή είναι η έξυπνη. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
3: Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Εγώ.
4: Γιατί δηλαδή να έχει το δικαίωμα να καταστρέφει τη ζωή ενός άλλου? Όλοι το ξέρουν ότι πλήρωσε γερά ο Τζο για να είναι ελεύθερος σήμερα.
3: Ψέματα.
4: Γιατί δεν βγαίνεις λίγο παρά έξω να κουβεντιάσεις με τη γειτονιά? Πήγαινε λοιπόν, άντε! Δεν θα βρεις ούτε ένα που να μην ξέρει την αλήθεια.
3: Ψέματα. Λες ψέματα. Οι σχέσεις τους με τη γειτονιά είναι περίφημες. Μαζεύονται κάθε βράδυ εδώ, παίζουν χαρτιά.
4: Και τι με αυτό? Αναγνωρίζουν την εξυπνάδα του, την καπατσοσύνη του. Κι εγώ ίδια δεν έχω τίποτα εναντίον του Τζοάνι. Αλλά όταν ο Γκρις θέλει να κάνει τους άλλους αγίους, καλά θα κάνει να αρχίσει πρώτα από το σπίτι του. Κοντεύει να τρελάνει τον άντρα μου με τον ακράτητο ιδεαλισμό του. Έχει όρια, ξέρεις.

0: Θα σε αγαπήσει γιατί είσαι η θηλυκιά του έκδοση. Στην ψυχή εννοώ. Μην τρομάζεις.
1: Ενδιαφέρον τύπος, ε.
2: Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ξέρεις, είναι υπέροχη νοσοκόμα και...
2: Ακόμα το κάνεις αυτό?
1: Τι κάνω?
2: Δεν προφταίνεις να γνωρίσεις κάποιον και αμέσως του βρίσκεις ένα θαυμάσιο χάρισμα. Πώς το κατάλαβες ότι είναι υπέροχη νοσοκόμα?
1: Μα τι συμβαίνει, Άννη?
2: Το ξέρεις ότι η γυναίκα αυτή δεν σε χωνεύει καθόλου, ότι σε μισεί?
1: Τι έπαθες?
2: Ο Κρις.
1: Μα τι έγινε λοιπόν?
2: Γιατί δεν μου το είπες?
1: Τι να σου πω?
2: Λέει ότι όλοι πιστεύουν τον Τζο ένοχο.
1: Ναι, και ύστερα.
2: Γιατί μου είπες ότι τα έχουν όλοι καλά μαζί του?
1: Τι σημασία έχει τι πιστεύουν?
2: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι σκέφτονται. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μάθω γιατί θέλησες να μου το κρύψεις. Μου είπες ότι όλα ξεχάστηκαν.
1: Δεν ήθελα πρόσφατα να σε κάνω να αισθάνεσαι άσχημα ανάμεσα στους δικούς μου. Ξέρω ότι είναι πολλοί που θεωρούν ένοχο τον πατέρα μου. Ίσως κατά βάθος να φοβόμουν ότι και εσύ τον υποψιάζεσαι.
2: Δεν είπα ποτέ μου τέτοιο πράγμα.
1: Μα κανείς δεν το λέει. Έλα τώρα, τι ήταν αυτό που σε βρήκε ξαφνικά?
2: Ξέρω πόσο τον αγαπάς.
1: Μα φαντάζεσαι ότι θα μπορούσα ποτέ να το συγχωρήσω αν είχε πραγματικά κάνει κάτι τέτοιο?
2: Δεν κατέβηκα από τον ουρανό, Κρις. Πρώτη εγώ γύρισα την πλάτη στον πατέρα μου. Αν το φταίξιμο είναι όλο του Τζο, εγώ δεν έχω θέση εδώ μέσα.
1: Καταλαβαίνω, Άννη.
2: Ο Τζόρτζ έρχεται τώρα κατευθείαν από τη φυλακή. Και φοβάμαι πολύ ότι αυτό που φέρνει μαζί του δεν είναι ακριβώς οι ευλογίες του πατέρα.
1: Μα δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι από τον Τζόρτζ.
2: Πες το πάλι αυτό. Θέλω να το ξανακούσω.
1: Είναι αθώος, Άννη. Φαίνεται φοβισμένος, το βλέπω, αλλά τι θες να σου κάνει? Τον κατηγόρησαν μια φορά χωρίς να φταίει καθόλου. Πάλι τα ίδια θα έχουμε, σκέφτεται. Πίστεψε με, Άννη, όπως τα λέω είναι. Πίστεψε με.
2: Σε πιστεύω.
3: Νάντε, πάλι πρωτομανιά. Πολύ βολικό αυτό. Να βγαίνεις στη βεράντα σου και να βρίσκεσαι αμέσως σε τόπους παραμυθένιους.
1: Μα έλεγα ότι ξυρίζεσαι, πατέρα.
3: Θα ξυριστώ αμέσως. Στάσου να ανοίξουν πρώτα τα μάτια μου, μόλις τώρα σηκώθηκα.
2: Ξυρισμένος είσαι?
3: Όχι δα. Απόψε πρέπει να είμαι στην τρίχα. Μεγάλη βραδιά απόψε, Άννη. Λοιπόν, πώς φαίνεται η παντριά?
2: Δεν ξέρω ακόμα.
3: Πώς αυτό, Κρις, παιδί μου?
1: Ο μεγάλος Ρουά.
3: Τι θα πει Ρουά?
1: Είναι γαλλική λέξη.
3: Γαλλική? Τις βρωμιές αρκίσατε?
1: Είδες ποτέ σου πιο αστοιχείο το άνθρωπο?
3: Χρειάζεται και κάποιος να δουλεύει.
2: Πληρωμένη απάντηση.
3: Μορφώνονται όλοι τόσο πολύ σε αυτόν τον τόπο που στο τέλος μου φαίνεται πως δεν θα μείνει κανένας να μαζεύει τα σκουπίδια. Και έτσι το μόνο που μένει σε κάτι κούτσουρα σαν και εμένα είναι να γίνονται αφεντικά.
2: Δεν είσαι και πολύ κούτσουρο, Τζο.
3: Άκουμε που τους λέω εγώ. Πηγαίνω να πούμε στο εργοστάσιό μου. Έχω τόσους λοχαγούς, ταγματαρχαίους και συνταγματαρχαίους εκεί μέσα που όταν θέλω να πω σε κάποιον να σκουπίσει το πάτωμα, πρέπει να έχω το νου μου, μπας και προσβάλλω κανέναν. Δεν αστειεύομαι. Στέκεσαι στο δρόμο, να πούμε, και θέλεις να φτύσεις. Και φοβάσαι μήπως το σάλιο σου πέσει πάνω σε κανέναν επιστήμονα.
1: Το καλύτερο είναι να μην φτύνεις καθόλου.
3: Έχει παραγίνει πια το κακό με εσάς τους μορφωμένους. Άννη, σκέφτηκα κάτι για τον αδερφό σου, τον Τζόρτζ. Όταν έρθει, θέλω να του το πεις. Σ' άκουσα να λες ότι οι δουλειές του δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Γιατί λοιπόν να αγωνίζεται στη Νέα Υόρκη μέσα σε τόσους και τόσους δικηγόρους να πετύχει καμιά δουλίτσα τη στιγμή που έχω τόσους φίλους εδώ? Η πιο μεγάλη δικηγόρη στην πόλη είναι στενή μου φίλη. Αν τους το πω εγώ, θα τον βοηθήσουν, θα τον βάλουν στο δρόμο του.
2: Αυτό που κάνεις είναι πολύ ευγενικό, Τζο.
3: Όχι, παιδί μου, δεν είναι ευγενικό. Θέλω να με καταλάβεις καλά. Δεν το κάνω τόσο για τον Τζόρτζ όσο για τον Κρις. Δηλαδή, ξέρω, είμαι αγράμματος, δεν μπορώ να μιλάω ωραία, αλλά η σκέψη μου είναι αυτή. Είστε νέοι ακόμα. Θα περάσουν όμως τα χρόνια και τότε θα θέλετε να ξέρετε πως δεν πήγανε χαμένα όλα αυτά τα χρόνια, ότι κάτι δημιουργήσατε κι εσείς στη ζωή σας. Το δικό μου δημιούργημα είναι ο γιος μου, τίποτα άλλο. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, Άννη. Ένα μόνο θέλω να ξέρω, πως ό,τι κι αν γίνει, ο γιος μου θα είναι πάντα γιος μου. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι τίποτε δεν θα μπει ανάμεσα στους δυο μας. Με παρακολουθείς?
2: Όχι. Γιατί μου τα λες αυτά?
3: Γιατί, να, δες τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι πάντα γεγονότα. Ο πατέρας σου με μισεί. Πρέπει να σου θυμίσω ότι στο δικαστήριο δεν έπαψε ως την τελευταία στιγμή να τα φορτώνει όλα σε μένα. Να λέει ότι εγώ φταίω που τον βάλανε μέσα και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Ό,τι και να είπε.
3: Σωστά, ήθελε να σώσει το τομάρι του. Αλλά ας δούμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο το πολύ, θα είναι πάλι ελεύθερος. Πού θα πάει τότε, σε ποιον θα πάει? Σε σένα, Άννη, στην κορούλα του. Θα έρθει γέρος, τρελός σχεδόν, στο σπίτι σου.
2: Δεν έχει καμιά σημασία αυτό.
3: Το λες αυτό τώρα, Άννη, αλλά πίστεψέ με, το αίμα είναι αίμα, δεν γίνεται νερό. Όταν τον έχεις κάθε μέρα μαζί σου και σου λέει, στο τέλος θα αρχίσεις να τον προσέχεις, να δίνεις βάση στα λόγια του. Και ο γιος μου θα είναι στο σπίτι σου. Και με δύο λόγια. Δεν θέλω το μίσος του πατέρα σου για μένα να μπει ανάμεσά μας. Να μας χωρίσει εμένα και τον Κρις, καταλαβαίνεις?
2: Ένα μόνο μπορώ να σου πω, Τζο. Ότι αυτό που φοβάσαι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
3: Είσαι ερωτευμένη τώρα, Άννη. Αλλά πίστεψέ με, είμαι...

0: πιο γέρος από σένα. Η κόρη είναι πάντα κόρη και ο πατέρας είναι πάντα πατέρας. Μπορεί να γίνει αυτό που σου λέω. Να σου πω τι περιμένω από σένα, Άννη. Ο πατέρας σου δεν θα ήθελε να μιλήσει μαζί μου. Με σένα όμως ή με τον Τζόρτζ θα μιλήσει. Θέλω να πάτε και οι δυο σας στη φυλακή και να του πείτε: πατέρα, ο Τζο θέλει να σε πάρει πάλι στη δουλειά του όταν θα βγεις.
1: Θα τον πάρεις πάλι συνεταίρο?
0: Όχι, όχι συνεταίρο. Θα του δώσω μια καλή θέση. Θέλω να ξέρει, Άννη, θέλω να ξέρει όσο θα είναι ακόμα μέσα, ότι όταν θα βγει θα τον περιμένει μια καλή θέση. Έτσι θα μαλακώσει. Όταν ξέρεις ότι σε περιμένει μια καλή δουλειά, μαλακώνεις.
1: Δεν του χρωστάς τίποτα, Τζο?
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Του χρωστάω ένα γερό ξύλο. Αυτό είναι το μόνο που του χρωστάω.
2: Αλλά σου λοιπόν ένα γερό ξύλο και ξεμπέρδευε. Εγώ ούτε να τον βλέπω δεν θέλω στο εργοστάσιο. Τελεία και παύλα λοιπόν. Και μην μιλάς με αυτόν τον τρόπο γιατί μπορεί να σε παρεξηγήσει κανείς, πατέρα.
0: Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί η Άννη θέλει να βασανίζεται ο άνθρωπος.
2: Ο πατέρας της είναι, άστη να κάνει ό,τι
0: θέλει. Όχι, όχι, δεν πρέπει.
2: Γιατί σε νοιάζεσαι,
0: γιατί ο πατέρας είναι πατέρας. Ας πάω για ξύρισμα τώρα. Με συγχωρείς, Άννη, που έβαλα τις φωνές. Δεν το ήθελα.
1: Δεν πειράζει. Ας το ξεχάσουμε, Τζο. Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά.
0: Εντάξει. Εντάξει. Αυτή η κοπέλα είναι ένα κομμάτι μάλα μακρύς.
2: Θα ξεριστείς καμιά φορά.
0: Εντάξει, αμέσως, αμέσως.
3: Ω, παρά λίγο να το ξεχάσω. Γεια σας. Υποσχέθηκε τη Σκέιτ να χτυρίσω τα μαλλιά της για απόψε το βράδυ.
0: Α, πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη, αλήθεια.
3: Ε, και βέβαια, γιατί όχι.
0: Έλα πάνω να μου χτενίσεις τη σκετούλας μου τα μαλλιά. Είναι μεγάλη βραδιά η απόψινή για την Γκέιτ. Θέλω να την κάνεις κούκλα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τραγούδι. Έλα πάνω να μου χτενίσεις τη σκετούλας μου τα μαλλιά. Έλα πάνω να μου χτενίσεις τη σκαλής μου τα μαλλιά. Εάν πως σου φαίνεται και να σκεφτείς πως έκανα μονάχα ένα χρόνο στη νυχτερινή σχολή. Έλα πάνω να μου χτυπήσεις τις καλύτερες μου τα μάτια.
2: Τι τρέχει, Τζιμ, πού είναι ο Τζόρτζ?
4: Γεια σου, πού είναι?
2: Πάνω, δίνονται.
1: Τι έγινε ο Τζόρτζ?
4: Του είπα να περιμένεις το αυτοκίνητο. Άκουσε με, Άννη. Μπορείς να ακούσεις μια καλή συμβουλή. Μην τον φέρεις εδώ μέσα.
1: Γιατί?
4: Η Κέιτ δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία της. Δεν πρέπει να σκάσει μπροστά της η μπόμπα.
1: Ποια μπόμπα?
4: Ξέρεις γιατί βρίσκεται εδώ. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σταζουν αίμα τα μάτια του. Πάρ τον κάπου με το αυτοκίνητο να τα πείτε οι δυο σας μόνοι σας.
2: Θα σου κάνεις ένα τρομοκρατημένο γραίδιο.
4: Ήθελα να την πάρει μαζί του. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις εσύ τι σημαίνει, Άννη? Τράβα κάπου αλλού να τα βγάλεις πέρα μαζί του.
1: Θα τον πάρω να πάμε κάπου αλλού.
2: Όχι.
4: Θα πάψει να φέρεις σαν
2: ίδιο. Το είπα, κόφτο! Καλώ τον Τζόρτζ. Τι καμώματα είναι αυτά, μα γιατί δεν έρχεσαι μέσα το σύνορα?
5: Μου είπε ο γιατρός ότι η μητέρα σου δεν είναι πολύ καλά.
2: Εκεί ύστερα, ίσα που θα χαρεί όταν σε δει. Σε περιμένα μόνο το απόγευμα.
1: Τι βρώμικος γιακάς είναι αυτός? Δεν έφερες άλλο που κάμισο μαζί σου?
3: Θα πάμε στην παραλία, Τζιμ.
5: Όχι, σου, βαριά με ένα σοφάρο, κάνει πολύ ζέστη.
3: Και στο σταθμό πώς πήγες, με Ζέμπελιν?
2: Σου, ο αδερφός της Άννη. Τζόρτζ, η κυρία Μπέιλις.
3: Χαίρομαι πολύ.
5: Εσείς δεν είστε που αγοράσατε το σπίτι μας?
3: Ναι, περάστε να του ρίξετε μια ματιά προτού να φύγετε. Να δείτε πώς το καταντήσαμε.
5: Θα προτιμούσα να έμενε όπως ήταν.
3: Ειλικρινής τύπος ο αδερφός σου.
5: Έτσι είναι ο Τζόρτζ. Θα ξαναπεράσω. Ήρεμα, Τζόρτζ.
2: Σε ευχαριστώ, Τζιμ, που έφερες τον Τζόρτζ από το σταθμό. Θες λίγη λεμονάδα, Τζόρτζ? Η μητέρα την ετοίμασε για σένα.
5: Καλή μου Κέιτ, δεν ξέχασε πόσο μ' αρέσει.
2: Πώς θα το ξεχάσει? Έπαιρνες και τίποτα άλλο από λεμονάδα, το πες. Έλα, έλα, Τζόρτζ. Λοιπόν, τα νέα σου. Κάτσε.
5: Ένα λεπτό. Μου φαίνεται απίστευτο.
2: Τι?
5: Ότι βρίσκομαι πάλι εδώ.
2: Σαν να έχεις γίνει νευρικός.
5: Ναι, ναι, όταν κουράζομαι πολύ. Λοιπόν, έγινες γενικός διευθυντής, ε?
2: Ναι, ναι, ένας από τους πολλούς τρόφους, δεν βάργες. Και εσύ τι κάνει η δικαιοσύνη?
5: Ξέρω κι εγώ. Όταν ήμουν τραυματίας στο νοσοκομείο και μελετούσα για το δίπλωμά μου, μου άρεσαν οι νόμοι, τους έβρισκα λογικούς. Αλλά όταν βγήκα έξω, άλλαξαν τα πράγματα. Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει πάντα δικαιοσύνη. Πύκνωσαν τα δέντρα, ε? Τι είναι αυτό?
2: Αυτό το ρίξε ο αέρας στη νύχτα. Το είχαμε φυτέψει για το Λάρι, καταλαβαίνεις.
5: Φοβόσασταν μήπως τον ξεχάσετε?
2: Τι κουβέντα είναι αυτή?
1: Από πότε άρχισες να φοράς καπέλο?
5: Από σήμερα. Από τώρα και στο εξής αποφάσισα, αν όχι τίποτα άλλο, να μοιάζω τουλάχιστον με δικηγόρο. Δεν το θυμάσαι λοιπόν?
1: Όχι.
5: Του πατέρα σου είναι. Με παρακάλεσε να το φοράω.
1: Τι κάνει?
5: Μίκρινε.
1: Μίκρινε?
5: Ναι. Έγινε τόσο ζδά. Ένας μικρούλης ανθρωπάκος. Είναι, ξέρεις, κάτι που το παθαίνουν τα κορόιδα. Καλά που πήγα να τον δω. Ένα χρόνο ακόμα να αργούσα και δεν θα έμενε τίποτα από δάφτον.
2: Γιατί, Τζόρτζ, τι τρέχει?
5: Τι τρέχει, ε? Γίναμε κορόιδα μια φορά. Δεν πρέπει να γίνουμε και δεύτερη. Αυτό τρέχει.
2: Τι θες να πεις?
5: Δεν παντρευτήκατε ακόμα, ε?
1: Τζόρτζ, κάτσε κάτω. Σε
5: παντρεύτηκες, είπα.
1: Όχι ακόμα.
5: Δεν θα τον παντρευτείς.
1: Και γιατί δεν θα τον παντρευτώ?
5: Γιατί ο πατέρας του κατάστρεψε την οικογένειά σου.
2: Ακού να σου πω, Τζόρτζ.
5: Αυτό! Πες την να έρθει μαζί μου. Δεν ωφελούν οι συζητήσεις. Ξέρεις τι έχω να σου πω.
2: Μου λες τώρα την οργή του κυρίου ή να παραστείς εδώ. Έτσι να πάντα. Τα παίρνεις όλα κατάκαρδα. Δεν κάθεσαι να σκεφτείς. Το σκέφτεσαι καλά αυτό που είπες. Δεν είσαι κανένα παιδάκι πια, είσαι άντρας.
5: Ναι, είμαι άντρας τώρα.
2: Αν νομίζεις ότι θα σε φοβηθούμε, είσαι γερασμένος. Αν έχεις τίποτα να το πεις, πες το ήρεμα, πολιτισμένα. Ούτε να γιάσουν, δεν άξα από το στόμα σου.
5: Θα μου μιλήσεις εσύ για πολιτισμό.
2: Θα κουβεντιάσεις σαν άνθρωπος, ναι ή όχι.
1: Γιατί είσαι θυμωμένος, τι συμβαίνει. Λέγε τώρα, τι έγινε. Όταν έφευγα, μου είπες να πάω στο καλό, με φίλησες.
5: Άλλαξαν πολλά πράγματα από τότε, Άννη. Όταν έφυγες, δεν είχα όρεξη να πάω στο γραφείο. Ήθελα να πάω στον μπαμπά να του πω ότι παντρεύεσαι. Σ' αγαπούσε τόσο πολύ. Ήταν απέσιο αυτό που κάναμε, Άννη. Δεν θα το συγχωρέσουμε ποτέ στον εαυτό μας. Ούτε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα, καταλαβαίνεις. Από τότε που γύρισα από το μέτωπο, δεν πήγα καθόλου να το δω. Δεν ξέρεις, Άννη, τι κάναμε αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρεις τι έγινε.
1: Ξέρω πολύ καλά.
5: Όχι, δεν ξέρεις τίποτα. Αν ήξερες, δεν θα ήσουν εδώ. Ο μπαμπάς πήγε εκείνο το πρωί στη δουλειά. Ο εργοδηγός της νυχτερινής βάρδιας πήγε και του έδειξε τους κυλίνδρους. Ήταν ελαττωματική. Κάτι είχε πάθει ο μηχανισμός της παραγωγής, καταλαβαίνεις. Πήγε λοιπόν ο μπαμπάς κατευθείαν στο τηλέφωνο. Πήρε τον Τζο εδώ στο σπίτι του και του είπε να κατεβεί αμέσως στο εργοστάσιο. Περνά ολόκληρο το πρωί. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τον ξαναπαίρνει ο μπαμπάς στο τηλέφωνο. Στο μεταξύ, οι ελαττωματικοί κυλίνδροι είχαν φτάσει στους 100. Οι στρατιωτικές αρχές σούρλιαζαν γιατί καθυστερούσε η παράδοση. Και ο μπαμπάς δεν είχε να παραδώσει ούτε ένα κομμάτι. Του είπε λοιπόν ο Τζο στο τηλέφωνο να σκεπάσει όσο μπορούσε καλύτερα τα ραγίσματα και να φορτώσει αμέσως τους κυλίνδρους.
2: Τέλειωσες τώρα?
5: Όχι, δεν τέλειωσα. Ο μπαμπάς φοβότανε. Δεν ήταν βέβαιος ότι θα βαστάξουν στον αέρα. Φοβότανε και τους ελεγκτές του στρατού. Αλλά ο Τζο τον εβεβαίωσε ότι θα βαστάξουν και ορκίστηκε στο τηλέφωνο, Άννη. Ορκίστηκε ότι αν συνέβαινε τίποτα θα ανελάμβανε αυτός ολόκληρη την ευθύνη, καταλαβαίνεις. Αλλά και πάλι ο μπαμπάς επέμενε ότι αν ο Τζο ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά θα έπρεπε να κατεβεί ο ίδιος στο εργοστάσιο. Έλα όμως που δεν μπορούσε, αρρώστησε ξαφνικά. Έπεσε με γρήπη. Έδωσε πάντως το λόγο του ότι αναλαμβάνει αυτός την ευθύνη. Καταλαβαίνεις τι θα πει αυτό, Άννη. Δεν μπορείς να αναλάβεις ευθύνη από το τηλέφωνο. Και αν την αναλάβεις, μπορείς θαυμάσια ύστερα να παρουσιαστείς στο δικαστήριο και να αρνηθείς ότι την ανέλαβες. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Τζο. Την πρώτη φορά κατάλαβαν πως έλεγε ψέματα και τον καταδίκασαν και αυτόν. Τον πίστεψαν όμως τη δεύτερη φορά στην έφεση. Και έτσι το μεγάλο ψέμα έπιασε. Ο Τζο σήμερα είναι μεγάλος και τρανός. Και ο πατέρας σου σαπίζει στη φυλακή. Τι θα κάνεις λοιπόν, πες μου, απάντησε. Τι θα κάνεις, θα φας το φαΐ του, θα πέσεις στο κρεβάτι του εσύ που ούτε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα δεν έστειλε στον πατέρα σου.
2: Εσύ τι θα κάνεις, Τζόρτζ?
5: Είναι πολύ έξυπνος, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί του. Δεν μπορώ να αποδείξω ότι έγινε αυτό το τηλεφώνημα.
2: Τότε λοιπόν πώς τολμάς να λες αυτές τις ανοησίες?
1: Το δικαστήριο,
5: το δικαστήριο δεν ήξερε τον πατέρα σου, Άννη, αλλά εσύ τον ξέρεις. Κατά βάθος είσαι βέβαιη ότι ο Τζο το έκανε.
2: Σιγά-σιγά. Δεν θα σε πετάξω έξω με τις κλωτσίες.
1: Τα ξέρω όλα αυτά, Τζόρτζ. Τι είπε και στο δικαστήριο,
5: μα πάσα, το δικαστήριο δεν τον ήξερε, Άννη. Κρίς. Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι. Και όταν μου απαντάς, θέλω να με κοιτάς στα μάτια.
2: Θα σε κοιτώ με στα μάτια.
5: Εσύ τον ξέρεις τον πατέρα σου?
2: Τον ξέρω πολύ καλά.
5: Δεν μου λες λοιπόν? Είναι από εκείνα τα αφεντικά που μπορούν να αφήσουν να φορτωθούν από το εργοστάσιο τους 121 χαλασμένοι κύλινδροι χωρίς καν να το ξέρουν?
2: Ναι, από αυτούς είναι.
5: Ποιος? Ο Τζο Κέλλαρ, που δεν φεύγει ποτέ από το εργοστάσιο του, αν δεν πάει μόνος του στην τελευταία τρύπα για να δει μπας και αφήσανε κανένα φως αναμένο.
2: Ναι, ναι, αυτός ο ίδιος.
5: Αυτός μπορεί να σου πει πόσα λεφτά της ώρας περνά κάθε εργάτης μέσα στο αποχωρητήριο?
2: Ακριβώς.
5: Και ο πατέρας μου, το φοβισμένο αυτό ποντικάκι που είναι ανίκανος να αγοράσει έστω και ένα πουκάμισο αν δεν έχει κάποιον άλλο μαζί του, ήταν ποτέ δυνατό να τολμήσει να κάνει μόνος του ένα τέτοιο πράγμα?
2: Ναι, μόνος του. Και επειδή όπως λες είναι ένας φοβισμένος άνθρωπος, ένα φοβισμένο ποντικάκι όπως το πες, έκανε και κάτι άλλο. Προσπάθησε να τα ρίξει όλα στην πλάτη κάποιου άλλου. Γιατί δεν ήταν άντρας, γιατί δεν μπορούσε να σηκώσει μόνος του το βάρος της ευθύνης. Αυτό ακριβώς έκανε. Στο δικαστήριο δεν κατόρθωσε να ξεγελάσει κανέναν. Μόνο ένας ηλίθιος σαν και σένα.
5: Και ψεύτης, Κρις! Λες ψέματα στον
1: ίδιο στον εαυτό.
2: Εξηγήσε μου, Τζόρτζ. Διάβασε τα πρακτικά της δίκης και ήσουν βέβαιος, όλα αυτά τα χρόνια ότι λένε την αλήθεια. Και τώρα ξαφνικά αλλάζεις γνώμη. Τι σε έκανε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να πιστεύεις ότι ήταν σωστή η απόφαση?
5: Δεν είχα κανένα λόγο να μην το πιστεύω. Και ύστερα το πίστευες κι εσύ, Κρις. Και αυτό είχε σημασία για μένα. Αλλά σήμερα τον άκουσα με τα αυτιά μου. Αλλάζει ιστορία πολύ όταν την ακούς από το στόμα του. Όποιος τον ξέρει καλά και ξέρει και τον πατέρα σου θα τον πιστέψει, δεν μπορεί. Του τη σκάρωσε πολύ άσχημα ο πατέρας σου, Κρις. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε μας το πήρε. Κι εγώ είμαι υποχρεωμένος να μένω με τα χέρια σταυρωμένα, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά ως εδώ του φτάνουν όσα πήρε. Δεν θα αρπάξει και την Άννη. Γι' αυτό σου δίνω το λόγο μου. Έλα, πάρε τα πράγματά σου αμέσως. Ό,τι κι αν έχουν είναι βουτυγμένο στο αίμα. Δεν μπορείς εσύ να μένεις εδώ μέσα.
2: Άννη, δεν τα πιστεύεις βέβαια όλα αυτά?
1: Φτάνει να είσαι βέβαιος ότι δεν είναι αλήθεια. Είσαι βέβαιος?
5: Τι περιμένεις να σου πει? Πατέρας του είναι!
1: Σε παρακαλώ!
5: Άννη, το ξέρει!
2: Άρχισαν πάλι οι χρησμοί, Τζόρτζ!
5: Δεν μου λες τότε! Γιατί λείπει το όνομά σου από τη φίρμα?
2: Από να πάρω διάλογο, τι σχέση έχει αυτό?
5: Άννη, βγάλε μόνη σου τα συμπεράσματά σου! Γιατί λείπει το όνομά σου από τη φίρμα?
2: Αφού δεν είναι δικό μου το εργοστάσιο!
5: Ποιον κοροϊδεύεις λοιπόν? Ποιανού θα είναι όταν πεθάνεις?
6: Άνοιξε τα μάτια σου, Άννη. Τους ξέρεις καλά και τους δυο. Ξέρεις τη λατρεία που έχουν ο ένας για τον άλλον. Τι φυσικότερο από τον Τζότζεφ Κέλλαρ και ιός. Πρώτη φορά λοιπόν τα ακούς όλα αυτά, Κρις.
2: Όχι, τα άκουσα. Και τα ξανασκέφτηκα πολλές φορές. Περνούν τόσα πολλά από το μυαλό ενός ανθρώπου.
5: Θα σου λύσω λοιπόν εγώ όλες τις αμφιβολίες σου.
6: Θέλεις
5: ή μήπως φοβάσαι.
2: Τι θες να πεις.
5: Άσε με να ανέβω πάνω να του μιλήσω του πατέρα σου. Μέσα σε 10 λεπτά θα σου φέρω την απάντηση που θέλεις. Ή μήπως τη φοβάσαι την απάντηση.
2: Όχι, βέβαια δεν τη φοβάμαι. Την ξέρω την απάντηση. Αλλά η μητέρα δεν είναι στα καλά της τώρα και αυτή τη στιγμή θα ήταν καλύτερα να μην γίνουν καυγάδες εδώ μέσα. Το μόνο που θα κάνεις αν τον δεις μόνος σου είναι να τσακωθείς μαζί του.
6: Άσε με να τον δω.
2: Δεν θέλω καυγάδες, σου είπα.
6: Ορίστε, Άννη, τι άλλο θέλεις.
1: Κάποιος έρχεται.
2: Μπορούσε το τώρα, σε παρακαλώ.
1: Συγκρατήσου, Τζορτζ. Σε λίγο θα φύγεις, πάω να φωνάξω ένα ταξί.
5: Μαζί θα φύγουμε.
1: Όσο γι' αυτό θα τα αποφασίσω μόνη μου. Και μην αναφέρεις τίποτα για γάμους. Δεν της το είπαμε ακόμη, σε παρακαλώ. Τι ετοιμάζεσαι να κάνει, Τζορτζ.
7: Τζορτζ! Ω, Τζορτζ!
5: Γεια σου,
7: Τζορτζ. Σε γέρασαν, παιδί μου. Κοίτα, άσπρισαν τα μαλλιά σου.
5: Το ξέρω.
7: Σου το είπα όταν έφευγες. Να μην κυνηγάς τα μετάλλια.
5: Δεν τα κυνήγησα, Κέιτ. Μόνα τους ήρθαν.
7: Έλα, άστα τώρα αυτά. Όλοι σας ίδιοι είστε. Κοίταξε τον χάλιο που έχει Άννη και εσύ μου είπες ότι είναι καλά.
5: Ω, αισθάνομαι πολύ καλά.
7: Μου κάνει κακό και να σε βλέπω μόνο. Μα τι έπαθε η μάνα σου. Γιατί δεν σε τρέφει.
1: Δεν έχει καθόλου όρεξη.
7: Αν έτρωγε στο σπίτι μου θα είχε όρεξη. Άννη, λυπάμαι από τώρα τον άντρα που θα πάρεις. Έλα, κάτσε, Τζορτζ. Θα σου ετοιμάσω ένα σάντουιτς.
5: Σοβαρά σου λέω. Δεν έχω όρεξη.
7: Μα το Θεό, ραγίζεται η καρδιά μου όταν βλέπω τι έπαθαν τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας. Τι όνειρα κάναμε για σας και το αποτέλεσμα. Δεν είστε καθόλου καλύτεροι από εμάς τους γέρους σας.
5: Το ξέρεις, Κέιτ, ότι εσύ μόνο δεν άλλαξες καθόλου.
7: Κανένας μας δεν άλλαξε, Τζορτζ. Όλοι μας αγαπούμε. Ο Τζο της προάλλης θυμήθηκε τη μέρα που γεννήθηκες. Είχε κοπεί το νερό και τρέχαμε όλοι μαζί με κουβάδες από την άλλη άκρη. Αν μας έβλεπε κανένας, θα νόμιζε πως είχε πιάσει φωτιά. Ο Τζορτζ. Άννη, γιατί δεν του δώσες λίγη λεμονάδα.
1: Του πρόσφερε ένα
7: ποτήρι. Του πρόσφερες, έπρεπε να του τη δώσεις στο χέρι. Έλα, Τζορτζ, πάρ' την, ζωντάνεψε λιγάκι.
5: Κέιτ, μου άνοιξες κιόλας την όρεξη.
7: Ναι. Τι το θέλουμε τώρα το εστιατόριο. Έχω ένα χοιρινό μπουτάκι στο ψυγείο, αγριόπαπια, φράουλε.
1: Περίμενε, θέλω να σε βοηθήσω.
5: Το τρένο φεύγει στις 8.30, Άννη.
2: Όχι, μητέρα.
1: Μα μόλις τώρα έφτασες, γιατί θέλεις να φύγεις. Κάτσε να θυμηθούμε τα παλιά.
2: Ναι, Τζορτζ, κάτσε να γνωριστούμε πάλι. Κοντεύουμε να ξεχαστούμε ολότερα.
7: Μην τους βιάζεις, Κρις. Αν δεν μπορούν να μείνουν.
2: Μα δεν πρόκειται για την Άννη, μητέρα. Ο Τζορτζ μόνο έχει κάτι.
5: Μια στιγμή, Κρις.
2: Αν θέλεις να φύγεις, μπορώ να σε πάω στο σταθμό αμέσως με το αυτοκίνητο. Αλλά αν μείνεις. Να λείπουνε, παρακαλώ, οι συζητήσεις όσο θα είσαι εδώ πέρα.
7: Τι συζητήσεις? Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, Τζορτζ. Μα τι χρειάζονται οι συζητήσεις? Ο ίδιος κεραυνός μας χτύπησε όλους, έτσι δεν είναι? Έλα, παιδί μου, να δεις, είδες τι έπαθε το δέντρο του Λάρι? Έλα εδώ, θα το πιστέψεις. Ήτανε περασμένα μεσάνυχτα και το ονειρευόμουνα όταν ξαφνικά ο αέρας.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
5: Γεια σου. Γεια σου, γελωστό μου κορίτσι. Μεγαλώνουμε, ε.
3: Είμαι μεγάλο κορίτσι τώρα.
7: Κοιτάξτε τι ωραίο μου το έκανε το καπέλο.
1: Μόλις σου το έκανες.
7: Μέσα σε 10 λεπτά.
3: Μα δεν έκανα τίποτα. Μόνο που έβγαλε τα λουλούδια και τα έβαλα κάπως διαφορετικά.
5: Εξακολουθείς να ράβεις μόνη σου τα φουστάνια σου.
2: Λοιπόν, τι sick μάνο που έχω, ε. Μόνο το σκυλάκι της λείπει.
3: Σε ουρανοξύστη έχεις το γραφείο σου.
7: Τώρα που φόρασα το καπέλο, μου φαίνεται σαν να κάθεται κάποιος πάνω στο κεφάλι μου.
1: Είναι πολύ ωραίο, και.
7: Είναι μεγαλοφύγια, Τζορτζ. Έπρεπε να την παντρευτείς. Αυτή μάλιστα θα σε έκανε να τρώσει.
1: Έλα, πάψη, Κέιτ.
5: Τι άκουσα. Έχεις, λέει, και μωρό.
7: Δεν άκουσες καλά. Τρία είναι τα μωρά της.
5: Σοβαρά, έχεις τρία παιδιά?
3: Ναι, το ένα πάνω στ' άλλο. Ένα, δύο, τρία. Λείπεις πάρα πολύ καιρό, Τζορτζ.
5: Αρχίζω να το καταλαβαίνω.
7: Το κακό με εσάς τους δυο είναι ότι σκέπτεστε πάρα πολύ.
3: Εμείς δηλαδή δεν σκεφτόμαστε.
7: Ίσως όταν αδειάζετε.
5: Δεν επιστρατεύτηκε καθόλου ο Φρανκ?
3: Όχι, ήταν διαρκώς έξω από το όριο ηλικίας.
7: Καταπληκτικό. Όταν έπαιρναν αυτούς που ήταν 27 χρονών, ο Φρανκ ήταν 28. Και όταν έπαιρναν αυτούς που ήταν 28, ο Φρανκ ήταν 29. Γι' αυτό το έριξε και αυτό στην αστρολογία. Όλα, ξέρεις, εξαρτώνται από το πότε γεννήθηκες. Αυτό μας λέει η αστρολογία.
5: Σοβαρά.
7: Έλα, μην κάνεις τον έξυπνο, Κρις. Υπάρχουν μερικές προλήψεις που δεν είναι καθόλου κουτές. Λίτια, το τέλειωσε το οροσκόπιο του Λάρι.
3: Τώρα που θα πάω μέσα θα το ρωτήσω. Τζορτζ. Έλα να σου δείξω τα παιδιά μου. Θα έρθεις?
5: Όχι, μάλλον όχι, Λίντια.
3: Γεια σου, Τζορτζ. Σου εύχομαι ό,τι ποθείς.
5: Ευχαριστώ. Το ίδιο και σε σένα και στο Φρανκ.
7: Νοστίμεψε, ε.
5: Πολύ.
7: Εντρέπεσαι δηλαδή να πεις ότι έγινε όμορφη?
5: Δεν ξέρεις τι όμορφο που μου φαίνεται όλα εδώ τριγύρω τώρα που την είδα.
7: Κοίτα τι παθαίνεις για να μην μ' ακούσεις, Τζόρτζ. Γιατί να πας εθελοντής? Σου το είπα εγώ να κάτσεις εδώ που βρίσκεσαι και να την παντρευτείς.
5: Γελούσε πάρα πολύ.
7: Και εσύ γελούσες πολύ λίγο, Τζόρτζ. Τον καιρό που εσύ τα έχεις βάλει με το φασισμό, ο Φρανκ γλιστρούσε σιγά σιγά στο κρεβάτι της.
5: Να ποιος κέρδισε τον πόλεμο, Κρις.
2: Ο Φρανκ. Σωστά. Όλες τις μάχες αυτός τις κέρδισε.
7: Εγώ στο είπα, Τζόρτζ. Δεν στο είπα πως την αγαπάς την κοπέλα.
2: Και τι αγάπη, ε.
5: Εξ αποστάσεως.
7: Μου φαίνεται ότι από όλους σας εγώ είμαι η πιο έξυπνη. Είχατε μεγάλες αρχές, πετούσατε στα σύννεφα και οι τρεις σας. Και τώρα εμένα μου μένει ετούτο εδώ το δέντρο και ο Κρις, που κι αυτός δεν αντέχει στις μπόρες. Και αυτός ο βλάκας απέναντι που ποτέ του δεν διαβάζει τίποτα άλλο από τον ονειρό Κρήτη, έχει κιόλας τρία παιδιά και σπίτι δικό του. Πάψε να είσαι φιλόσοφο, Τζόρτζ. Κοίτα τον εαυτό σου. Όπως λέει και ο Τζο, έλα πάλι εδώ κοντά μας. Θα φροντίσει αυτός να σου βρει πελατεία και ένα καλό σπίτι. Έλα, θα σου βρω κι εγώ ένα καλό κορίτσι και έτσι θα ξαναγυρίσει το χαμόγελο στο πρόσωπό σου.
5: Ο Τζο. Θέλει ο Τζο να γυρίσω?
1: Ναι, μου είπε να σου το προτείνω και μου φαίνεται ότι δεν είναι άσχημη ιδέα.
7: Ασφαλώς. Μα γιατί προσποιείσαι ότι μας μισείς, Τζόρτζ? Μήπως είναι και αυτό ζήτημα αρχής? Όχι, παιδί μου. Κατά βάθος δεν μας μισείς καθόλου. Σε ξέρω πολύ καλά, εγώ. Δεν με γελάς εμένα. Σου άλλαζα τα πανάκια σου, σαν ήσουν αμωρό. Άννη, θυμάσαι την κόρη του κυρίου Μάρση?
1: Οχου, αρχίσαμε κιόλας τα προξενιά.
7: Πρέπει να την γνωρίσει, Τζόρτζ. Έχει γίνει πολύ, πολύ όμορφη.
2: Μην την ακούς, Τζόρτζ, είναι γεμάτη κρέα το ελιές.
7: Έλα τώρα, μην το θυμίσεις το κορίτσι. Έχει που λες μια χαριτωμένη ελίτσα εδώ στο πηγούνι.
2: Ναι, κι άλλες δυο στη μύτη.
7: Ναι, θα. Δεν μπορεί, θα τον θυμάσει τον πατέρα της. Ξέρεις, ο αστυνομικός επιθεωρητής έχει πάρει τώρα τη σύνταξή του.
2: Αρχιφύλακας Τζόρτζ με δυο σαρδέλες μόνο. Σωστός γορίλας.
7: Είναι άνθρωπος με πολύ ευγενικά αισθήματα. Ποτέ του δεν σκότωσε άνθρωπο.
0: Γεια σου, Τζόρτζ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, παιδί μου.
5: Πώς είσαι, Τζο?
0: Έτσι και έτσι, γεράματα. Άρχισε να φάμε μαζί απόψε?
5: Όχι, πρέπει αύριο το πρωί να είμαι στη Νέα Υόρκη.
1: Πω να τηλεφωνήσω να έρθει ένα ταξί.
0: Κρίμα που δεν μπορεί να μείνει, Τζόρτζ. Κάτσε. Περίφημα στέκεται, ε, Κέιτ?
7: Στέκεται απέσια.
0: Αυτό είπα κι εγώ. Στέκεσαι απέσια, Τζόρτζ. Ό,τι λέει η γυναίκα μου. Καμιά φορά, Τζόρτζ, μου φαίνεται ότι θα πάρει τη λουρίδα και θα μ' αρχίσει.
5: Ήταν το εργοστάσιό σου καθώς ερχόμουν από το σταθμό. Περίφημο. Μου θύμισε τις εγκαταστάσεις του Φόρτ.
0: Μακάρι να ήταν σαν του Φόρτ, Τζόρτζ, αλλά δεν είναι. Ώστε πήγες επιτέλους να δεις τον πατέρα σου στη φυλακή?
5: Ναι, σήμερα το πρωί. Και τι βγάζει το εργοστάσιο σου, Τζο?
0: Α, λίγα απ' όλα. Μαγειρικά σκεύη, ηλεκτρικά πλυντήρια κλπ. Έχω ωραίες, προσάρμοστες μηχανές τώρα. Λοιπόν, πώς τον βρήκες τον πατέρα σου? Πώς πάνε τα κέφια του?
5: Δεν είναι καλά, Τζο.
0: Η καρδιά του πάλι?
5: Όχι μόνο η καρδιά του. Η ψυχή του, Τζο.
2: Δεν πάμε μια στιγμή να ρίξουμε μια ματιά στο παλιό σας σπίτι, Τζο?
0: Άστον εδώ που βρίσκεται.
5: Θα ήθελα να κουβεντιάσω λίγο μαζί.
0: Σωστά. Μόλις έφτασε το παιδί. Έτσι που λες, Τζόρτζ, κάνει ένας ανθρωπάκος ένα λάθος και αμέσως θέλουν να τον κρεμάσουν. Και οι μεγάλοι απατεώνες γίνονται πρεσβευτές. Έπρεπε να μου το πεις ότι θα πήγαινες να δεις τον πατέρα σου σήμερα.
5: Δεν το ήξερα ότι ενδιαφέρεσαι.
0: Από μια μεριά με ενδιαφέρει. Θα ήθελα να του πεις, Τζόρτζ, ότι όσο για μένα, εγώ του φυλάω πάντα μια θέση στο εργοστάσιο. Θα ήθελα να το ξέρει.
5: Είσαι πολύ ζόρικο, αφεντικό Τζο. Δεν σε ανέχεται.
0: Το φαντάζομαι. Αλλά και αυτό μπορεί να αλλάξει.
7: Είναι τόσο μαλακός ο Χέρμπερτ?
5: Δεν είναι πια. Θα ήθελε να μπορούσε να μαζέψει όλους όσους έκαναν λεφτά στον πόλεμο, να τους στήσει σε ένα τείχο.
0: Θα του χρειάζονταν πάρα πολλές σφαίρες.
5: Και το καλό που σου θέλω να μην πέσει καμιά στο χέρι.
0: Πολύ δυσάρεστο αυτό.
5: Γιατί? Μήπως περίμενες να σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο για σένα?
0: Ακόμα και όταν περιμένεις ένα δυσάρεστο πράγμα, δεν πάβει να είναι δυσάρεστο όταν μαθαίνεις ότι δεν έπεσες όξο. Το περίμενα, γιατί τον ξέρω τον πατέρα σου. Και ότι δεν έχει αλλάξει μου φαίνεται δυσάρεστο. 25 χρόνια τώρα που τον γνωρίζω, Τζόρτζ, δεν έπαψε ούτε στιγμή να με στενοχωρεί αυτή η άποψη του χαρακτήρα του. Δεν ξέρει τι θα πει ευθύνη. Ήθελε πάντα να τα φορτώνει όλα στην καμπούρα του άλλου. Έτσι είναι, Τζόρτζ,
5: ναι,
0: τον ξέρεις. Τον ξέρεις πολύ καλά. Αν και ο τρόπος που μπήκες εδώ μέσα δεν δείχνει να το θυμάσαι. Όπως το 1937 που είχαμε εκείνο το μαγαζί στην οδό Φλαντ, τότε που άφησε το καλοριφέρ να καίει δυο ολόκληρες μέρες χωρίς νερό και κόντευε να μας τεινάξει στον αέρα. Και να πεις ότι αναγνώρισε το λάθος του. Μπα! Για να τον καλύψω, αναγκάστηκα να πετάξω στον δρόμο ένα μηχανικό. Δεν το θυμάσαι?
5: Ναι, αλλά.
0: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, Τζόρτζ, αλλά υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά άλλα. Όπως τότε που έδωσε του Φρανκ χωρίς να ρωτήσει κανένα ένα σωρό λεφτά για να του αγοράσει, λέει, μετοχές πετρελαίων.
5: Τα ξέρω όλα αυτά.
0: Μόνο που πρέπει να τα θυμάται κανένας κάτι τέτοια, παιδί μου. Θυμάσαι με τι τρόπο έβρισε το Φρανκ επειδή πέσανε οι μετοχές? Λες και φταίει αυτός που έπεσαν. Αν τον άκουγες πως μιλούσε, θα έλεγες ότι ο Φρανκ είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας του κόσμου. Και το μόνο που είχε κάνει ο άνθρωπος ήταν να του πει με όλη την αφέλειά του κάτι που έτυχε να ακούσει.
5: Τα ξέρω όλα αυτά.
0: Τότε να τα θυμάσαι, παιδί μου. Να τα θυμάσαι. Είναι μερικοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που προτιμούν να δουν όλους τους άλλους να κρεμαστούν παρά να πάρουν απάνω τους την ευθύνη για κάτι που έκαναν. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, Τζόρτζ?
3: Έρχεται το αυτοκίνητο. Θέλεις να πληθείς για να τσιμπήσεις κάτι?
7: Μα γιατί να φύγει από τώρα? Κάτσε να πάρεις τον 12, Τζόρτζ.
0: Καλά σου λέει. Κάτσε να φάμε όλοι μαζί.
3: Τι λες, θα κάτσεις? Γιατί να μην κάτσεις? Θα φάμε κοντά στη λίμνη. Θα περάσουμε σπουδαία.
5: Σύμφωνοι. Θα μείνω. Θα έρθει και η Λίδια, δηλαδή η Λίδια και ο Φρανκ.
7: Μια στιγμή να τη το σφυρίξω και να δει για πότε έρχεται.
5: Όχι, ας μην.
2: Α, θα σου βρουν και μια ντάμα, δεν μπορεί. Α, τη Σαρλότ Τάρνερ.
7: Ωραία, πάρτε στο τηλέφωνο.
5: Εντάξει.
7: Έλα πάνω, Τζόρτζ, θα σου δώσω ένα πουκάμισο και μια γραβάτα. Έλα, παιδί.
5: Μόνο εδώ νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου πουθενά άλλου. Αισθάνομαι τόσο. Δεν ξέρει, Κέιτ, πόσο νέα φαίνεσαι. Δεν άλλαξε καθόλου. Είσαι όπως ακριβώς σε άφησα. Ναι, και εσύ, Τζο, δεν άλλαξε καθόλου, μα καθόλου. Όλα και η ατμόσφαιρα ακόμα είναι όπως τα άφησα.
0: Ναι, δεν έχω καιρό για αρρώστηκες εγώ.
7: 15 χρόνια τώρα δεν έπεσε μια φορά στο κρεβάτι.
0: Εκτός από τη γρήπη μου στον πόλεμο.
7: Τι?
0: Τη γρήπη μου τότε στον πόλεμο.
7: Α, καλά λες. Εκτός από τη γρήπη του ήθελα να πω. Το ξέχασα, Τζόρτζ. Ήταν φυσικό να το ξεχάσω. Αρρωσταίνει τόσο σπάνια. Ήτανε πολύ βαριά. Αδύνατο να αφήσει το κρεβάτι. Νόμιζα πως ήταν πνευμονία.
5: Γιατί είπες ότι ποτέ του δεν.
0: Καταλαβαίνω, παιδί μου, πως αισθάνεσαι. Δεν θα συγχωρέσω ποτέ τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα εκείνη την ημέρα να κατέβω στο εργοστάσιο. Αν κατέβαινα, δεν θα άφηνα τον πατέρα σου ούτε να του αγγίξει εκείνου του κυλίνδρου.
5: Είπε ότι δεν αρρώστησε ποτέ σου.
7: Είπα ότι αρρώστησε μια φορά.
5: Αν δεν την άκουσε εσύ να λέει ότι.
7: Θυμάσαι εσύ όλε τι φορέ που αρρώστησε.
5: Αν πάθαινα πνευμονία θα το
7: θυμάμαι. Τζορτζ!
5: Πολύ περισσότερο αν την άρπαζα την ημέρα που ο συνεταίρο μου θα φόρτωνε του κυλίνδρου. Τι έγινε εκείνη την ημέρα, Τζο!
7: Φρανκ! Είδε τον Τζορτζ! Έλα να το δει.
6: Μου το είπε η Λίντια πω ήρθατε. Χαίρο. Με συγχωρείτε. Κέιτ. Έχω σπουδαία νέα να σου πω. Τέλειωσα το οροσκόπιο του Λάρι.
7: Έλα να ακούσει, Τζόρτζ. Θα σε ενδιαφέρει. Ω, είναι περίφημο, Τζόρτζ. Μπορεί να σου
5: George,
7: πει πολλά πράγματα.
5: Τζόρτζ, θα το τηλέφωνο. Γιατί να τα πείτε.
7: Τέλειωσε το οροσκόπιο του Λάρι.
6: Ακούστε, είναι καταπληκτικό.
3: Φαίνεται, Τζόρτζ, δεν θέλει να έρθει μαζί μας.
5: Ναι. Δεν θέλω να έρθω μαζί σας.
3: Άσε με εμένα, Κρίστα, το εξηγήσω.
5: Μα τι τρέχει πάλι?
7: Τίποτα. Λοιπόν, τι ανακάλυψες, Φρανκ?
6: Ο Λάρι ζει. Πρόσεξε με τώρα. Πρόσεξε με καλά. Βλέπεις το γαλαξία.
5: Θα πάψεις να τις γεμίζεις το κεφάλι με αυτές τις ανοησίες.
6: Ανοησία είναι να αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη.
7: Άκουσε τον καλά, Κρίς. Άκουσε τον πολύ καλά. Ίσως αλλάξουν ορισμένες ιδέες σου όταν τον ακούσεις. Και εσύ το ίδιο, Άννη.
5: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει, Άννη.
6: Μα τι της λέει, τι της είπες?
7: Ίσως να έχει δίκιο, Κρίς. Άκουσέ τον.
6: Μελέτησα τον αστερισμό του, Κρίς. Αν θέλεις, πίστεψε με. Αν θέλεις, μην με πιστεύεις. Ένα μόνο θα σου πω. Η διαταγή τον πήρε για αγνοούμενο σε 9 Φεβρουαρίου. Αλλά εκεί 9 Φεβρουαρίου είναι η ζωδιακή του μέρα. Γέλα θέλεις. Ναι, γέλα όσο θέλεις. Αλλά εγώ σου λέω ότι οι πιθανότητες να πεθάνει κανένας στη ζωδιακή του μέρα είναι 1 στο 1.000.000. Έχει αποδειχτεί αυτό. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Κρίς, ο αδελφός σου ζει. Ζει κάπου σε αυτόν τον κόσμο, μ' ακούς?
7: Μα γιατί το αποκλείεις, Κρίς? Είναι φοβερό αυτό που θέλεις να κάνεις. Α, έφτασε κιόλας στο ταξί τους. Φρανκ, του λες σε παρακαλώ να περιμένει. Θα τα πούμε αργότερα.
6: Ευχαρίστω.
7: Πες του σοφέρ ότι έφτασαν αμέσως.
5: Η Άννη δεν θα φύγει, μητέρα.
6: Σε έδιωξε, Άννη. Πάρ τα πράγματά σου.
5: Κανείς δεν μπορεί να τη διώξει.
6: Σου είπε να φύγει, αδερφούλα. Τι περιμένεις? Δεν αρρώστησε ποτέ του.
7: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
6: Δεν έκανε τίποτα. Είπε μόνο στον παπά σου να σκοτώσει τους πιλότους και σκεπάστηκε με μια κουβέρτα.
5: Τι είναι αυτά που λέει η μητέρα?
7: Ξέχασα για μια στιγμή ότι ο πατέρας σου.
3: Πήγαινε τώρα, θέλω να δω τον Κρίς μόνο του.
6: Μα είπε να φύγει, η μητέρα του σε έδιωξε.
3: Δεν μπορώ να φύγω.
6: Άννη!
3: Όχι, μόνο ο Κρίς μπορεί να μου πει να φύγω.
7: Ετοίμασα τη βαλίτσα σου, Χρυσό μου.
6: Τι?
7: Η βαλίτσα σου είναι έτοιμη, δεν μένει παρά να την κλείσει.
3: Δεν θα την κλείσω. Θα μείνω εδώ ώστε να μου πει να φύγω εκείνο που με προσκάλεσε. Δεν φεύγω αν δεν μου το πει ο ίδιος.
7: Μα πώς μπορείς να μείνεις τη στιγμή που ο Τζόρτζ.
6: Άννη! Δεν θέλω να ξανακούσω τίποτα. Ούτε για τη δίκη, ούτε για το Λάρι, ποτέ πια. Ούτε λέξη όσο θα είμαι εδώ!
4: Πες τους όχι, Άννη! Κάποιος πρέπει επιτέλους να τους πει όχι!
3: Σε παρακαλώ, Τζόρτζ! Σε παρακαλώ, μη Τζόρτζ! Μη σε παρακαλώ, μη κλαις! Δεν πρέπει να κλαις, μη κλαις, Τζόρτζ!
5: Γιατί η μητέρα της ετοίμασε στη βαλίτσα της? Πώς τόλμησες, μητέρα, να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα?
7: Χρυς!
5: Πώς τόλμησες, μητέρα, να της ετοιμάσεις τη βαλίτσα?
7: Δεν είναι εδώ η θέση της!
5: Τότε λοιπόν ούτε η δικιά μου θέση είναι εδώ!
7: Ανήκει στο Λάρι!
5: Ο Λάρι είναι αδερφός μου!
7: Είναι η αραβουνιαστικιά του Λάρι!
5: Ο Λάρι είναι αδερφός μου, μητέρα, και πέθανε! Κι εγώ θα παντρευτώ το κορίτσι του, κατάλαβες!
7: Ποτέ σου λέω, ποτέ!
0: Μα τρελάθηκες!
7: Εσύ, Τζο, δεν έχεις τίποτα να πεις, ε!
0: Έχω πολλά να πω! Ζω 3,5 χρόνια τώρα με μια μανιακή!
7: Τίποτα! Δεν έχεις να πεις τίποτα, ε? Εγώ θα μιλήσω. Θα γυρίσει. Έρχεται, τον φέρνει ένα καράβι, μπορεί και αεροπλάνο. Θα έρθει από εκεί, θα μας δει και θα μας πει γεια σας. Και ύστερα θα γίνει ο γάμος. Και θα φωνάξει το κορίτσι του και θα γίνει ο γάμος. Έρχεται το παιδί μου, έρχεται από μακριά και εμείς πρέπει να τον περιμένουμε. Όλοι μας πρέπει να τον περιμένουμε.
8: Μητέρα, μητέρα.
7: Θα τον περιμένουμε όσο του να έρθει.
8: Ως πότε, μητέρα.
7: Δεν πέθανε ο αδερφός σου. Θα τον περιμένουμε ως την τελευταία μας μέρα.
8: Εγώ, μητέρα, δεν θα τον περιμένω, καταλαβαίνεις. Θα προχωρήσω.
7: Κρίς, ποτέ στη ζωή μου δεν σου είπα όχι. Αλλά τώρα σου το λέω. Όχι.
8: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πάρεις απόφαση, μητέρα.
7: Ποτέ μου δεν θα το πάρω απόφαση. Ούτε κι εσύ θα τον ξεγράψεις.
8: Πάει πολύ καιρός που τον ξέγραψα το Λάρι.
7: Ξέγραψε τότε και τον πατέρα σου.
8: Τι. Δεν είναι στα καλά της.
7: Βέβαια, δεν είμαι στα καλά μου. Μπορείς ποτέ να ξεγράψεις τον πατέρα σου, αφού δεν μπορείς, το παιδί μου δεν πέθανε. Αφήνει ποτέ ο Θεός να γίνουν τέτοια πράγματα. Ζή! Να το θυμάσαι ως την τελευταία μέρα της ζωής σου. Ζή! Ζή! Καταλαβαίνεις τι σου λέω! Ζή!
8: Δεν είναι στα καλά της. Πατέρα, το έκανες. Δεν πέταξε ποτέ με P40. Οι άλλοι όμως... Δεν είναι στα καλά της. Πατέρα, το έκανες. Δεν πέταξε ποτέ με P40. Για τι τους έπαθες? Άλλους λέω, πατέρα. Μα τι έπαθες τώρα? Τι έπαθες, να πάρει διάβολος? Πώς μπόρεσες? Μα τι έπαθες επιτέλους? Πατέρα, σκότωσες 21 ανθρώπους. Τι, σκότωσα? Σκότωσες, τους δολοφόνησες, πατέρα. Για δες με καλά, εγώ σκότωσα πατέρα, άνθρωπο.
9: Πατέρα.
8: Δεν σκότωσα κανέναν.
9: Πες μου τότε τι έκανες. Λέγε, θα σε κάνω κομμάτι αν δεν μου πεις τι έκανες. Λέγε.
8: Μην κρύσεις.
9: Να μου πεις τι έκανες. Λέγε, τι έκανες. Είχες 121 ραγισμένους κυλίδρους. Τι έκανες.
8: Που θέλεις να με...
9: Μίλα που να πάρω διάολους. Μίλα.
8: Είσαι γιος μου. Τι ήθελες να κάνω? Είχα μια καλή δουλειά. Ραγίζουν 121 κύλινδροι. Τι χάνω τη δουλειά. Έχω ένα καλό εργοστάσιο. Χαλάνε οι μηχανές σου. Το προσωπικό σου είναι ανίκανο. Σου το κλείνουν το εργοστάσιο. Σου ακυρώνουν τα συμβόλαια. Σε πετούν στο δρόμο. Και καρφί δεν τους καίγεται. Δουλεύεις 40 χρόνια να δημιουργήσεις κάτι. Και αυτοί σου δίνουν μια κλωτσιά και σε στέλνουν από εκεί που ήρθες. Τι ήθελες να κάνω? Να θυσιάσω 40 χρόνια. Να θυσιάσω ολόκληρη τη ζωή μου. Δεν πίστευα ούτε στιγμή ότι θα περνούσαν από τον έλεγχο, ότι θα τους έβαζαν στα αεροπλάνα. Τορκίζομαι στο Θεό. Έλεγα ότι δεν θα άφηναν κανένα αεροπλάνο να πετάξει με τέτοιο κύλινδρο.
10: Γιατί τότε τους παρέδωσες?
8: Γιατί είχα την ελπίδα ότι ώσπου να τους ανακαλύψουν, εγώ θα έφτιαχνα πάλι τις μηχανές. Θα έφερνα την παραγωγή στο παλιό της επίπεδο. Ότι θα τους έκανα να δουν ότι με έχουν ανάγκη ακόμα. Και θα έκαναν θέλοντας και μη τα στραβά μάτια. Αλλά περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες και τίποτα. Αποφάσισα τότε να τους το πω μόνος.
10: Γιατί δεν τους το είπες?
8: Οι εφημερίδες, Κρίς. Ολόκληρη η πρώτη σελίδα. Έπεσαν 21. Ήταν πολύ αργά πια. Ήρθαν με τις χειροπέδες στο εργοστάσιο. Τι μπορούσα να κάνω? Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Αν την έχανα, δεν μπορούσα να ξαναρχίσω πάλι από την αρχή.
10: Δεν το ήξερες κιόλας πως δεν θα βαστάξουν στον αέρα?
8: Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ.
10: Μα είπες ότι ήσουν έτοιμος να τους ειδοποιήσεις, να μην τους χρησιμοποιήσουν.
8: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
10: Σημαίνει ότι ήξερες ότι δεν θα βαστούσαν τα αεροπλάνα.
8: Όχι.
10: Τότε σημαίνει λοιπόν ότι φοβόσουν ότι δεν θα βαστάξουν.
8: Μπορεί να φοβόμουν λιγάκι, αλλά.
10: Αλλά! Μα τι άνθρωπος είσαι, Θεέ μου? Από τι είσαι φτιαγμένος? Δεν σκέφτηκες τα παιδιά που θα ανέβαιναν σε αυτά τα αεροπλάνα και σου χρωστούσαν για το όνομα του Θεού?
8: Για σένα, Κρίς. Για σένα. Για να σου έχω έτοιμη μια δουλειά όταν θα γυρνούσες. Για σένα.
10: Για μένα. Μα πού ζεις λοιπόν? Από πού κατέβηκες? Για μένα! Που πέθαινα κάθε μέρα, εσύ σκότωνες τα παιδιά. Η δουλειά. Να τη βράσω τη δουλειά σου! Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα άλλο για σένα από τη δουλειά σου? Δεν μπορείς να δεις λίγο μακρύτερα? Μα από δολάρια είσαι φτιαγμένος! Για μένα? Μα γιατί για μένα? Δεν ζεις λοιπόν εσύ σε αυτόν τον κόσμο? Που στο διάολο ζεις! Τι είσαι, μωρέ? Ούτε ζώο δεν είσαι! Γιατί και τα ζώα ακόμα δεν σκοτώνουν τη ράτσα τους! Τι είσαι λοιπόν? Τι είσαι? Τι πρέπει να σου κάνω, τι πρέπει να σου κάνω,
8: Κρίς,
10: τι!
8: Κρίς, Κρίς, Κρίς, Κρίς, παιδί μου.
11: Δεν θα σου πει.
8: Κρίς, Κρίς, Κρίς.

0: Κανένα νέο, Κέιτ?
1: Τίποτα, Τζιμ.
0: Δεν κάνει να μείνεις εδώ όλη τη νύχτα? Γιατί δεν πας στο κρεβάτι σου?
1: Περιμένω τον Γκρις. Μην ανησυχείς για μένα, Τζιμ, είμαι πολύ καλά.
0: Μα κοντεύει 2 η ώρα.
1: Ας είναι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είχες καμιά βραδινή βίζιτα?
0: Κάποιος είχε πονοκέφαλο και νόμιζε πως θα πεθάνει. Η μισή από τους αρρώστους μου είναι θεοπάλαβοι. Να ξέρεις πόσοι άνθρωποι τριγυρίζουν ελεύθερα ενώ είναι ολότερα τρελοί για δέσιμο. Λεφτά. Να μαζέψουν λεφτά, λεφτά, λεφτά. Την ακούω τόσες φορές αυτή τη λέξη που κοντεύει να χάσει τη σημασία της. Πόσο θα ήθελα να ζήσω να δω τη μέρα που δεν θα έχει πια καμιά σημασία.
1: Δεν θα έρθει ποτέ αυτή η μέρα, Τζιμ. Μερικές φορές μιλάς σαν μικρό παιδί.
0: Κέιτ, τι έγινε?
1: Σου είπα, τσακώθηκε πάνω στη συζήτηση με τον Τζο. Ύστερα μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε.
0: Τι συζήτηση?
1: Μια συζήτηση. Να βλέπεις τον Τζο. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί.
0: Για την Άννη συζητούσα?
1: Όχι, όχι για την Άννη. Θα το πιστέψεις, δεν βγήκε από το δωμάτιό της από τη στιγμή που έφυγε ο Κρις. Όλη τη νύχτα εκεί μέρασα την πέρασε.
0: Του το είπε ο Τζο?
1: Τι να του πει?
0: Μη φοβάσαι, Κέιτ. Ξέρω. Πάντα το ήξερα.
1: Πώς?
0: Το φαντάστηκα.
1: Είχα πάντα την εντύπωση ότι κατά βάθος το ήξερε ο Κρις. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το έπαιρνε τόσο τραγικά.
0: Δεν το ξέρεις το γιο σου. Θα ήταν ολότελα χαμένος αν ήξερε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται ορισμένο ταλέντο η ψευτιά. Εσύ και εγώ το έχουμε, αλλά ο Κρις δεν το έχει.
1: Τι θέλεις να πεις? Δεν θα γυρίσει.
0: Θα γυρίσει. Όλοι ξαναγυρίζουμε, Κέιτ. Πάντα πεθαίνουν αυτές οι προσωπικές μικρές επαναστάσεις μας. Έρχεται με ένα περίεργο τρόπο ο συμβιβασμός. Έχει δίκιο, Φρανκ. Κάθε άνθρωπος έχει το άστρο του, το άστρο της τιμής του. Σπαταλάς όλη σου τη ζωή κυνηγώντας το, και όταν μια φορά το χάσεις, το χάνεις για πάντα. Δεν πιστεύω να πήγε μακριά. Θα ήθελε να μείνει μόνος να δει το άστρο του να σβήνει.
1: Φτάνει μόνο να γυρίσει.
0: Εγώ παρακαλώ να μην γυρίσει, Κέιτ. Κάποτε το σκάσα κι εγώ, ξέρεις. Σηκώθηκα στα καλά καθούμενα και τράβηξα για τη Νέα Ορλεάνη. Έζησα 2 μήνες με μπανάνες και γάλα και μελέτησα μια αναρρώστια. Ήταν σπουδαία. Αλλά δεν βάσταξα πολύ. Κατέφτασε η γυναίκα μου, άρχισε τα κλάματα και γύρισα μαζί της. Και τώρα ζω μέσα στο συνηθισμένο μου σκοτάδι. Δεν μπορώ να βρω τον εαυτό μου. Μου είναι ακόμα δύσκολο να θυμηθώ τι είδους άνθρωπος ήθελα να γίνω. Είμαι καλός σύζυγος. Και ο Κρις είναι καλός γιος. Θα γυρίσει. Κάτι μου λέει ότι θα είναι στο πάρκο. Πάω να ρίξω μια ματιά. Βάλ την απλά γεια σου, Τζο. Στην κατάσταση που βρίσκεται δεν είναι κάνει να μένει εδώ τέτοια ώρα.
2: Τι γυρεύει εδώ?
1: Το φίλο του που δεν γύρισε σπίτι, Τζο.
2: Σαν να την πολυχώνει τη μύτη του εκεί που δεν πρέπει.
1: Πολύ αργά. Το ξέρει.
2: Πώς το ξέρει?
1: Το είχε μαντέψει από καιρό.
2: Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Ωστε δεν σ' αρέσει?
2: Ναι, δεν μου αρέσει.
1: Δεν κάνεις τίποτα με τις φωνές αυτή τη φορά, Τζο. Πρέπει να έχεις το νου σου. Δεν ξεμπέρδεψες ακόμα.
2: Τι κάνει αυτή εκεί πάνω στο δωμάτιό της? Δεν βγήκε καθόλου όξο?
1: Αλήθεια, τι κάνει? Έλα, έλα, κάτσε κάτω. Μην κάνεις σαν τρελός. Θέλεις να ζήσεις. Δες τι θα κάνεις. Κάτσε και σκέψου.
2: Το ξέρει η Άννη, ε?
1: Είδε τον Γκρις να φεύγει σαν σύμφωνα από εδώ μέσα. Ένα και ένα κάνουν δυο. Ξέρει πρόσταση.
2: Θα πρέπει ίσως να της μιλήσω, ε?
1: Μη ρωτάς εμένα, Τζο.
2: Ποιον να ρωτήσω λοιπόν? Αν και δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα.
1: Πάλι με ρωτάς?
2: Μάλιστα, σε ρωτάω. Γιατί να μην σε ρωτήσω? Ξένος είμαι. Έλεγα πως είχα οικογένεια. Πού στην οργή είναι αυτή η οικογένεια?
1: Εδώ είναι, Τζο. Μόνο που δεν έχω πια τη δύναμη να σκέφτομαι.
2: Βέβαια, δεν έχεις δύναμη. Με την πρώτη δυσκολία που θα παρουσιαστεί, χάνεις τη δύναμή σου.
1: Έλα, πάλι τα ίδια, Τζο. Σ' όλη σου τη ζωή, κάθε φορά που τα βρίσκεις σκούρα, αρχίζεις να μου ξεφωνίζεις και νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο όλα τακτοποιούνται.
2: Τότε τι να κάνω? Πες μου, μίλησέ μου, τι να κάνω?
1: Έλα, να σου πω εγώ, Τζο. Σκέφτηκα κάτι. Αν τυχόν και γυρίσει.
2: Τι θα πει αν γυρίσει? Θα γυρίσει. Λέγε, τι πρέπει να κάνω?
1: Αν καθόσουν και του εξηγούσες καλά τα πράγματα, Τζο. Αν δηλαδή ομολογούσες ότι το ξέρεις, ότι το συναισθάνεσαι πως αυτό που έκανες είναι κάτι, κάτι το τρομερό, κάτι το απέσιο, τότε...
2: Τότε?
1: Αν έβλεπε πως είσαι πρόθυμος να πληρώσεις για αυτό που έκανες...
2: Πώς μπορώ να πληρώσω?
1: Πες του πως είσαι έτοιμος να πας φυλακή.
2: Ότι είμαι... έτοιμος να...
1: Έλα, μη φοβάσαι, δεν θα πας, δεν θα σου το ζητήσει. Αλλά αν του πεις ότι θέλεις να πας, αν δει ότι είσαι πρόθυμος να πληρώσεις, θα μπορέσει ίσως να σε συγχωρέσει.
2: Θα με συγχωρέσει, Γιατί πράγμα?
1: Έλα, ξέρεις τι θέλω να πω, Τζο.
2: Όχι, δεν ξέρω καθόλου τι θέλεις να πεις. Λεφτά δεν ήθελες? Έκανα κι εγώ λεφτά. Γι' αυτό θα με συγχωρέσετε. Τα ήθελες ή δεν τα ήθελες εσύ τα λεφτά?
1: Δεν τα ήθελα με αυτόν τον τρόπο.
2: Ούτε κι εγώ τα ήθελα με αυτόν τον τρόπο. Τι σημασία έχει το τι θέλει κανείς να κάνει? Σας παραχάιδεψα και τους δυο σας. Έπρεπε να βγει στον κόσμο, να βγάλει το ψωμί του όταν ήταν 10 χρονών, όπως βγήκα εγώ. Θα ήξερε τότε τι αγώνα πρέπει να κάνει κανείς για να βγάλει ένα δολάριο. Να με συγχωρέσει. Εμένα μου φτάνουν 25 σέντς την ημέρα για να περάσω. Αλλά είχα βλέπει οικογένεια και έπρεπε
1: να. Τζο, δεν είναι αρκετή δικαιολογία το ότι. Ό,τι έκανε, το έκανε για την οικογένειά
2: σου. Πρέπει να είναι.
1: Υπάρχει γι' αυτόν κάτι μεγαλύτερο από την οικογένεια.
2: Τίποτα, Τζο, δεν είναι μεγαλύτερο.
1: Υπάρχει γι' αυτόν.
2: Μα ό,τι και να έκανε αυτό, εγώ θα του το συγχωρούσα. Ό,τι και να έκανε. Γιατί είναι γιο μου. Γιατί είμαι πατέρα του. Και αυτό είναι γιο μου. Αν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο από αυτό, εγώ θα φυτέψω μια σφαίρα στο κεφάλι μου.
1: Μη λε τέτοια λόγια, Τζο.
2: Μ' άκουσε τι είπα. Τώρα το ξέρεις τι θα πεις. Ναι, αλλά δεν μπορεί να με ξεγράψει. Δεν μπορεί,
1: Σ' αγαπούσε, Τζο. Του ράγισε στην καρδιά.
2: Ναι, αλλά να με ξεγράψει,
1: δεν
2: έτσι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι δεν τον ξέρουμε πραγματικά. Λένε ότι στον πόλεμο ήταν φοβερός, σκότωνε. Και εδώ στο σπίτι φοβότανε πάντα τους ποντικούς. Δεν τον καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, Τζο, τι μπορεί να κάνει.
2: Να πάρει οργή, να πάρει. Αν ήταν ο Λάρη εδώ, δεν θα φερόταν έτσι. Ήξερε ο Λάρη πως ήταν φτιαγμένος ο κόσμος. Με άκουγε. Για το Λάρη, ο κόσμος άρχιζε από τη μια άκρη αυτού του σπιτιού και τέλειωνε στην άλλη. Αυτόν εδώ όλα τον στενοχωρούνε. Κλείνεις μια δουλειά και αυτός πάει να σκάσει από το κακό του, αν τύχει και βάλεις κανένα δυο σέντς παραπάνω στο λογαριασμό. Δεν έχει ιδέα από λεφτά. Του ήρθαν όλα βολικά, να τι φταίει. Πάρα πολύ βολικά. Πού ο Λάρη? Αχ, Λάρη, παιδί μου. Αχ, Λάρη, πού είσαι? Πού είσαι, Λάρη? Που στην οργή είναι ο Λάρη?
1: Τζο, σε παρακαλώ, θα περάσει. Όλα θα περάσουν. Όλα θα πάνε καλά.
2: Για σένα, Κέιτ. Για σας τους δυο. Εσείς είστε η ζωή μου.
1: Το ξέρω, καλέ μου. Το ξέρω.
3: Γιατί δεν πέφτετε? Θα σας ειδοποιήσω μόλις γυρίσει.
2: Δεν έφαγες τίποτε, Άννη? Δεν της δίνεις τίποτα να φάει?
1: Ναι, και βέβαια.
3: Δεν πειράζει, Κέιτ. Δεν έχω όρεξη. Δεν πειράζει. Πάω πάνω. Δεν πρόκειται να κάνω καμιά ενέργεια εγώ.
1: Ω, τι χρυσό κορίτσι! Είδες, Τζο! Είδες τη χρυσό κορίτσι!
3: Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα για τον Τζο, Κέιτ. Αλλά θα κάνετε εσείς κάτι για μένα. Έκανες τον Γκρις να αισθάνεται ένοχος σχετικά με μένα, εννοώ. Τον πλήγωσες, τον τσάκισες. Θέλω να του πεις ότι ο Λάρη πέθανε, ότι σε βέβαιε γι' αυτό. Ακούς τι σου λέω. Δεν φεύγω μόνιμα από εδώ. Βάλ' το καλά στο νου σου. Δεν μπορώ, δεν θέλω να ζήσω χωρίς τον Γκρις. Θέλω να τον αφήσεις ελεύθερο. Αν το κάνεις, σου υπόσχομαι κι εγώ ότι θα φύγουμε και θα θεωρήσω το ζήτημα τελειωμένο.
2: Θα του το πεις, Κέιτ. Πρέπει να του το πεις.
3: Ξέρω τι σου ζητώ, Κέιτ. Είχες κάποτε δύο γιους. Τώρα έχεις μόνο ένα.
2: Θα του το πεις.
3: Και πρέπει να του το πεις έτσι που να μην του μένει καμιά αμφιβολία ότι το πιστεύεις.
1: Αγαπημένο μου κορίτσι, δεν έχει καμιά σημασία τι θα του πω εγώ. Αν ο Λάρη είχε σκοτωθεί, έννοια σου και θα το ήξερε μόνο στο Κρίς. Τη βραδιά που θα πέσει στο κρεβάτι σου, η καρδιά του θα στερέψει. Γιατί το ξέρει, όπως το ξέρεις και εσύ, ότι ο Λάρη ζει. Θα τον περιμένει να γυρίσει ως την τελευταία μέρα της ζωής του. Όχι, αγάπη μου, μη μου ζητάς πράγματα που δεν γίνονται. Θα φύγεις αύριο το πρωί, μόνη σου. Αυτή είναι η μοίρα σου. Να τον περιμένεις μόνη σου.
3: Ο Λάρη πέθανε, Κέιτ.
1: Μη μου μιλάς.
3: Το αεροπλάνο του τσακίστηκε στην ακτή της Κίνας στις 9 Φεβρουαρίου. Η μηχανή του δεν έπαθε τίποτα. Σκοτώθηκε όμως, το ξέρω.
1: Πώς πέθανε? Πώς πέθανε, λες ψέματα! Λέγε λοιπόν πώς πέθανε!
3: Τον αγαπούσα, το ξέρεις πως τον αγαπούσα, δεν το ξέρεις? Θα γυρνούσα ποτέ να κοιτάξω κανέναν άλλον αν δεν ήμουν αβέβαιη. Σου φτάνει αυτό?
1: Μου φτάνει, Τι θέλεις να πεις? Λέγε!
3: Όσο θέλεις να πεις!
1: Λέγε! Τζο, πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ.
2: Α, γιατί?
1: Φύγε, κάνε μου τη χάρη, αγάπη μου, φύγε! Πήγαινε μέσα!
2: Καλά, θα πλαγιάσω λίγο. Είμαι πολύ κουρασμένος. Ειδοποιήστε με μόλις γυρίσει.
3: Κάτσε τώρα. Θέλω να με καταλάβεις πρώτα. Όταν ήρθα δεν είχα ιδέα ότι ο Τζο. Δεν είχα τίποτα εναντίον του ούτε εναντίον σου. Αν το έφερα λοιπόν αυτό το γράμμα μαζί μου, δεν το έκανα για να σας πληγώσω. Θα σας το έδειχνα μόνο αν δεν έμενε κανένας άλλος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι ο Λάρη.
1: Τι είναι αυτό?
3: Μου έγραψε ένα γράμμα ακριβώς πρωτού να.
1: Ο Λάρη?
3: Δεν θέλω να σε πληγώσω, Κέιτ. Εσύ με αναγκάζεις να το κάνω αυτό. Εσύ το θέλησες. Εσύ το θέλησες. Μην το ξεχνάς. Ήμουν πολύ μόνη, Κέιτ. Δεν μπορώ να φύγω μόνη. Ανάγκασες να στο δείξω. Δεν ήθελες να με πιστέψεις. Το είπα τόσες φορές γιατί δεν ήθελες να με πιστέψεις.
1: Θεέ μου. Θεέ μου.
3: Καλή μου, Κέιτ. Σε λυπάμαι τόσο πολύ.
2: Τι σημαίνει?
3: Τίποτα, αγάπη μου. Πού ήσουν? Είσαι μουσκεμα στον υδρότα. Πού ήσουν?
2: Έκανα μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Έλεγα πως θα έχεις φύγει, Άννη.
3: Πού να πάω? Δεν έχω πού να πάω.
2: Πού είναι ο πατέρας, μητέρα?
3: Μέσα πλαγιάζει.
2: Καθίστε και οι δυο σας. Θα σας πω τι έχω να πω.
1: Δεν άκουσα το αυτοκίνητο, Κρις.
2: Άφησα στον καράζ.
1: Κρις, φαίνεσαι τόσο. Έσπασε το ρολόι σου.
2: Ναι, πάνω στο τιμόνι είχα ένα μικρό ατύχημα, μητέρα. Τίποτα σπουδαίο, το φτερό μόνο. Δεν πρόσεχα. Μητέρα, θα φύγω. Για πάντα. Ξέρω τι σκέφτεσαι, Άννη. Είμαι δειλός. Έγινα δειλός εδώ, μέσα σε αυτό το σπίτι. Είχα ορισμένες υποψίες για τον πατέρα, αλλά δεν έκανα τίποτα. Αν το βράδυ που γύρισα σπίτι ήξερα, αυτό που ξέρω τώρα δεν θα ήταν εδώ. Αυτή τη στιγμή. Θα τον πήγαινα μόνος μου στην εισαγγελία. Αλλά τώρα όταν τον αντικρίζω, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κλαίω.
1: Μα τι είναι αυτά που λες? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
2: Να τον κλείσω στη φυλακή. Ναι, το λέω σε σένα, μητέρα, αυτό με τα δακρυσμένα σου μάτια. Θα μπορούσα να τον κλείσω μέσα αν ήμουν ακόμα άνθρωπος. Αλλά έγινα κι εγώ τώρα σαν όλους τους άλλους. Λογικεύτηκα. Έγινα πρακτικός. Με κάνατε πρακτικό εδώ μέσα.
1: Μα πρέπει να είναι κανείς πρακτικός, Κρις.
2: Πρακτική, μητέρα, ήταν εκείνοι που το βάζανε στα πόδια όταν εμείς πολεμούσαμε. Μόνον αυτοί που πέθαιναν δεν ήταν πρακτικοί. Τώρα λοιπόν είμαι πρακτικός κι εγώ. Και συγχαίρομαι τόσο πολύ τον εαυτό μου, που δεν μπορώ ούτε και να τον φτύσω. Τώρα φεύγω.
3: Θα έρθω μαζί σου.
2: Όχι, Άννη, δεν γίνεται πια αυτό.
3: Δεν σου ζητώ να κάνεις τίποτα για τον Τζο. Ορκίζομαι ότι ποτέ δεν θα στο ζητήσω.
2: Θα μου το ζητήσεις. Μου το ζητάς και τώρα. Στο βάθος της καρδιάς σου πάντα θα μου το ζητάς, Άννη.
3: Πάρε με μαζί σου. Κανείς δεν θα καταλάβει γιατί.
2: Υπάρχουν μερικοί ίσως που θα καταλάβουν. Σε κάποιους θαλάμους νοσοκομείων.
3: Τότε κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις.
2: Τι να κάνω, Άννη? Ώρες τώρα σπάζω το κεφάλι μου για να βρω έναν λόγο να τον κάνω να υποφέρει.
3: Υπάρχει ένας λόγος.
2: Ποιος? Μήπως θα αναστήσω τους νεκρούς, αν τον βάλω πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής? Γιατί λοιπόν να το κάνω? Εκεί κάτω του φεκίζαμε όσους φερνόντουσαν σαν παλιόσκυλα, αλλά η τιμή εκεί κάτω ήταν κάτι αληθινό. Κάτι που άξιζε τον κόπο να το διαφεντέψουμε μόλι μας την ψυχή. Αλλά εδώ ζουν όλα τα μεγάλα παλιόσκυλα. Εδώ δεν αγαπούν τους ανθρώπους, τους τρώνε, τους σκίζουν με τα δόντια τους. Αυτή είναι η αρχή τους. Αυτή είναι η αρχή που ρυθμίζει τη ζωή μας εδώ. Έγινε μια φορά ακόμα η αιτία να σκοτωθούν μερικοί άνθρωποι. Αυτό είναι όλο. Γιατί λοιπόν να το φορτώσω στην καμπούρα του? Έτσι είναι αυτός ο κόσμος. Τι βγαίνει με το να πάει στη φυλακή? Αυτός μόνο. Δεν είναι κόσμος αυτός, Άννη. Είναι ζούγκλα.
3: Και τι κάθεσαι και το κοιτάς έτσι? Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μίλα.
1: Ας τον αφήγει.
3: Δεν τον αφήνω, θα του το πεις.
1: Άννη.
3: Τότε θα του το πω εγώ.
4: Κρις, τι έχεις επιτέλους? Θέλω να σου μιλήσω.
2: Δεν έχω τίποτα να σου πω, πατέρα.
4: Θέλω να σου μιλήσω.
2: Άσε με, πατέρα, άσε με, γιατί θα σε χτυπήσω, καταλαβαίνεις?
4: Κάτσε λοιπόν. Κάτσε.
2: Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Ας μην χάνουμε λοιπόν τα λόγια μας.
4: Τι ακριβώς συμβαίνει? Λέγε, χωρίς φιλοσοφίες. Τι τρέχει? Έχεις πολλά λεφτά. Αυτό είναι που σε πειράζει?
2: Ναι, αυτό είναι που με πειράζει.
4: Γιατί στενοχωριέσαι? Αν κάτι σε πειράζει, ή το συνηθίζεις ή το ξεφορτώνεσαι. Αν δεν μπορείς να το συνηθίσεις τα λεφτά, τότε πέταξε τα. Δώσ' τα όλα και την τελευταία δεκάρα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ρίξ' τα στον υπόνομο. Στον υπόνομο να ξεπερδεύουμε. Τι, νομίζεις πως αστειεύομαι? Σου λέω τι να κάνεις. Αν είναι βρώμικα τα λεφτά, καύτα. Δικά σου είναι, δεν είναι δικά μου. Εγώ πάει, ξόφνησα. Είμαι γέρος, τίποτα δεν μου ανήκει. Μίλα μου λοιπόν, γιατί δεν μου μιλάς? Λέγε, τι θες να κάνω? Λέγε.
2: Το ζήτημα δεν είναι τι θέλω εγώ να κάνεις. Εσύ τι θέλεις να κάνεις?
4: Τι πρέπει να θέλω? Στη φυλακή? Θέλεις να πάω στη φυλακή? Γιατί κλαις? Αν θέλεις να πάω στη φυλακή, πες μου το, μην κλαις. Εκεί λοιπόν, στη φυλακή είναι η θέση μου. Αν είναι εκεί, πες μου το. Λέγε λοιπόν, γιατί δεν μου μιλάς? Μου είπες τόσα και τόσα, γιατί δεν μου το λες και αυτό? Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ. Βγήκε ποτέ από το Ντιτρόιτ έστω και ένα κανόνι, έστω και ένα αυτοκίνητο, χωρίς να πέσει πρώτα το παραδάκι? Ήταν τίμια τα λεφτά εκείνα και άτιμα τα δικά μου? Όχι! Όλα βρώμικα ήταν! Όλα είναι βρώμικα! Και στον πόλεμο και στην ειρήνη, όλα μετριούνται με λεφτά! Με άτιμα λεφτά! Κλείσε με μέσα αν θέλεις, αλλά πρέπει να έρθουν μαζί μου και πολλοί άλλοι! Όλος αυτός ο βρωμότοπος! Το ξέρεις πολύ καλά. Γι' αυτό το βούλωσες.
5: Ναι, πατέρα, γι' αυτό ακριβώς.
4: Τότε. Γιατί εγώ είμαι ο κακός?
5: Δεν λέω ότι εσύ είσαι κακός. Δεν είσαι χειρότερος από τους άλλους, το ξέρω. Αλλά εγώ, πατέρα, σε νόμιζα καλύτερο. Σε βλέπα με άλλα μάτια. Σε βλέπα σαν πατέρα μου. Αλλά δεν μπορώ πια να σε βλέπω έτσι, δεν το καταλαβαίνεις? Ντρέπομαι, πατέρα. Ντρέπομαι και για σένα και για τον ίδιο μου τον εαυτό.
6: Δώσε μου το γράμμα, Κέιτ.
1: Το γράμμα που μου την πήρες από τα χέρια. Διάβασε το γράμμα.
5: Τι είναι αυτό?
1: Δώσε μου το γράμμα. Μικρής. Το γράμμα μέσα.
6: Κολάρι μου το έγραψε την ημέρα που σκοτώθηκε.
4: Κολάρι!
1: Δεν είναι για σένα, Κρις. Δώσε μου το, σε παρακαλώ. Δώσε μου το. Τζο! Φύγε, Τζο!
4: Μα, τι γράφει ο Λάρι? Τι γράφει?
1: Τζιμ, πού είναι ο Τζιμ? Μη, Κρις. Μη του πεις. Μη.
5: 3,5 χρόνια. Λόγια, λόγια, λόγια. Πες μου λοιπόν τώρα μόνος σου τι σου μένει να κάνεις. Να, πατέρα, πώς πέθανε? Έλα λοιπόν, πες μου τώρα εσύ ποια είναι η θέση
4: Κρίς,
5: σου.
4: Κρίς, δεν μπορεί κανείς να είναι Ιησούς Χριστός σε αυτόν τον κόσμο.
5: Πάνω στον κόσμο ήσυχο. Το ξέρω για αυτόν τον κόσμο. Κρίς. Το ξέρω από όσο και ανακατωτά. Άκου τώρα λοιπόν, άκου, έλα εδώ, άκου και πες μου. Αφού δεν είσαι Ιησούς Χριστός, τι είσαι? Άκου. Αγαπημένη μου Άν, ακούς? Αυτά τα έγραψε την ημέρα που πέθανε ο γιος σου. Άκου τώρα και μην κλαις, άκου. Αγαπημένη μου Άνι, μου είναι αδύνατο να εκφράσω αυτά που αισθάνομαι, αλλά πρέπει να σου μιλήσω, να σου πω κάτι. Ήρθε χτες αεροπορικός σε ένα μάτσο εφημερίδες. Διάβασα για την καταδίκη του πατέρα μου και του πατέρα σου. Τι να σου πω? Δεν μπορώ πια να ζήσω άλλο. Χτες το βράδυ πετούσα 20 λεφτά πάνω από τη βάση προτού πάρω την απόφαση να προσγειωθώ. Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό? Κάθε μέρα 3-4 από εμάς δεν γυρίζουν πίσω. Και αυτός κάθεται εκεί κάτω και κάνει επιχειρήσεις. Με κοιτάζουν και κοιτάω αλλού. Δεν μπορώ να αντικρίσω κανένα στα μάτια εδώ κάτω. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι αισθάνομαι. Σε λίγα λεφτά φεύγω σε αποστολή. Μπορεί να με πάρει η διαταγή για αγνοούμενο. Αν όμως με πάρει, θέλω να ξέρεις ότι δεν πρέπει να περιμένεις. Αν τον είχα εδώ, αλήθεια σου λέω, Άνι. Αν τον είχα εδώ, θα μπορούσα να τον σκοτώσω. Και τώρα, βάλτε με τον κόσμο, πατέρα. Βάλτε με τον κόσμο, αν θέλεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι λέει αυτό το γράμμα?
4: Νομίζω, ναι. Φέρε το αυτοκίνητο. Πάω να βάλω ένα σακάκι και έφτασα.
1: Τι?
4: Όχι, όχι. Άσε με να πάω. Θέλω να πάω. Συγγνώμη, Κέιτ.
1: Είσαι πολύ ανόητος. Ο Λάρι ήταν και αυτός παιδί σου. Δεν θα σου το ζητούσε ποτέ να το κάνεις αυτό. Το ξέρεις.
4: Και τι μου λέει τότε εδώ? Ναι, παιδί μου ήταν. Αλλά και όλοι οι άλλοι ήτανε παιδιά μου. Αυτό πιστεύω, Λάρι. Και αυτό μου φαίνεται πιστεύω κι εγώ. Ναι, καλή μου Κέιτ. Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Θα είμαι εδώ σε ένα λεπτό.
1: Πες του να μείνει. Αν του το πεις εσύ θα μείνει. Πες του να πέσει να κοιμηθεί.
5: Όχι, μητέρα.
1: Μα για το Θεό, τι θα βγει με το να πάει στη φυλακή?
5: Έλεγα πως διάβασες το γράμμα.
1: Ο πόλεμος τέλειωσε, Κρίς. Ακούς, τέλειωσε.
5: Τι ήταν λοιπόν ο Λάρι για σένα? Μια πέτρα που έπεσε στο νερό? Δεν φτάνει να λυπάται κανένας, μητέρα. Ο Λάρι δεν έδωσε τη ζωή του για να λυπηθείτε ο πατέρας κι εσύ.
1: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?
5: Να γίνετε καλύτεροι. Να καταλάβετε μια για πάντα, μητέρα, ότι ολόκληρος ο κόσμος δεν απλώνεται μέσα στην αυλή αυτή. Ότι πίσω από τα καγκελά της υπάρχει μια ολόκληρη ανθρωπότητα και ότι έχετε ευθύνες απέναντί της. Αν δεν το καταλάβετε, ο γιος σας θα έχει πάει άδικα.
7: Γι' αυτό μητέρα έδωσε τη ζωή του. Για να το καταλάβετε. Ας πάει στη φυλακή λοιπόν.
8: Τζιμ. Τζιμ. Φωνάξτε το Τζιμ. Τζιμ.
1: Τζο. Τζο. Τζο.

0: 小爸，
1: 你死了，是你死了。
0: Mi lips, παιδί μου. Μη κλέψεις. Δεν φταίσαι εσύ. Ξέχασέ το.

Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Άρθουρ Μίλλερ, που έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Βαγγέλης Καζάν, Φρανκ. Λικούργος Καλέργης, πατέρας. Χρήστος Δαχτυλίδης, γιατρός. Μαρία Ζαφυράκη, Σιού. Φραντζέσκα Αλεξάνδρου, Λίλιαν. Στέφανος Λινέος, Κρίς. Βάσο Μεταξά, μητέρα. Άννα Βενέτη, Άννη. Αλέκος Ουδινώτης, Τζόρτζ. Η μετάφραση του έργου έγινε από τον Λουίζο Δάνο. Τη μουσική επιμελήθηκε η Έλλη Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδαγλη. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Κώστα Μπάκα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

0: sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main, plus légère et grave qu'une veuve, effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh, viens, mon beau soleil, oh, viens, ma nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain, arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main, mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire accueillir la rosée où le matin va boire. La cloche peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens, mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort, arrache-toi la chair, tue, escalade, mort, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde.
1: Το κακό. Αναφέρομαι βέβαια σε εκείνη την πρόθεση, σε εκείνο το θράσος να ακολουθήσει κανείς μια μοίρα που εναντιώνεται σε κάθε κανόνα. Ο ανήλικος εγκληματίας είναι αυτός που παραβίασε μια πόρτα η οποία οδηγεί σε μια απαγορευμένη περιοχή. Θέλει αυτή η πόρτα να ανοίγει στο πιο όμορφο τοπίο του κόσμου. Απέτησή του είναι το κάτεργο που του αξίζει να είναι αμήλικτο, αντάξιο επιτέλους του κακού χαμού που έκανε για να το κατακτήσει.

Εδώ και κάποια χρόνια, άνθρωποι καλών προθέσεων προσπαθούν να προσθέσουν λίγη καλοσύνη σε όλο αυτό. Ευελπιστούν και ενίοτε καταφέρνουν να κερδίσουν κάποιες ψυχές για την κοινωνία. Να μας κάνουν, λένε, να επιστρέψουμε στο σωστό δρόμο. Ευτυχώς, οι μεταρρυθμίσεις είναι επιφανειακές. Δεν μεταβάλλουν παρά μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Όμως, τι έχουν ακριβώς κάνει? Έδωσαν άλλο όνομα στο φύλακα, τον ονόμασαν «Επόπτη». Τον έντυσαν και με μια στολή που προσπαθεί να παραπέμπει λιγότερο σε δεσμοφύλακα. Τον υποχρέωσαν να ασκεί λιγότερη σωματική βία, να δείχνει μεγαλύτερη φιδό στις προσβολές και του απαγόρευσαν τις γροθιές. Στο εσωτερικό του ιδρύματος ελάφρυναν τους κανονισμούς. Έδωσαν στους αποκαλούμενους αναμορφωμένους τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα επάγγελμα. Εν ολίγης, επιτρέπουν στους νεαρούς παραβάτες μια ζωή αντίστοιχη της πιο πεζής ζωής. Την ονομάζουν ανασυγκρότηση.

Η κοινωνία επιδιώκει να εξαλείψει ή να καταστήσει αυλαβή τα στοιχεία εκείνα που έχουν την τάση να τη διαφθείρουν. Μοιάζει σαν να θέλει να μειώσει την ηθική απόσταση ανάμεσα σε παράβαση και τιμωρία ή, ακόμη περισσότερο, τη μετάβαση από το παράπτωμα στην ιδέα της τιμωρίας. Μια τέτοιου είδους διαδικασία ευνουχισμού είναι αυτονόητη. Δεν με συγκινεί καθόλου. Πράγματι, αν οι τρόφιμοι του Σεντ-Ιλέρ ή της Μπελίλ διάγουν βιοφαινομενικά αντίστοιχο με μια σχολή μαθητευόμενων, δεν μπορούν να μην γνωρίζουν τι είναι εκείνο που τους συγκεντρώνει όλους εδώ, σε τούτο το συγκεκριμένο μέρος, και ότι είναι το κακό. Το γεγονός ότι η αιτία αυτή κρατιέται μυστική και δεν διαχέεται, μεγαλοποιεί την ιδιαίτερη πρόθεση του κάθε παιδιού.

Ο διευθυντής ενός εκ των ιδρυμάτων μου έδειξε μια μέρα μέσα στο γραφείο του έναν εξοπλισμό για τον οποίο έδειχνε πολύ περήφανος. Μια εικοσαριά μαχαίρια που είχε αφαιρέσει από τα παιδιά. «Κύριε Ζενέ», μου είπε, «η διοίκηση με υποχρεώνει να τους παίρνω τα μαχαίρια. Όποτε κι εγώ υπακούω. Όμως κοιτάξτε τα. Θέλετε να μου πείτε αν σας μοιάζουν επικίνδυνα? Είναι ντενεκεδένια. Ντενεκεδένια. Με αυτά είναι αδύνατον να σκοτώσεις άνθρωπο». Αγνοούσε άραγε πως όσο αποστασιοποιείται από την πρακτική χρήση για την οποία προορίζεται, το αντικείμενο μεταμορφώνεται και γίνεται σύμβολο. Μπορεί ενίοτε να αλλάξει ακόμα και μορφή. Τότε λέμε ότι στυλιζαρίστηκε. Τότε είναι που δρά υπόγεια, προκαλώντας τρομερές καταστροφές στην ψυχή των παιδιών. Χωμένο σε ένα αχυρόστρωμα ή κρυμμένο στη φόδρα ενός σακακιού, ακόμα καλύτερα ενός παντελονιού, όχι για περισσότερη άνεση, αλλά προκειμένου να είναι κοντά στο όργανο του οποίου συνιστά το ισχυρότερο σύμβολο, αποτελεί σημείο αυτού καθεαυτού του φόνου που το παιδί δεν πρόκειται να διαπράξει στα αλήθεια, αλλά θα αυγατίζει την ονειροπόλησή του, κατευθύνοντάς την, ελπίζω, προς τις πλέον εγκληματικές εκδοχές της. Ποια λοιπόν χρησιμότητα υπηρετείται όταν του αφαιρούν το μαχαίρι? Το παιδί θα επιλέξει ένα άλλο, φαινομενικά πιο αθώο αντικείμενο ως σημείο του φόνου. Και αν του το αφαιρέσουν και αυτό, θα διαφυλάξει μέσα του, σαν κόρη οφθαλμού, την πιο αδρή εικόνα του όπλου.

Αν εμπιστευτούμε τις αναμνήσεις του Φερνάν Πουέ, η παραγγελία στο Ζαν Ζενέ του μελλοντικού κειμένου του «Παιδιού εγκληματία» έγινε το 1947. Ο Πουέ γνώριζε σε βάθος τη λογοτεχνία του καιρού του και πάλευε για την προάσπισή της στο ραδιόφωνο. Πίστευε στην ελευθερία της έκφρασης. Παρόλα αυτά, οι επιλογές του ετίθεντο συχνά υπό αμφισβήτηση. Η μετάδοση των εκπομπών του Μπορίς Βιάν και του Ζακ Πρεβέρ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σκανδαλισμένων ακροατών. Η εβδομαδιαία εκπομπή 25 λεπτών που ανατέθηκε στο Ζαν Πολ Σάρτρ προκάλεσε κατακραυγή.

Εν ολίγης, η ατμόσφαιρα ήταν ήδη εξαιρετικά τεταμένη όταν ο Πουέ αποφάσισε να απευθυνθεί στο Ζενέ, η ολέθρια φήμη του οποίου ήταν γνωστή της Πάση. Για πρώτη φορά όμως, η διοίκηση του σταθμού παρενέβη ευθέως στη δουλειά του. «Δεν είχε ακόμη προλάβει», γράφει ο Πουέ, «να μου στείλει ο Ζενέ το κείμενο της νέας εκπομπής και αυτή είχε ήδη απαγορευτεί». Και αυτό δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Το Φεβρουάριο του 1948 η εκπομπή που παρήγγειλε στον Αρτό με τίτλο «Για να τελειώνουμε με την κρίση του Θεού» ματαιώθηκε.

Η υπόθεση της απαγόρευσης του για να τελειώνουμε με την κρίση του Θεού έχει αφήσει εποχή. Ήταν απόφαση του τότε διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Βλαντιμίρ Πορσέ, που προκάλεσε την παρέτηση του Πουέ και έγινε θέμα πολλών άρθρων εφημερίδων και αφορμή για την κυκλοφορία ενός βιβλίου, όπου αναπαρήγαγαν το κείμενο του Αρτό, συνοδεύοντάς το από έναν φάκελο με τα σχετικά άρθρα και την αλληλογραφία μεταξύ Πουέ και Αρτό, που επέτρεψαν τη λεπτομερή κατανόηση του θέματος. Αντίθετα, οι λεπτομέρειες σχετικά με την απαγόρευση της εκπομπής του Ζενέ παραμένουν άγνωστες.

Ζαν Ζενέ, το παιδί εγκληματίας. Μετάφραση Σπύρος Γιαναράς, εκδόσεις Άγρα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Όταν οργίζονται οι θεοί». Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για την οξύθυμη Άρτεμη που ζήτησε από τον αμαρτωλό Αγαμέμνονα να θυσιάσει την κόρη του στην Αυλίδα και ακούσαμε αποσπάσματα από την Ιφιγένεια εν Αυλίδη του Γκλουκ. Η όπερα αυτή, όπως λέγαμε, είναι ένα παιδί της Ιφιγένειας του Γάλλου αυλικού τραγικού του 17ου αιώνα Ρακίνα και γράφτηκε 100 χρόνια μετά την τραγωδία του, στα 1774. 6 μόλις χρόνια μετά την Ιφιγένεια του Γκλουκ, γεννιέται από την πένα του Wolfgang Amadeus Mozart η πρώτη του όριμη όπερα. Ο Ιδωμενέας, που έχει επίσης γαλλική καταγωγή και είναι με τη σειρά του τέκνο του Γκλουκ, αν και ένα πολύ προοδευτικό και πρωτοποριακό τέκνο. Στη βάση κι αυτής εδώ της ιστορίας βρίσκεται η οργή ενός θεού. Ο βασιλιάς της Κρήτης Ιδωμενέας, μετά τον Τροϊκό πόλεμο, πασχίζει να γυρίσει με το στόλο του στην πατρίδα. Κοντά στις ακτές του νησιού τον προλαβαίνει μια φωνική τρικυμία και εκείνος για να γλιτώσει τάζει στον Ποσειδώνα να του θυσιάσει τον πρώτο άνθρωπο που θα βρει στην ακτή. Ο πρώτος όμως είναι ο γιος του, ο πρίγκιπας Ινταμάντε. Πολλές ψυχικές τρικυμίες ακολουθούν και άλλες τόσες απειλές από τον Ποσειδώνα, που όπως όλοι οι αρχαίοι Έλληνες θεοί, αν τους τάξεις κάτι, έστω και παράλογο, δεν το ξεχνάνε με τίποτα. Ο θεός εξευμενίζεται στο τέλος, εδώ με πολύ ροκοκό τρόπο, από τον έρωτα του κριτικού βασιλόπουλου και μια στροάδας πριγκίπισσας, που ρίχνεται στο βωμό για να τον σώσει. Το λιμπρέτο λοιπόν για τον Ιδωμενέα του Μότσαρτ γράφτηκε πάνω σε ένα γαλλικό πρότυπο των αρχών του 18ου αιώνα και γι' αυτό έχει πολλά χαρακτηριστικά του γαλλικού αυλικού θεάτρου. Τις μεγαλοπρεπείς ιερατικές σκηνές και τα μεγάλα διλήμματα γύρω από το κρατικό καθήκον και τα ιδιωτικά πάθη του μονάρχη. Και ο Μότσαρτ πληρώνει εδώ ένα φόρο τιμής στον Γκλουκ και τη γαλλική σχολή. Με μεγαλοπρεπή χοροδιακά και μπαλέτα, δεν παραλείπει όμως να επιδείξει και την ιταλική του παιδεία, όπως και την ιδιοφυή του ικανότητα να ξεφεύγει τελευταία στιγμή από τον κομφορμισμό της σοβαρής όπερας. Κι έτσι προκύπτει το πρώτο του έργο, που υπερβαίνει τα όρια του καιρού του και των κινημάτων της εποχής, της όπερα σέρια του ροκοκό, και τις αιμονή στα επίσημα αρχαιόθεμα σκηνικά. Τη στιγμή που ο Ιδωμενέας και ο γιος του Ινταμάντε αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον στην ακτή, ο Ιδωμενέας φρύτει, συνειδητοποιώντας πόσο απερίσκεπτα έταξε στον Ποσειδώνα μια θυσία, νομίζοντας ότι το βασιλικό αξίωμα θα του επέτρεπε να ορίσει αυθαίρετα τη μοίρα όλων στο νησί. Φεύγει έξαλλος και ο Ινταμάντε, που προφανώς από παιδάκι ονειρευόταν αυτή τη συνάντηση, μένει αποσβολωμένος στην παραλία. Η άρια του λέει «Τον λατρευτό πατέρα τον ξαναβρίσκω και τον χάνω. Με αποφεύγει οργισμένος, τρέμοντας από φρίκη. Πίστευα πως θα πεθάνω από χαρά και αγάπη και τώρα, βάρβαροι θεοί, με σκοτώνει ο πόνος.

Η πιο μεγαλοπρεπής και τρομακτικά δύσκολη άρια για τενόρο του Μότσαρτ βρίσκεται στον Ιδωμενέα και είναι η μεγάλη άρια του επώνυμου ρόλου. Εδώ ο Μότσαρτ, στη γραμμή όλων των άπειρων ιταλόφωνων αριών του μπαρόκ που περιγράφουν τρικυμίες και ναυάγια, αφήνει τον βασιλιά να περιγράψει με τη φωνή του την τρικυμία και το ναυάγιο που φέρει μέσα του. Και με την υπερφιλόδοξη αυτή σύνθεση, είναι σαν να γράφει την κατακλίδα στη σειρά αυτών των θαλάσσιων αριών, που πάντα από τον καιρό του Βιβάλντι είναι γεμάτες με τρικυμιώδεις ακροβατικές κολορατούρες, για να συγκριθεί η ψυχική ταραχή του ήρωα με τα ταραγμένα κύματα. Μακριά από τη θάλασσα, έχω μια θάλασσα μες στο στήθος, πιο θανάσιμη από την πρώτη. Και ο Ποσειδών, ακόμα και μέσα σε αυτή, δεν σταματά τις απειλές του. Άγριε Θεέ, για πες, αν η καρδιά μου είναι τώρα τόσο κοντά στο ναυάγιο, ποιο αντίξω πεπρωμένο της απαγορεύει να ναυαγήσει.

Ο Ιδωμενέας πασχίζει να αποφύγει με τεχνάσματα τη θυσία του γιου του. Τη στιγμή που ετοιμάζεται να τον βάλει σε ένα πλοίο και να τον διώξει μακριά, η θάλασσα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν γαλήνια, ξάφνου γεμίζει κύματα και ο έθριος ουρανός αυλακώνεται από κεραυνούς. Το πλήθος στην ακτή τρομοκρατείται. Τι νέος τρόμος είναι αυτός, τι βρυχυθμός άγριος. Το μένος του Θεού ξεσήκωσε τη θάλασσα. Ποσειδών, δείξε έλεος. Η τρικυμία αγριεύει κι άλλο, κάτω από αστραπές και βροντές. Ένας κεραυνός χτυπά τα πλοία και τους βάζει φωτιά. Ένα φρικτό τέρας αναδύεται από τη θάλασσα. «Τι μίσος, τι οργή μας δείχνει ο Ποσειδών», ξεσπάει η χοροδία. «Ποια είναι η αμαρτία μας, ποιος είναι ο ένοχος». Θα ακούσετε πόσο επιμένει ο Μότσαρτ σε αυτή την αγωνιώδη ερώτηση του πλήθους. «Ποιος είναι ο ένοχος, il reo qual è», που στο τέλος πυκνώνει σε μία θυμωμένη απέτηση. Ο Ιδωμενέας βγαίνει μπροστά. Μιλάει μεγαλόφωνα στον Ποσειδώνα, αλλά με υπαινιγμούς. «Εγώ είμαι ο ένοχος, βάρβαρε Θεέ. Εγώ μόνο έσφαλα. Εμένα μόνο τιμώρησε και ρίξε πάνω μου την οργή σου. Ας σε κατευνάσει επιτέλους ο δικός μου θάνατος. Αλλά αν απαιτείς για το σφάλμα μου άλλο θύμα, δεν μπορώ να σου δώσω τον αθώο. Και αν συνεχίζεις να τον θέλεις, είσαι άδικος. Δεν μπορείς να τον διεκδικείς». Ο Ποσειδών, ακούγοντας τον βλάσφημο εξεγερμένο βασιλιά, αγριεύει κι άλλο. Και το πλήθος σκορπίζεται με τρόμο μπροστά στο αιμοβόρο θηρίο που εξαπέλυσε στην ακτή ο θυμωμένος θεός.

Κατά τα πρότυπα του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ και της ηφηγένειάς του Εναυλίδη, έχει γράψει και εδώ ο Μότσαρτ τη μεγάλη σκηνή της παρολίγων θυσίας. Ακούμε πρώτα τον λαό και τον προθιερέα που ακόμη οικετεύουν τον Θεό για έλεος. Ύστερα το ιερατικό εμβατήριο που φέρνει στη σκηνή το θύμα και τέλος τον Ιδωμενέα που υποτασσόμενος στη μοίρα του αναλαμβάνει χρέη ή θήτη. Το πρότυπο εδώ μπορεί να είναι μεν η μεγάλη γαλλική όπερα και ο Γκλουκ, θα ακούσετε όμως ότι αυτή η μουσική κοιτά προς το μέλλον. Εδώ δεν ακούμε γαλλοτραφή προκλασική μουσική, αλλά ένα χοροδιακό που θυμίζει μάλλον το Requiem του Μότσαρτ, 10 χρόνια αργότερα. «Ο τρομακτικό τάμα», τραγουδά ο λαός, σαν να τραγουδά κάποιο Dies Irae. Ο θάνατος τώρα βασιλεύει και ανοίγει διάπλατα τις πύλες της τρομερής αβύσου. Ο προθιερέας ικετεύει. «Ω ευσπλαχνικέ ουρανέ, ο γιος είναι αθώος και το τάμα απάνθρωπο. Σταμάτησε το χέρι του ευλαβούς πατέρα». Βλέπουμε το προάβλιο του ναού του Ποσειδώνα και την ακτή στο βάθος. Οι ιερείς μπροστά στο συναγμένο πλήθος ετοιμάζουν τη θυσία. Ο Ιδωμενέας προσέρχεται και ψάλλει μονότονα και ιερατικά. «Δέξου, βασιλιά της θάλασσας, της δεήσης μας. Γαλήνεψε την οργή και την αυστηρότητά σου. Άσε τους άγριους ανέμους να γυρίσουν στις σπηλιές τους. Άσε την απαλή άβρα να επιστρέψει στις θάλασσές μας και την τρικυμία να κοπάσει. Δέξου την μετάνοια των πιστών σου και χάρισέ μας την ευνοιά σου».

Σε αποσπάσματα από την ειδωμενέα του Wolfgang Amadeus Mozart, ακούσαμε την Anne Sophie von Otter ως Ινταμάντε, τον Anthony Rolf Johnson ως ειδωμενέα και τον Glenn Winslade ως προθιερέα του Ποσειδώνα. Τη Monteverdi

Choir και τους English Baroque Soloists διεύθυνε ο Sir John Eliot Gardiner. Πριν αφήσω το Mozart, θα αποκλίνω λίγο από τους αρχαίους θεούς για να ακούσουμε ένα κουιντέτο από τον Μαγικό Αυλό. Οι δύο ήρωες του έργου είναι ο πρίγκιπας Ταμίνο και ο κυνηγός πουλιών Παπαγκένο, που η βασίλισσα της νύχτας τους έχει στείλει στον ναό του προθιερέα Ζαράστρο για να απελευθερώσουν την κόρη της, Παμίνα, που ο Ζαράστρο την κρατά εχμάλωτη. Τα αγόρια όμως, που στην αρχή έφτασαν στο ναό με μεγάλη ορμή και μένος κατά των ιερέων, φαίνεται να έχουν τώρα αλλάξει ρότα και να υπακούν τυφλά το ιερατείο. Ο Ταμίνο τουλάχιστον, που ως πρίγκιπας που είναι, τα παίρνει όλα πολύ στα σοβαρά. Οι ιερείς τους έχουν βάλει σε δοκιμασία να μην ανταλλάξουν ούτε λέξη με γυναίκες. Ο Ταμίνο μοιάζει να ασπάζεται τον μισογυνισμό του ιερατείου. Τώρα, πώς το συνδυάζει αυτό με την λατρεία για την Παμίνα, κανείς ποτέ δεν κατάλαβε. Την ερμηνεία αυτή την αφήνω και σε όσους έχουν γνώση της τεκτονικής διδασκαλίας περί γυναικείου γένους, μια που στον αυλό καθρεφτίζονται πολλά τεκτονικά δόγματα, τουλάχιστον της εποχής του Μότσαρτ. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το κουιντέτο, οι τρεις κυρίες της βασίλισσας της νύχτας έχουν τρυπώσει στον ναό του Ζαράστρο και ως ζωντανός πειρασμός πασχίζουν να κάνουν τα αγόρια να σπάσουν τη σιωπή τους. Μέχρι που η αόρατη θεή του ναού, εξίσου μισογενιστές με τους πιστούς τους, τις καταβαραθρώνουν στην κόλαση, δηλαδή σε μια θεατρική κρύπτη. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Εξάλλου, η μισογενική μουσική του Μότσαρτ θα συνάρπαζε ακόμα και τους πιο στρατευμένους φεμινιστές,

Στο κουιντέτο VVV, πως, από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ, ακούσαμε ως τρεις κυρίες την Πέτρα Μαρία Σνίτσερ, την Γκαμπριέλε Σίμα και την Γιούλια Μπέρνχάιμερ, τον Τζέρι Χάντλι ως Ταμίνο και τον Τόμας Άλεν ως Παπαγκένο. Την χοροδία και την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας διεύθυνε ο Σερ Τσάρλς Μακέρας. Επιστρέφοντας στην οργή των αρχαίων θεών, θέλω να σας παίξω ένα έργο της δεκαετίας του 1980, την Αράχνη του φλαμανδού συνθέτη Βέρνερ Βαν Κλίμπουτ, γεννημένου στα 1930. Το έργο αυτό για πνεστά και κρουστά, το 1983 κέρδισε τον διαγωνισμό σύνθεσης έργων για πνευστά της Χαύρης. Την ιστορία της Αράχνης την βρίσκουμε, όπως και εκείνη του Ακταίωνα που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα, στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Η Αράχνη είναι αρχικά γυναίκα, σπουδαία υφάντρια, η καλύτερη της χώρας της, και μπορεί στα υφαντά της να ιστορεί ολόκληρες κινηματογραφικές σκηνές. Και είναι πολύ περήφανη γι' αυτό. Μέχρι που το παίρνει η είδηση η Αθηνά, η θεά της υφαντουργίας. Την προκαλεί σε υφαντουργική μονομαχία και η Αράχνη δέχεται. Ενώ όμως η Αθηνά ιστορεί στο υφαντό της σπουδαίες και ένδοξες στιγμές των θεών, η Αράχνη, που η ρυψοκίνδυνη διάθεση της δεν έχει όρια, ιστορεί όλες τους τις ντροπές και τα σφάλματα, και μάλιστα με πολύ γλαφυρό τρόπο. Τότε η Αθηνά τη σκίζει έξαλλη το υφαντό και τη μεταμορφώνει στην Αράχνη που ξέρουμε σήμερα. Με την αιώνια κατάρα όλοι στο εξής να τις ξεσκίζουν τα υφαντά

ήταν το έργο για πνευστά και κρουστά «Αράχνη», γραμμένο το 1983, του Φλαμανδού συνθέτη Βέρνερ Βαν Κλίμπουτ. Την ορχήστρα πνευστών χαρμονεί ορκέστ Σέιντ Ιόζεφ, Καρλ Χάιντε και Κράντε, διεύθυνε ο Άλεξ Σίλινγκς. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Όταν οργίζονται οι θεοί». Θα κλείσω με μία από τις μεταμορφώσεις του Benjamin Britten από το έργο του για σόλο όμποε, 6 μεταμορφώσεις από τον Οβίδιο. Αυτήν της Νιώβης. Η Νιώβη ήταν βασίλισσα της Θήβας που εξόργησε την Άρτεμη και τον Απόλλωνα και τη σκότωσαν τα 14 παιδιά της, γιατί κόμπασε πως είναι μητέρα ακόμα πιο ένδοξη και από τη δική τους μητέρα, τη Λιτό. Παίζει ο ομποίστας Ρόι Κάρτερ. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα!

Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

Joseph Song. Η μουσική του Τινήσιου Ανουάρ Μπραήμ μοιάζει να κατοικεί ανάμεσα σε τρεις γεωγραφίες. Την αραβική παράδοση, τη σιωπή της ευρωπαϊκής μουσικής δωματίου και τη στοχαστική ελευθερία της τζαζ. Ο Μπραήμ διαθέτει τον σπάνιο τρόπο να κάνει τη σιγή να συμμετέχει ενεργά, με παύσεις που δεν αποτελούν κενά, αλλά ζώνες αναπνοής, με αφήγηση που κινείται διακριτικά, χαράζοντας μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία. Το Joseph Song αφήνει πίσω του έναν χώρο βαθιά ανθρώπινο και μελαγχολικό, τον οποίο στη συνέχεια φωτίζει ο Βέλγος Hardwind Door, διατηρώντας την εσωστρέφεια και ανοίγοντας τον ορίζοντα. White light, λευκό φως.

Η Μιλόγκα ντελ Αγγέλ αποτυπώνει μία από τις πιο τρυφερές μορφές μελαγχολίας, καθώς ο Αστόρ Πιατσόλα κατορθώνει να κάνει το τάγκο να μοιάζει ταυτόχρονα κοσμικό αλλά και μεταφυσικό. Η λαϊκή καταγωγή και η αστική θλίψη συναντώνται, δίχως να χάνουν την ευγένειά τους υπό την προστασία ενός αγγέλου που δεν λειτουργεί ως θρησκευτικό σύμβολο, αλλά ως αναφορά στην ευθραστότητα της ανθρώπινης νοσταλγίας. Ο Πιατσόλα μας αφήνει μια νυχτερινή αίσθηση γεμάτη μνήμη, ενώ ο Ιβαν Λιούρι μας μεταφέρει αλλού, εξιστορώντας με έναν τίτλο ηρωνικό την καθημερινή φθορά της περιπλάνησης σε μια κουρασμένη μεγαλούπολη. Ballad of a New York Peasant, μπαλάντα ενός χωρικού της Νέας Υόρκης.

Μπάντζα. Η σύμπραξη των Μπαλακέ Σισόκο, Βενσάν Σεγκάλ, Βενσάν Πεϊρανή και Εμίλ Παριζιέν αποπνέει την αίσθηση μιας παρέας που δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί προκειμένου να συνυπάρξει. Κάθε παρουσία κρατάει τη δική της ταυτότητα και όλες μαζί δημιουργούν έναν κοινό τόπο όπου η ανταλλαγή γίνεται με εμπιστοσύνη και μια χειροποίητη οικειότητα χωρίς ανταγωνισμό. Η συνομιλία κυλά φυσικά, χωρίς προσπάθεια, σαν μια συζήτηση όπου δεν χρειάζονται εξηγήσεις μέσα σε μια στοχαστική, ζεστή, ανθρώπινη άβρα. Το μουσικό σύνολο Encore εισβάλλει σε αυτό το σκηνικό θαλπορής, επιβιβάζοντας την παρέα σε ένα συμβολικά φλεγόμενο τρένο με τρόπο ακίνδυνο, ονειρικό και νοσταλγικό. St. Agnes and the Burning Train.

Το El Condor Pasa δεν είναι απλά μια διάσημη μελωδία. Είναι ένας ύμνος στην αξιοπρέπεια των λαών των Άνδεων. Η ορκέστρα Uni αναδεικνύει την πολιτισμική μνήμη η οποία ενυπάρχει σε κάτι που έχει διασχίσει γενιές, τοπία και εμπειρίες μέσω της ποιητικής εικόνας ενός πλάσματος που παρατηρεί από ψηλά την ανθρώπινη ιστορία χωρίς να ανήκει πλήρως σε αυτήν. Το πέρασμα του Κόνδωρα δεν θρηνεί, δεν δραματοποιεί. Αντίθετα στέκεται μπροστά στον χρόνο με ήρεμη μεγαλοπρέπεια πάνω και πέρα από τον πόνο, τις κατακτήσεις, τις απώλειες και τις μεταμορφώσεις. Σε μια πτήση σταθερή να συμβολίζει κάτι που η ανθρώπινη φθορά δεν μπορεί να αγγίξει ολοκληρωτικά. Το μουσικό σύνολο Λακιμέρα υπό τον Εδουάρδο Εγκουές πλαισιώνει τη φωνή της Μπάρμπαρα Κούζα σε μια εκδοχή εύθραυστη αναδεικνύοντας κάτι πολύ βαθύ. Καθώς το βλέμμα μένει στραμμένο μακριά προς τα βουνά και τον ανοιχτό ουρανό, το ιερό πέρασμα του Κόνδωρα συμβολίζει την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει τον χαμένο αγνό τρόπο με τον οποίο κάποτε κοιτούσε τον κόσμο, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Γεια σας από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο και ακολουθούν αμέσως οι επιλογές της CBU για το απόψινό μας νοτούρνο. Με δύο Γάλλους συνθέτες αρχίζουμε. Και πρώτα ο Μωρίς Ραβέλ, 1875-1937, και ακούμε το έργο του κομμάτι στη φόρμα μιας χαμπανέρα σε μια μεταγραφή για όμπο και πιάνο.

η Μαγδαλένα Καρολάκ Όμποε και η Μαρτσέλα Ροντρίγκες Πιάνο ερμήνευσαν το κομμάτι στη φόρμα μιας χαμπανέρα, έργο του Μωρίς Ραβέλ. Ένας ακόμα Γάλλος συνθέτης είναι ο Γκαμπριέλ Μπιέρν, 1863-1937, και ακούμε το έργο του «Κομμάτι κονσέρτου για άρπα και ορχήστρα, έργο 39», έργο του 1903.

η Σουζάννα Κλιντσαρόβα Άρπα και η Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας με δίευθυντή τον Ντίμιταρ Μανόλοφ ερμήνευσαν το κομμάτι κονσέρτου για άρπα και ορχήστρα έργο 39 του Γάλλου συνθέτη Καπριέλ Πιέρν. Και τώρα ακολουθεί ένας Γερμανός συνθέτης, ο Γκούσταβ Λάγκε 1830-1889, και ακούμε το έργο του για πιάνο Blumenlied, έργο 39, τραγούδι για ένα λουλούδι.

Η Kyung Suk Lee πιάνο ερμήνευσε το τραγούδι για ένα λουλούδι, Blumenlied, έργο 39 του γερμανού συνθέτη Gustav Lanke. Ακολουθεί ένας ακόμα γερμανός συνθέτης, είναι ο Johann Friedrich Fasch, 1688-1758, έζησε την ίδια εποχή με τον Bach και με τον Telemann και ακούμε το κοντσέρτο του για λαούτο σε ρε ελάσσονα, τα μέρη Allegro, Andante, un poco Allegro. Στο λαούτο ακούμε τον Conrad Jung-Hennel.

Από τον Κόντραλ Γιούν Χάνελ Λαούτο και από το σύνολο Μουσικα Αντίκουα της Κολονίας με δίθυν τον Ράινχαρτ Κέμπελ, ακούσαμε το κονσέρτο για Λαούτο σε ρε ελάσσονα του γερμανού συνθέτη Γιώχαν Φρίντριχ Φάσ. Ένας ακόμα γερμανός συνθέτης και είναι ο μεγάλος Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ 1685-1750. Ακούμε την καντάτα του αριθμός 35 «Geist und Seele wird verwirret». Το πνεύμα και η ψυχή μου ταράσσονται.

από την Alto Yadvigarape και το σύνολο κονσέρτο της Αβένα με διευθυντών Andrzej Mizinski. Ακούσαμε την καντάτα αριθμός 35, το πνεύμα και η ψυχή μου ταράσσονται, του Johann Sebastian Bach. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, και ακούμε το κονσέρτο του για βιολί αριθμός 3 σε Sol Mizona, το 1216, τα μέρη, Allegro, Adagio, Rondo Allegro.

ένα Τσούμι Βακαμούτσου βιολί και η ορχήστρα Λίμπερα Κλάσικα με ρύθμι τον Χίντεμι Σουζούκι ερμήνευσαν το κοντσέρτο αριθμός 3 σε Σολ Μίζωνα για βιολί και ορχήστρα και 1216 του Βόλφγκαν Αμαντέους Μότσαρτ. Ιωάννης Μπραμς 1833-1897 και ακούμε τις 25 παραλλαγές και τη φούγκα σε ένα θέμα του Χέντελ για πιάνο, έργο 24.

Με τον Σέι Βόσνερ πιάνο ακούσαμε τις 25 παραλλαγές και τη φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Χέντελ, έργο 24 του Johannes Brahms. Και τώρα Georg Friedrich Händel, 1685-1759, και ακούμε Where You Walk, η άρια του Διός από τη δεύτερη πράξη, σκηνή τρίτη της όπερας του Σεμέλη.